0: Τα γράφει ρεκόρ ανόδου 68% στις τιμές πώλησης τα τελευταία 5 χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Σπιτόγατου, αποτελεί πλέον κορυφαίο επενδυτικό στόχο για Έλληνες και ξένους αγοραστές. Την ίδια εντυπωσιακή ανωδική πορεία ακολουθούν και οι τιμές των ενοικίων. Αντιδράσεις προκαλούν οι πρόσφατες δηλώσεις του Δημάρχου Καβάλας για το κυκλοφοριακό. Ο κ. Μουριάδης επιρρύπτει ευθύνες για ακόμα μία φορά στους ίδιους τους οδηγούς. Εχμηρή ήταν η απάντηση του Γιώργου Καρατζιώτη στην Καβάλα όταν ένα έργο δεν πείθει, δεν εξετάζεται το έργο, αλλά η γκρίνια και η ανυπομονησία του οδηγού, σχολίασε. Πρόστιμο 500 ευρώ επιβλήθηκε σε 70χρονη γυναίκα στην Καβάλα εξαιτίας ενός τυπογραφικού λάθους στο ασφαλιστήριο του αυτοκινήτου της. Η ηλικιωμένη έχασε την προθεσμία ένστασης, καθώς δεν είδε ποτέ το email ειδοποίησης που της εστάλει από την εφορία. Σοβαρό ατύχημα εξαιτίας κακοτεχνίας στη Νέα Πέραμο. Η γυναίκα σκόνταψε σε σπασμένο πεζοδρόμιο έξω από το εκκλησάκι της Παναγίας, με αποτέλεσμα να πέσει και να σπάσει το πόδι της. Διαμηνύει πως θα κινηθεί νομικά εναντίον του Δήμου Πάγκαιου. Την Κυριακή 2 Αυγούστου η Ευανθία Ρεμπούτσικα έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων για μία συναυλία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του φεστιβάλ. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Στέλλα Μανόλα Κούρτη και το Νοσοκομείο Καβάλας διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία στο Λαογραφικό Μουσείο Μουσθένη στην Κυριακή 9 Αυγούστου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
4: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το ePavla Radio.
4: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό. Wow.

0: Τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη, τελευταία live εβδομάδα εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η Olivia Dean με το So Easy to Fall in Love. Και μετά από μια περίοδο κατά την οποία ο David Kushner σχεδόν αποσύρθηκε για να δουλέψει πάνω σε νέο υλικό, το Electrified φαίνεται να προαναγγέλει ένα καινούριο κεφάλαιο για αυτόν. Τον Μάιο είχε ήδη γράψει ότι είχε εξαφανιστεί μέσα στη δημιουργία του επερχόμενου δίσκου του και σύμφωνα με τον ίδιο, τα τραγούδια που θα περιλαμβάνονταν γράφτηκαν για ανθρώπους που προσπαθούν ακόμη να βρουν ελπίδα μέσα σε όλο αυτό το χάος. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey guys, this is David Kushner.

Ήταν η Σιάννα Σπάιρο με το Material Lover και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Μεγάλες επιτυχίες από τη χρυσή εποχή της Ρουμανίας και πάταρος των Μάριους Ιάνκου, γνωστό και ως Μόρις, ο οποίος ήταν DJ και τραγουδιστής. Το 2008 ξεκίνησε να δουλεύει με τους Play and Win, το επιτυχημένο τρίο παραγωγών που είχε βοηθήσει και την Νίνα στην αρχή της καριέρας της. Ένα χρόνο αργότερα έβγαλε το single Desire, το οποίο έγινε hit σε χώρες όπως Ρωσία και Ισπανία. Το track ήταν υποψήφιο στα Romanian Top Hits Awards, ενώ ο Μόρις το 2012 αναδείχθηκε στα ίδια βραβεία ως Best DJ. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Καβάλα News 102,8.
1: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
2: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
3: It's Ozier.
4: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
2: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Είναι η Tame Impala. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς ήταν το Dracula. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 28 Ιουλίου 2004, ο Justin Timberlake έλαβε προσωρινή δικαστική εντολή προστασίας εναντίον ενός επίμονου φωτογράφου, του Artemus Erlister. Ο φωτογράφος τον καταδίωκε διαρκώς με το αυτοκίνητό του. Η ομάδα του τραγουδιστή χαρακτήρισε τη συμπεριφορά αυτή επικίνδυνη για τη σωματική του ακαιρεότητα. Ο δημοσιογράφος Ken Sunshine, μάλιστα, είχε γράψει τότε ότι ήταν καιρός να γίνει κάτι με όλους αυτούς τους κολλημένους παπαράτσι. Δεν γνωρίζουμε τι ακολούθησε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα ακολουθήσει το Rock Your Body του μοναδικού Justin Timberlake στο New Music Show.

0: feeling me.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες είναι εδώ, στο New Music Show.

Disco Bambino, Nile Rodgers και η αέρινη φωνή της Sophie Ellis Bextor ήταν το Dancing Without You και πάω τώρα στον Mes Salomé, ο οποίος θέλει ακούγοντας το Colorblind να φανταστούμε ότι στεκόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο κόσμο και να νιώθουμε εντελώς μόνοι. Κάπως έτσι έχει περιγράψει το νέο του single, το οποίο είναι σε συνεργασία με τον Chris Howard. Το εξώφυλλο απεικονίζει ένα Christmas Tree Worm, μια εντυπωσιακή μορφή θαλάσσιας ζωής στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής φιλοσοφίας που έχει η Purified Records. Με αυτό θέλουν να μας δείξουν ότι ενώ τα μικρότερα πλάσματα του ωκεανού συχνά παραβλέπονται, η κατανόησή τους είναι απαραίτητη για να λυθούν ορισμένες από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις του πλανήτη μας. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show. I've been

0: Ήταν το καλοκαιρινό New Music Show σήμερα 3η 28 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταία για σήμερα Chris Cross Amsterdam και Willie Williams στο My Oh My. Περισσότερες καυτές επιτυχίες αλλά και δροσερές νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.
1: Hi, this is Chris Cross Amsterdam and you're listening to our newest track My Oh My. Together with Luisa Sonsa and Willie William.
2: On New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ανοίγει ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για μικροοφυλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων από 5.000 ευρώ. Ο αριθμός των δόσεων προκύπτει με βάση τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά στοιχεία των οφηλετών. Πιθανό και το κούρεμα μέρος του κεφαλαίου ή των προσαυξήσεων της οφειλής, ελάχιστη μηνιαία δόση τα 50 ευρώ. Πρωταθλήτρια στις αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων η Καβάλα. Καταγράφει ρεκόρ ανόδου 68% στις τιμές πώλησης τα τελευταία 5 χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Σπιτόγατου, αποτελεί πλέον κορυφαίο επενδυτικό στόχο για Έλληνες και ξένους αγοραστές. Την ίδια εντυπωσιακή ανωδική πορεία ακολουθούν και οι τιμές των ενοικίων. Αντιδράσεις προκαλούν οι πρόσφατες δηλώσεις του Δημάρχου Καβάλας για το κυκλοφοριακό. Ο κ. Μουριάδης επιρρύπτει ευθύνες για ακόμα μία φορά στους ίδιους τους οδηγούς. Εχμηρή ήταν η απάντηση του Γιώργου Καρατζιώτη στην Καβάλα όταν ένα έργο δεν πείθει, δεν εξετάζεται το έργο, αλλά η γκρίνια και η ανυπομονησία του οδηγού σχολιάσε. Πρόστιμο 500 ευρώ επιβλήθηκε σε 70χρονη γυναίκα στην Καβάλα εξαιτίας ενός τυπογραφικού λάθους στο ασφαλιστήριο του αυτοκινήτου της. Η ηλικιωμένη έχασε την προθεσμία ένστασης, καθώς δεν είδε ποτέ το email ειδοποίησης που της εστάλει από την εφορία. Σοβαρό ατύχημα εξαιτίας κακοτεχνίας στη Νέα Πέραμο. Γυναίκα σκόνταψε σε σπασμένο πεζοδρόμιο έξω από το εκκλησάκι της Παναγίας, με αποτέλεσμα να πέσει και να σπάσει το πόδι της. Διαμηνύει πως θα κινηθεί νομικά εναντίον του Δήμου Παγκαίου. Την Κυριακή 2 Αυγούστου η Ευανθία Ρεμπούτσικα έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων για μία συναυλία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του φεστιβάλ. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Στέλλα Μανόλα Κούρτη και το Νοσοκομείο Καβάλας διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία στο Λαογραφικό Μουσείο Μουσθένη στην Κυριακή 9 Αυγούστου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
5: Πλας.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε.
2: Καλώς τους.
1: Καλώς ορίσατε, λέω και πάλι.
2: Τελευταίες
1: μέρες του Ιουλίου.
2: Έφαγε σοκολατάκι και είσαι
1: έτσι. Έτσι, ναι. Μπορεί να έχεις φάει για τίποτα άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει το σοκολατάκι.
2: Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχεις φάει.
1: Το σοκολατάκι.
2: Και νομίζω ότι δεν θέλω να μάθω.
1: Έτσι, το σοκολατάκι είναι το απαραίτητο για να έχεις αυτή την προφορά. Επιβαλίκος μας Κατραμάδος εδώ. Σήμερα Τρίτη είναι 28 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, τελευταίες μέρες του Ιούλη.
2: Κυρίες και κύριοι.
1: Και κύριοι. Και κυρίες.
2: Κυρίες και κύριοι.
1: Έχουμε τίποτα. Γιορτάζει κανείς σήμερα.
2: Γιορτάζει ο Χρυσοβαλάντης.
1: Μην περάσει μισή εκπομπή και μετά ανακαλύψουμε τι κάποιος.
2: Μην χάσεις εσύ κατευθείαν. Χρυσοβαλάντης, Χρυσοβαλαντία, Ακάκιος και Ακακία.
1: Ακάκιε. Τα μακαρόνια.
2: Θα την πεις όλη τη διαφήμιση.
1: Φέρτα πίσω.
2: Τα μακαρόνια φέρτα
1: πίσω. Είδες. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή.
2: Τι μακαρονάδα θα ήθελες εσύ τώρα.
1: Αχ, τι ωραίο. Κοίταξε να σου πω, εγώ δεν είμαι μακαρονάς. Αλλά έχω την κλασική μακαρόνια με κυμά, έτσι και τυρί.
2: Mm-hmm.
1: Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο που φτιάχνω εγώ, γιατί και τα δύο τα... με πιπεριές, σάλτσα με πιπεριές. Αυτά και τυρί. Μ' αρέσουν πολύ.
2: Νομίζω ότι δεν ξέρω άντρα που να μην του έχουν αρέσει τα μακαρόνια με κυμά.
1: Να μην μου έχει πει.
2: Εντάξει, ξέρω κανένα δύο που δεν τρώνε, ας πούμε, κρέας, αλλά είναι το αγαπημένο φαγητό.
1: Έχουμε επιλογή στο εστιατόριο μακαρόνια με σάλτσα πιπεριές. Είναι υπέροχες.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε τους βολεύουμε όλους. Λοιπόν, δεν τρώω μακαρόνια συχνά. Πρέπει να έχω πάνω από μήνα. Ναι, δεν. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: πώς είσαι σήμερα, πώς το βλέπεις.
1: Απίνετη.
0: Είναι και αυτό. Είναι και αυτό, μια μεγάλη έτσι, επιτυχία θα έλεγα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Εσύ πώς είσαι, είσαι καλά, νιώθεις καλά, έτσι καλοκαιριάτικα, έχεις αυτή την
0: Έχω αυτή την αναμονή,
1: ευεξία.
0: Την αναμονή, ευεξία και χαλάρωση.
1: Ναι.
0: Στο χώρο σας.
1: Κα, όπως το πάρει κανείς.
0: Ναι. Λοιπόν, μετά. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία γιατί εδώ ταξιδεύουμε.
1: Τώρα.
0: Τώρα, αμέσως. Μάζεψε τα και φύγαμε. Λοιπόν, ένα delivery, ένας deliverer τέλος πάντων,

0: απολύθηκε γιατί έφαγε μία πατάτα τηγανητή μέσα από παραγγελία.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Πώς τον ανακαλύψανε το ζήτημα εσύ?
1: Είχε βάλει την δάγκωσα τη μισή και την άλλη μισή την έβαλε μέσα?
0: Όχι, όχι. Χτύπησε το κουδούνι του ανθρώπου που είχε παραγγείλει,
1: ναι,
0: και την ώρα που περίμενε να ανοίξει έτρωγε. Και ο άνθρωπος είχε κάμερα.
1: Άμα.
0: Καταλαβες. Αλλά είναι μια καλή ιδέα. Έτσι, είναι μια καλή ιδέα για τους deliveryάδες, το λέω αυτό. Από κάθε παραγγελία, αν τσιμπάτε μια πατατούλα, ένα μπιφτεκάκι, θα κάνετε ολόκληρο το γεύμα της ημέρας. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να φάτε μετά. Έτσι, και άμα τρώτε μια πατάτα από τον καθένα. Έτσι, και νομίζω ότι δεν υπάρχουν
1: να μην
0: και κάνερες.
1: Αειδιαστικές και παράνομες ιδέες.
0: Λοιπόν, μου έχουν τύχει και χειρότερα.
1: Κοίτα,
0: σε
1: άμα
0: πίτσα,
1: φάει κομμάτι οπότε... πίτσας, θα φανεί.
0: Σε πίτσα όχι. Γκαντεμιά. Ήταν να του πάω πίτσα, δεν μπορώ να φάω κάτι. Καταλαβες. Ενώ σε πατάτες, τηγανητές, με διάφορα μέσα.
1: Σε πιτσαδόρο δηλαδή, δεν μπο... πιτσαδόρος δεν μπορεί να το κάνει.
0: Εγώ θα σας δώσω και άλλη ιδέα. Μπορείτε να πάρετε το καλαμάκι, το κοτόπουλο ή το υπόλοιπο και από αυτά τα πολλά τα κομμάτια παίρτε ένα.
1: Και σπρώξε τα υπόλοιπα για να φαίνεται.
0: Και σπρώξε τα υπόλοιπα να φαίνεται ότι δεν δαγκώθηκε.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Ήρεμα και ωραία. Προηγουμένως να σας πω για το προηγούμενο που λέγαμε. Έτσι, μου έχει τύχει σε delivery. Πίτσα που είπες. Έτσι. Τη σήκωσε, έφτισε και...
1: Έλα!
0: Ξανάβαλε το σαλάμι μέσα και το έφαγαν οι άλλοι. Ευτυχώς δεν υπήρχαν κάμερες.
1: Αηδίασα. Σταμάτα.
0: Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες. Καλοκαιριάτικο εδώ. Και επιστρέφουμε εμβιβαλίκος μας και τραμάδος με σαν σήμερα επιστρέφουμε. Έτσι. Όμορφα και ωραία.
1: Ελπίζω λιγότερο αηδιασμένη από αυτά που ακούω.
0: Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας.
1: Μη συνεχίσεις αυτές τις ιστορίες στο διάλειμμα. Δεν θα τη γλιτώσεις.
0: Δεν φταίω εγώ, σου είπα. Λοιπόν, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Έχουμε Instagram, Facebook, έχουμε και TikTok. Έτσι. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες ή Κοσμάς και Δραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Πάμε σε μουσική διαλυματάκι να επιστρέψουμε.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατά νέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. Kavala News.
0: Kavala News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο, Τρίτης, καλωσορίσατε, εδώ είμαστε.
2: 28 Ιουλίου, παρακαλώ πολύ.
1: Ευηβαλίκος μας και τραμάδος εδώ στα μικρόφωνα, έτσι, στο ραδιοθάλαμο επίσης.
2: Ραδιοθάλαμο.
1: Ναι, ναι.
2: Έχουμε μια κακιά συνήθεια σε αυτή την εκπομπή. Μας αρέσει να κοιτάμε
1: μία
2: το παρελθόν.
1: Μία μόνο.
2: Μία από αυτές που
1: εδώ
2: έχουμε.
1: Έχουμε πολλές συνήθειες.
2: Μας αρέσει να κοιτάμε το παρελθόν, να βλέπουμε το σαν σήμερα. Μπας και βάλουμε ποτέ μυαλό. Μπας και δεν ξεχάσουμε σαν τα χρυσόψαρα, όσοι ήθιστε. Πάμε να δούμε λοιπόν.
1: Εντάξει, δεν το λες και τόσο ασυνήθιστο βέβαια. Έτσι.
2: Πάμε να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα.
1: Για πάμε να δούμε.
2: Το 1821 οι Σουλιώτες, πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη, εγκαταλείπουν οριστικά το Σούλι. Το 1822 είχαμε την καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άντρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημητρίου Υψηλάντη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά. 1914 η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία, είναι η αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτ VI υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. 1948, μία μέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πρόκειται για τους αγώνες που αποτέλεσαν προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων. 1998 το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για τη δημευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 28 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, έχω μπροστά μου εικόνες και βίντεο από ένα πάρα πολύ παράξενο ατύχημα. Και θα καταλάβετε τι εννοώ εντός ολίγου.
1: Πρέπει να μας περιγράψεις.
0: Ένα φορτηγό, από αυτά τα τεράστια φορτηγά, ανατράπηκε στο Τέξας.
1: Τα τεράστια, όταν λέμε, της Νταλίκης δηλαδή.
0: Τα τριεξονικά, ναι, μια Νταλίκα.
1: Ψυγείο ήταν η μουσαμάς.
0: Όχι ψυγείο, αλλά κλειστή Νταλίκα, όχι μουσαμάς.
1: Α.
0: Ένα φορτηγό λοιπόν ανατράπηκε στο Τέξας. Το θέμα είναι τι κουβάλαγε. Γιατί αυτό το φορτηγό κουβάλαγε μέλισσες.
1: Μέλισσες. Όχι σε τέτοιο, όχι στα μελίσια τους τουλάχιστον. Πώς τις κουβαλούσε?
0: Ήτανε σε,
1: στα μελίσια,
0: σε
1: μέσα.
0: Κουτάκια τύπου, ναι, σαν μελίσσια, από ό,τι βλέπω από τις φωτογραφίες. Πόσες μέλισσες όμως κουβάλαγε?
1: Δεν ξέρω, πού να ξέρω.
0: 2 εκατομμύρια.
1: Είναι πολλοί χώρος, ναι.
0: 2 εκατομμύρια μέλισσες, παιδιά. Και ανετράπει αυτό το φορτηγό.
1: Ήταν ένα ανατραπή, δηλαδή. Δηλαδή αυτό βρήκε
0: ήταν
1: ένα ανατραπή.
0: Ό,τι καλύτερο μπορούσε να του συμβεί. Κοντά στο στην Μορίσβιλ, στην κομιτεία Orange, ανατολικά του Τέξας. Όπως καταλαβαίνεις, επικράτησε ένας πάνικος. Επιστρατεύτηκαν μελισσοκόμοι με ειδικές στολές προκειμένου να προσπαθήσουν να περιορίσουν τη διασπορά των μελισσών, οι οποίες έσπευσαν να δημιουργήσουν αποικίες σε κάθε πιθανό και απίθανο σημείο της περιοχής. Οι αρχές εξέδωσαν ειδική προειδοποίηση προς τους κατοίκους, καλώντας τους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Ειδικά μηνύματα, όπως καταλαβαίνεις, έφυγαν. Η επιχείρηση περιορισμού των μελισσών πέτυχε, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν, έτσι, αρκετές αδέσποτες εκεί. Αλλά είναι αυτό, ρε παιδί μου. Τι μπορεί να συμβεί καλό, τυχερό?
1: Κοίταξε, είναι η ατυχία, είναι όμως καμιά φορά και αυτός που οδηγεί, που παρόλο που ξέρει ότι έχει ένα περίεργο φορτίο, έτσι είναι λίγο ανεύθυνος. Even though my tears have dried, there's an

0: Ήρθε η ώρα να πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Έτσι, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορείς να μας βρεις στα social media. Κόσμος και τρομάδος, Ευηβαλή, με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Δεν θα σου κρυφτούμε, όχι, όχι, εκεί θα είμαστε και θα σου κάνουμε...
0: Εκεί, και τώρα, έτσι, και τώρα και μετά την εκπομπή. Εδώ είμαστε, καλοκαιριάτικα, θα έλεγα.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Να δώσουμε πολλούς χαιρετισμούς σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις
1: μέρες. Καλώς μας ήρθατε.
0: Έτσι. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ανοίγει ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για μικροοφηλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων από 5.000 ευρώ. Ο αριθμός των δόσεων προκύπτει με βάση τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά στοιχεία των οφηλετών. Πιθανό και το κούρεμα μέρος του κεφαλαίου ή των προσαυξήσεων της οφειλής, ελάχιστη μηνιαία δόση τα 50 ευρώ. Πρωταθλήτρια στις αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων η Καβάλα. Καταγράφει ρεκόρ ανόδου 68% στις τιμές πώλησης τα τελευταία 5 χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Σπιτόγατου, αποτελεί πλέον κορυφαίο επενδυτικό στόχο για Έλληνες και ξένους αγοραστές. Την ίδια εντυπωσιακή ανωδική πορεία ακολουθούν και οι τιμές των ενοικίων. Αντιδράσεις προκαλούν οι πρόσφατες δηλώσεις του Δημάρχου Καβάλας για το κυκλοφοριακό. Ο κ. Μουριάδης επιρρύπτει ευθύνες για ακόμα μία φορά στους ίδιους τους οδηγούς. Εχμηρή ήταν η απάντηση του Γιώργου Καρατζιώτη στην Καβάλα όταν ένα έργο δεν πείθει, δεν εξετάζεται το έργο, αλλά η γκρίνια και η ανυπομονησία του οδηγού, σχολίασε. Πρόστιμο 500 ευρώ επιβλήθηκε σε 70χρονη γυναίκα στην Καβάλα εξαιτίας ενός τυπογραφικού λάθους στο ασφαλιστήριο του αυτοκινήτου της. Η ηλικιωμένη έχασε την προθεσμία ένστασης, καθώς δεν είδε ποτέ το email ειδοποίησης που της εστάλει από την εφορία. Σοβαρό ατύχημα εξαιτίας κακοτεχνίας στη Νέα Πέραμο. Η γυναίκα σκόνταψε σε σπασμένο πεζοδρόμιο έξω από το εκκλησάκι της Παναγίας, με αποτέλεσμα να πέσει και να σπάσει το πόδι της. Διαμηνύει πως θα κινηθεί νομικά εναντίον του Δήμου Παγκαίου. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, η Ευανθία Ρεμπούτσικα έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων για μία συναυλία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του φεστιβάλ. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Στέλλα Μανόλα Κούρτη και το Νοσοκομείο Καβάλας διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία στο Λαογραφικό Μουσείο Μουσθένη στην Κυριακή 9 Αυγούστου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 2592062472.
4: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
6: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
10: Πλας.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. 102,8.
1: Υπέροχα, καταπληκτικά. Δεύτερη ώρα
2: μοναδικά,
1: μαζί.
2: Μοναδικά, ανεπανάληπτα.
1: Αυτό, αυτό ακριβώς. Τρίτη σήμερα είναι 28 Ιουλίου. Ευηβαλίκος μας και δρομάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα σε Παρασκευή. Παρέα σας εδώ στις διακοπές σας. Η παρέα στη δουλειά σας, δεν ξέρω, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, ξέρεις.
2: Γενικά παρέα σας.
1: Παρέα. Γενικά, δύο ώρες, έτσι, κάθε μέρα, από Δευτέρα σε Παρασκευή, κυρίες και κύριοι. Και αγαπημένα μου παιδιά, λοιπόν, βλέπω εδώ για ένα περιστατικό που έγινε.
2: Ναι.
1: Έτσι, από αυτά που αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, όχι εδώ, στη χώρα μας, στο εξωτερικό, αλλά είναι από αυτά που αναρωτιέσαι, τέλος πάντων, πού πάμε, πού πάμε. Έτσι, είναι ένας που ζητάει δουλειά.
2: Ναι.
1: Καλά μέχρι εδώ. Έτσι, πάει λοιπόν και αφήνει σε ένα φασφουντάδικο που ζητάνε βιογραφικά.
2: Mm-hmm.
1: Στο ταμείο. Και αφήνει το βιογραφικό του στο ταμείο και πάει να φύγει. Και κάνει μία έτσι από τη μια μλεριά του ταμείου και παίρνει όλο εκείνο το διάφανο, το γυάλινο που έχει μέσα τα tips και το βάζει στα πόδια. Παιδί μου, πας καλά. Είσαι με τα καλά σου. Στο βιογραφικό σου έχεις όλα σου τα στοιχεία καταρχήν. Τον βρήκανε μέσα σε 10 λεπτά, εννοείται.
2: Α, δεν είχε βάλει ψεύτικα στοιχεία.
1: Όχι, τι, αφού για βιογραφικό έψαχναν για δουλειά.
2: Αχ,
1: απλά δεν διαχώρισε το μαγαζί που ζητάει δουλειά με το μαγαζί το οποίο είναι να κλέψει, ας πούμε, έτσι.
2: Μπορεί ο άνθρωπος να πίναγε, ποιος ξέρει tips, τώρα σε τι κατάσταση.
1: Καλύτερα να ζητήσεις εσύ μια πατάτες, κάτι, ξέρω κι εγώ, που κάνει 2 ευρώ, παρά να γίνεις έτσι ρεζίλη. Και μάλιστα χρήματα είναι
2: μυαλό.
1: Χρήματα των υπαλλήλων αυτά τα tips, δεν είναι του μαγαζιού. Λίγο προσοχή. Αλλού δίνουμε το βιογραφικό, σε άλλο μαγαζί κλέβουμε, έτσι.

0: Λοιπόν, είναι πολλά αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο και σας μεταφέρουμε εμείς κατά διαστήματα. Και είμαστε και σε μια περίοδο συναυλιακή. Ε?
1: Τώρα.
0: Δεν είμαστε. Καλοκαίρι. Τα καλοκαίρια εντάξει. Δεν έχουμε τις συναυλίες.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις ακούσει εσύ, Κοσμά, τώρα να φοράνε πάνες σε συναυλία?
1: Οι θεατές.
0: Ναι.
1: Ναι, άμα είναι μεγάλες ηλικίες δεν θα φοράνε, ξέρω κι εγώ.
0: Όχι μεγάλης ηλικίας.
1: Μωρά.
0: Όχι μωρά.
1: Ναι, αλλά θα μου το βγάλεις από τη μύτη, πες το.
0: Πας εσύ ρε παιδί μου σε μια συναυλία και έχεις πιάσει
1: πάνες.
0: Πρώτο τραπέζι πίστα που λένε.
1: Οκ. Okay.
0: Αλλά δεν θέλεις να μετακινηθείς από εκεί, γιατί αν μετακινηθείς θα τη χάσεις τη θέση σου.
1: Αχα, τώρα
0: επειδή
1: κατάλαβα,
0: όμως
1: ναι.
0: Μπορεί να σε πιάσει το πιπι Mayday.
1: Κατουργέσαι πάνω σου.
0: Βάζεις πάνω. Για να μην φύγεις από εκεί και χάσεις τη θέση.
1: Ωραία.
0: Πώς σου φαίνεται αυτό?
1: Ξέρω κι εγώ, λίγο χαζό. Ξέρω κι εγώ τι να πω.
0: Λίγο βρωμιάρικο, λίγο αειδιαστικό, λίγο απ' όλα. Κι όμως είναι παιδιά μια πρακτική.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ γιατί κάτι είμαι, δηλαδή δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Δηλαδή στη συναυλία δεν έχω θέμα.
0: Ρε παιδί μου,
1: γιατί
0: ναι, αλλά εσύ δεν θα
1: πας. Αειδιάζω κιόλας στις τουαλέτες αυτές των συναυλιών πολλές φορές.
0: Ναι, εσύ όμως δεν θα πας να στηθείς από τις 4 για να έχεις πιάσει καλή θέση στη συναυλία που ξεκινάει στις 9.
1: Γιατί τι έχω, VIP και δεν το ξέρω.
0: Θα πας από τις 4 να πιάσεις θέση.
1: Θα πας 3
0: και από τις
1: 4
0: μέχρι τη 1 θα μείνεις ακατούρητος. Συγγνώμη,
1: ναι.
0: Παιδιά, για τις εκφράσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, μπράβο. Όχι. Εγώ που είμαι και κάποιες ηλικίες καταλαβαίνεις, με πιάνει.
1: Μύρισε.
0: Λοιπόν.
1: Καταρχήν να ρωτήσω κάτι. Πάνω δεν μυρίζει, δεν παιδίσεις. Πες ότι κάνεις ό,τι κάνεις. Εν πάση περιπτώσει, τι είσαι 7. Μέχρι τις 12,
0: εκεί
1: θα γίνει.
0: Εκεί θα σε πάω, διότι σε μια συνέντευξη η Ολιβία Ροντρίγκο, η τραγουδίστρια, τη ρωτήσανε για αυτό το συμβάν.
1: Αν φοράει πάνω.
0: Αν το έχει δει.
1: Α, αν το έχει μυρίσει.
0: Και εκεί θα καταλήξουμε, γιατί γύρισε και είπε: έχω βρεθεί σε συναυλίες και φεστιβάλ όπου κάποιοι φορούν πάνες για να παραμείνουν στην πρώτη σειρά. Ως ερμηνεύτρια, από την άλλη πλευρά, είναι κάτι που έχω μυρίσει.
1: Αλλά δεν είναι εγωιτευτικό να κάθονται για σένα με τις πάνες τους.
0: Κατουρημένοι.

0: Είναι αυτό που μερικές φορές σκέφτεσαι αυτά, τα ακούς και θυμάσαι τα χειρότερα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, τι άσχημο σου ήρθε στο μυαλό με όλα αυτά.
0: Χειρότερο, χειρότερο. Παιδί μου, μπορεί να μυρίζει, όχι... το άλλο, καταλαβες.
1: Μία με την πίτσα, μία με τις πάνες, νομίζω ότι τερματίσαμε
0: είναι
1: σήμερα.
0: Είναι ωραία εκπομπή, γιατί
1: είναι... της ηχαμάρας, της αηδίας.
0: Είναι της μυρωδιάς, καταρχήν. Εκπομπή, δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί μέχρι το τέλος σήμερα.
1: Φοβάμαι.
0: Όποτε καθόμουν δίπλα σε... όταν πήγαινε καζίνο καμιά φορά και καθόταν δίπλα μου πάντα κάποιος συγκεκριμένος ο οποίος μύριζε τόσο άσχημα που έπρεπε να φύγεις πολύ μακριά για να σωθείς. Έτσι, μιλάμε για δίπλα τώρα, έτσι. Γιατί εσύ συναυλία μπορείς να μετακινηθείς. Έτσι, στο καζίνο άμα παίζεις σε κάποια συγκεκριμένα τραπέζι μπορείς να μετακινηθείς. Πού να πας.
1: Έχω ιδιάσει αρκετά, νομίζω.
0: Έτσι, και έχουμε ακόμα αρκετή ώρα μαζί. Πάμε σε διάλειμμα. Έτσι, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις με πολύ αρωματικό. Πολύ αρωματικό.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεται για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τρίτη, είναι 28 Ιουλίου. Καλωσορίσατε καινούργια στην παρέα μας.
2: Καλώς τους.
1: Κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, Εβιβαλή στο στούντιο.
2: Κοσμάς Κατραμάδος.
1: Μυρωδάτη.
2: Σε παρακαλώ, εμείς μοσχομυρίζουμε.
1: Έτσι, οι ειδήσεις μας είναι λίγο που...
2: Μπήκλικες.
1: Που έχουν μπόχα, τέλος πάντων δεν πειράζει. Λοιπόν, θα περάσει και αυτή η μέρα, υπομονή. Έτσι, πώς πάνε οι διακοπές, όλα καλά?
2: Πόσο ονειρικά περνάτε?
1: Δεν ξέρω, κάπου, ας πούμε, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι ονειρικά τα πράγματα εδώ στη χώρα μας, γιατί όχι?
2: Και γιατί να μην
1: τουρισμός, είναι? Έλληνες που φεύγουν στο εξωτερικό για τουρισμό το καλοκαίρι και γενικά για όλο το έτος. Okay. Διαβάζω εδώ, πρέπει παιδιά να είναι, λέει, τα πράγματα υπέροχα, καταπληκτικά, έχουμε αυξήσεις, έτσι. Μιλάμε τώρα για από 6,7 εκατομμύρια το 2024 στα 7,2 το 2025. Έχουμε αύξηση ανθρώπων που πάνε στο εξωτερικό.
2: Wow.
1: Έτσι. Μιλάμε τώρα για... Πώς το λένε, μεγάλη αύξηση, σου λέει, επειδή ο κόσμος, ποιος είναι ο λόγος, λέει, επειδή λέει πάνε καλύτερα τα οικονομικά. Δεν ξέρω τι γράφει εδώ. Λοιπόν, πάντως σε σχέση με το 2018 έχουμε ακόμα μείον 10% σε αναχωρήσεις και μείον 21% σε διανυκτερεύσεις σε σχέση με το 2018, που θεωρείται ότι τότε βγαίναν περισσότερο οι άνθρωποι. Είσαι καλά εσύ στο 18, δηλαδή? Νομίζω ότι ήταν πλουσιοπάροχα. Εγώ δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο επίσης. Και όμως τότε, λέει, είναι το έτος, η κορυφή. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο 2018.
2: Ενδιαφέρον.
1: Πάντως εγώ θα έλεγα ότι αν τα τελευταία χρόνια αυτό αυξάνεται πάλι, δηλαδή οι Έλληνες αρχίζουν και ξαναβγαίνουν στο εξωτερικό, μία είναι η σκέψη που μου έρχεται στο μυαλό, ότι αν θέλεις να πας σε νησί και βάζεις το αυτοκίνητο και 4 άτομα για να πάρεις πλοίο και να γυρίσεις, προτιμάς στο τέλος να πας σε μια χώρα που δεν έχεις πάει, ας πούμε. Έτσι.
2: Ναι, είναι πολλά τα λεφτά.
1: Ναι, είναι, και είναι και καλή ιδέα, γιατί εντάξει, γνωρίζεις ένα καινούριο τόπο.

0: Λοιπόν, Κοσμά, ξέρεις τι σκεφτόμουν. Με όλες αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε δει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πόλεις.
1: Που, και σε εμάς, ναι.
0: Που δεν έχουν την εμπειρία του πώς αντιμετωπίζεις τη ζέστη.
1: Ναι. Το air condition.
0: Το air condition, τα τεχνάσματα. Μήπως να πάμε προς τα εκεί και να κάνουμε συμβουλευτική.
1: Ξέρουμε, μωρέ. Εντάξει, απλά δεν έχουν ασχοληθεί ακόμα.
0: Ναι, ή μήπως να πάμε να ανοίξουμε μια αντιπροσωπεία με κλιματιστικά.
1: Αυτό θα ήταν πιο σωστό. Ναι.
0: Ωραία, παιδιά, κλείνουμε μικρόφωνο γιατί πρέπει να φύγουμε.
1: Δεν είναι λογικό όμως. Δεν είναι. Ας πούμε, τόσα χρόνια δεν έχουν βάλει air condition. Βέβαια, αυτό που άκουσα εγώ είναι ότι τους έλεγαν τα αφεντικά, παιδιά, φύγετε στα σπίτια σας με την πολύ τη ζέστη. Και εκείνοι απαντούσαν, όχι, θα κάτσουμε στη δουλειά, γιατί στα σπίτια τους δεν είχαν air condition, ενώ οι δουλειές είχαν.
0: Ναι, αυτό ισχύει. Τώρα.
1: Στην Ελλάδα το τέλος της δεκαετίας του 80 άρχισε να γίνεται αυτό με τα air
0: condition. Μετά από εκείνο το μεγάλο καύσωνα, νομίζω, που είχαν φύγει πολλοί άνθρωποι.
1: Πού είχαν πάει?
0: Είχαν φύγει.
1: Στο εξωτερικό?
0: Όχι, αυτοί. Όχι. Είχαν.
1: Στον άλλο κόσμο.
0: Στον άλλο κόσμο
1: θα
0: πας. Ναι, αυτό. Πάντως νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα αυτή η business αυτή την περίοδο. Όχι τόσο στον άλλο κόσμο που θα πας. Να πούμε να ανοίξουμε τέτοιες εταιρείες.
1: Ναι, λίγο τον μπερδέψαμε αυτό. Τι δουλειά έχουμε τώρα εμείς.

0: τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Φεύγουμε από το κλιματιστικό. Εννοείται, κανονικότατα, πάμε σε άλλο. Λοιπόν, για τις δύο προηγούμενες ώρες, Εύη Βαλή, Κόσμας και Δραμάδος ήταν εδώ στο μικρόφωνο.
1: Ήμασταν εδώ, παρεούλα. Βεβαίως, περάσαμε ωραίες στιγμές μαζί.
0: Έτσι.
1: Και ιδιαστικές και μπιχλικές. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο. Ελπίζω με μια διαφορετική θεματολογία, γιατί δεν θα το αντέξει το στομάχι μου.
0: Γιατί?
1: Σε 22 ρίτσες από τώρα, παρακαλώ πολύ. Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή, φιλιά.
0: Γεια. Yeah.

0: cry or sing.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ανοίγει ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για μικροοφιλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων από 5.000 ευρώ. Ο αριθμός των δόσεων προκύπτει με βάση τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά στοιχεία των οφηλετών. Πιθανό και το κούρεμα μέρος του κεφαλαίου ή των προσαυξήσεων της οφειλής, ελάχιστη μηνιαία δόση τα 50 ευρώ. Πρωταθλήτρια στις αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων η Καβάλα. Καταγράφει ρεκόρ ανόδου 68% στις τιμές πώλησης τα τελευταία 5 χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Σπιτόγατου, αποτελεί πλέον κορυφαίο επενδυτικό στόχο για Έλληνες και ξένους αγοραστές. Την ίδια εντυπωσιακή ανωδική πορεία ακολουθούν και οι τιμές των ενοικίων. Αντιδράσεις προκαλούν οι πρόσφατες δηλώσεις του Δημάρχου Καβάλας για το κυκλοφοριακό. Ο κ. Μουριάδης επιρρύπτει ευθύνες για ακόμα μία φορά στους ίδιους τους οδηγούς. Εχμηρή ήταν η απάντηση του Γιώργου Καρατζιώτη στην Καβάλα όταν ένα έργο δεν πείθει, δεν εξετάζεται το έργο, αλλά η γκρίνια και η ανυπομονησία του οδηγού, σχολίασε. Πρόστιμο 500 ευρώ επιβλήθηκε σε 70χρονη γυναίκα στην Καβάλα εξαιτίας ενός τυπογραφικού λάθους στο ασφαλιστήριο του αυτοκινήτου της. Η ηλικιωμένη έχασε την προθεσμία ένστασης, καθώς δεν είδε ποτέ το email ειδοποίησης που της εστάλει από την εφορία. Σοβαρό ατύχημα εξαιτίας κακοτεχνίας στη Νέα Πέραμο. Η γυναίκα σκόνταψε σε σπασμένο πεζοδρόμιο έξω από το εκκλησάκι της Παναγίας, με αποτέλεσμα να πέσει και να σπάσει το πόδι της. Διαμηνύει πως θα κινηθεί νομικά εναντίον του Δήμου Παγκαίου. Την Κυριακή 2 Αυγούστου η Ευανθία Ρεμπούτσικα έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων για μία συναυλία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του φεστιβάλ. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Στέλλα Μανόλα Κούρτη και το Νοσοκομείο Καβάλας διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία στο Λαογραφικό Μουσείο Μουσθένη στην Κυριακή 9 Αυγούστου.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 25920 62 472.
4: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
1: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Να σου πω κάτι.
2: Ναι, πες.
1: Αυτός εκεί έξω στο κοντρόλ,
2: ναι,
1: που είναι και διευθύνης παραγωγής,
2: ναι,
1: να μας κάνει τη χάρη και να σκεφτεί ότι είμαστε εργαζόμενοι μεσούντος τελευτούντος Ιουλίου.
2: Τελευτούντος ακούω.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Για μεγάλα κέφια, ναι, τώρα είσαι σήμερα.
1: Οκ. Okay.
2: Ναι.
1: Και τέλος πάντων, ας καταλάβει ότι και εμείς είμαστε άνθρωποι. Άφησε το τώρα, φύγαμε, πάμε, παιδιά.
2: Εδώ δεν το καταλαβαίνει τόσα χρόνια, ρε Ηλία. Τι σου λέει ότι θα το καταλάβει στις 28 Ιουλίου, συγγνώμη.

0: Να σου πω, πάνε καλά, μωρέ.
1: Δεν την μπορώ.
0: Και αυτοί παταχτσίδες.
1: Δεν την μπορώ καθόλου, δεν την μπορώ.
0: Γιατί?
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Όχι, εμένα στην Τζένιφερ Λόπεζ μου άρεσε μόνο ο τελευταίο τη σύζυγο.
0: Συγγνώμη, αυτή δεν ήταν που τώρα
1: έφυγε.
0: Τελευταία ήταν και σε ένα Met Gala που ήταν και η Σίλια Κρυθαριώτη. Και γνωρίστηκαν.
1: Απαπα, σε βρίσκω τρομερά ενημερωμένο.
0: Και βγάλανε και φωτογραφίες. Και ήταν και η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών εν Αθήνες,
1: η Γκίλφοϊλ.
0: Ναι. Κάνω λάθος.
1: Εμένα ρωτάς αν κάνεις λάθος, εσύ τα διαβάζεις.
0: Τέλος πάντων. Αν θυμάμαι καλά, παίζει αυτό. Τώρα τελευταία έγινε. Για πες, τι έγινε με την Τζέι Λο.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Η Τζένιφερ Λόπεζ που πουλάει σπίτια, ναι, πουλάει κοσμήματα, πουλάει ρούχα. Της λείπουν κάτι ψηλά, πουλάει μούρι χαλαρά. Της λείπουν κάτι ψηλά, ναι, και αποφάσισε να τα πάρει από την Google.
0: Για πες.
1: Και γιατί τώρα θέλει να τα πάρει από την Google, άκου να δεις.
0: Ναι.
1: Υπήρχε ένα διάσημο πράσινο φόρεμα, ο λίγον εμπριμέ.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο το είχε φορέσει το 2000, τώρα μιλάμε.
0: Η Τζέι Λο.
1: Ναι. Versace, αν σε λέω.
0: Τώρα δεν τις κάνει.
1: Τις κάνει και το ξανάβαλε και πέρυσι. Να πλένεις το στόμα σου με αλατόνερο. Για το κορμί.
0: Το έδωσε στη μοντίστρα να τα ανοίξει από πίσω λίγο. Για πες.
1: Και τι κάνει λοιπόν. Ναι. Λέει, η Google,
0: μάλιστα,
1: αναπαράγει αυτή τη φωτογραφία που την ψάχνουν όλοι.
0: Με το πράσινο.
1: Με το πράσινο το εμπριμέ και είναι το αβυσαλαίο.
0: Αυτό το παπαγαλί που λέμε.
1: Ναι. Εντάξει, ένα, ναι, τέτοιο ζουγκλέ.
0: Okay.
1: Ωραία.
0: Ζουγκλέ.
1: Τη ζούγκλα.
0: Ναι.
1: Και λέει, γιατί κύριε να παράγετε συνέχεια αυτή τη φωτογραφία που σας τη ζητάνε, και εγώ δεν παίρνω ένα σέντ, ένα δολάριο, ναι, ένα ευρώ, βρε αδερφέ, για κάθε φορά.
0: Και είναι λάθος.
1: Θα είχα πάρει πέντε σπίτια, λέει.
0: Συγγνώμη, αυτές τις φωτογραφίες, όπως ξέρεις και εσύ, γιατί και εσύ δημοσιογραφείς.
1: Δεν δημοσιογραφώ εγώ. Απλά δεν ζητάει κανείς τη φωτογραφία μου.
0: Συνεργάζεσαι με περιοδικά. Άστα τώρα κουβαρά, εντάξει. Λοιπόν. Να λέμε και τα άλλα. Ξέρεις πάρα πολύ καλά, οι φωτογραφίες έχουν δικαιώματα και πληρωμένα σε πρακτορία.
1: Έχουν σε πρακτορία, αλλά δεν έχει ο εικονιζόμενος.
0: Ναι, να μην τα ζητάει από το Google, από το πρακτορείο να τα ζητήσει. Εντάξει?
1: Πάντως, ναι, η είδηση λέει ότι η τεράστια ζήτηση για τη συγκεκριμένη φωτογραφία,
0: ναι,
1: ανέδειξε την ανάγκη δημιουργίας μιας ξεχωριστής υπηρεσίας αναζήτησης εικόνων που να πληρώνεις.
0: Στην Google.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Θα κάνει η Λόπεζ να δει αναζήτηση φωτογραφίας με χρήματα.
0: Να σου πω τώρα, μεταξύ μας, εγώ έχω μια φωτογραφία με ένα μαύρο πουκάμισο εδώ και κάποια χρόνια. Η μόνη που έχει ανέβει στο Facebook και όπου ζητήσεις, ξέρω εγώ, ξυνόπιν φωτογραφία. Αυτή. Εγώ δεν έχω πάρει φράγκο για
1: αυτό.
0: Εντάξει.
1: Εγώ όμως έχω να σου πω ότι αν θες να κάνεις Photoshop και σε άλλες φωτογραφίες σου έχω ιδέα.
0: Ναι.
1: Για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες χώρες Α, οι οποίες προσφέρουν και up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα,
0: μάλιστα,
1: και online φοιτηση,
0: okay,
1: έτσι, και AI εργαλεία εκπαίδευσης, τα οποία θα τα χρειαστείς για το Photoshop.
0: Και τώρα άφησες τα δύσκολα για μένα.
1: Έτσι
0: λοιπόν,
1: είναι, αυτά είναι.
0: Θέλετε πληροφορίες, εγγραφές, προνομιακά δίδακτρα, παιδιά? Ναι, γιατί όχι, σημειώστε. 210-5279-500, 210-4120-714 ή ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
1: Εύγε.
0: Ζήλια σου.

0: Έχουμε ξεκινήσει από χθες να λέμε tips για αυτούς κυρίως πρωτάριδες.
1: Ναι.
0: Και είναι πολύ σε πληροφορώ που αποφασίζουν
1: όλων των ηλικιών.
0: Έτσι, να κάνουν κάμπινγκ. Κάποια tips χρήσιμα. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο πραγματικά. Η καλύτερη ώρα για να πας να βρεις τη θέση σου σε κάμπινγκ,
1: ναι,
0: είναι πρωί.
1: Είναι πρωί.
0: Είναι
1: για να
0: πρωί.
1: Δεις από πού χτυπάει ο ήλιος.
0: Είναι πρωί, παιδιά. Σημειώστε το αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Αν μπορείτε να φτάσετε στον προορισμό σας στο κάμπινγκ και να δείτε πού θα βάλετε τη σκηνούλα σας, είναι πρωί η καλύτερη ώρα. Γιατί? Γιατί εκεί θα δεις πού χτυπάει ο ήλιος και κάνεις ένα πλαπ αντίθετα.
1: Και το πας ανάποδα.
0: Μια χαρά.
1: Όχι να ξυπνάς κάθε μέρα τις 5 ώρα το πρωί.
0: Το έχω πάθει εγώ.
1: Και εγώ.
0: Εντάξει. Συν το ότι εντάξει, βλέπεις και πού θα σκάσει η σκιά μετά όλη την ημέρα.
1: Και πού θα σκάσουν και οι υπόλοιποι. Μη σηκώνεσαι και βλέπεις τα πόδια του δίπλα.
0: Έτσι. Τώρα να σου πω κάτι. Αν υπήρχαν σκηνές με ροδάκια,
1: ναι,
0: θα μπορούσες όσο προχωράει η σκιά από το δεντράκι να την πηγαίνεις σκεφτεί κάθε μέρα.
1: Εντάξει, χάνεις μεγάλη καλή έτσι, στον ευρύστη τεχνισμό.
0: Το σκέφτεσαι.
1: Ευρύστη τεχνισμό.
0: Καλό.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
2: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510 326 308 και 6932 191-068.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
4: Auto Center Service.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
8: Kavala News
9: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
8: Kavala News στους 102,8.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Τώρα εδώ πρόσεξε τι θα πούμε.
1: Ναι.
0: Διότι ξέρεις ότι το συγκεκριμένο ζώδιο εντάξει,
1: είναι οροσκόπος.
0: Την κρατάει, στη φυλάει που λέμε.
1: Είναι οροσκόπος.
0: Είπες τέτοια ρε φίλε, κάτσε περίμενε, θα σε βρω εγώ στη γωνία. Για πες.
1: Όλοι καταλάβαμε ότι λέμε για το Σκορπιό, έτσι.
0: Σκούρο μπλου.
1: Σκούρο μπλου.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι.
0: Ocean blue.
1: Δεν λες καλά που δεν είναι μαύρο.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Σκορπιός, λένε τα ζώδια τώρα, ναι, έτσι, ναι, ότι είναι και μυστηριώδης και η άβρα του είναι τόσο σκούρα.
0: Μάλιστα.
1: Σαν να είναι μαύρη σχεδόν.
0: Μάλιστα.
1: Σε παραπέμπει στο χρώμα του σκοτεινού ουρανού, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει να κάνει με τη διέστηση, με τα συναισθήματα, με τη σοφία, δεν ξέρω ποια είναι αυτή η κυρία, την ευαισθησία. Και τη μοναδική του ικανότητα να διακρίνει την αλήθεια πίσω από πολλά επίπεδα ψέματος.
0: Τα δικά του?
1: Τα δικά του δεν τα ψάχνει. Τα δικά του δεν τα ψάχνει.
0: Σιλβουπλέ.
1: Μιλάμε για τον άλλον τώρα.
0: Αυτή είναι η άβρα των Σκορπιών.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Dark blue.
0: Έτσι.

0: Έλα και σου έχω μαναφούκι.
1: Άμπε.
0: Ναι.
1: Ήταν ο Τζέικομπ Ελόρντι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ε?
0: Ναι, αλήθεια.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Που δεν θα είναι.
0: Που δεν θα είναι.
1: Ένα,
0: ξέρω.
1: Τώρα, σε παρακαλώ.
0: Δεν είναι. Αλλά έπεσε και αυτό στην κατάρα.
1: Ο Ελόρντι για James Bond, δηλαδή τώρα, συγγνώμη.
0: Έπεσε στην κατάρα τη οικογένεια του χορηγού τη εκπομπή μα. Δήλωναν λοιπόν πολύ ενθουσιασμένοι γιατί ήταν στην τελική ευθεία ο Τζέικομπ Ελόρντι να γίνει ο νέο James Bond.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, ωραία. Μπήκε στη μέση η γνωστή κατάρα των Καρντάσιαν. Μην μπλέξεις, πραγματικά καταστρέφει καριέρες. Θυμίσω
1: τον
0: Τιμωτέ Σαλαμέ που θα τον θυμόμαστε μόνο για σαμπουάν. Ειλικρινά όμως.
1: Το βλέπω το Σαλαμέ να κάνει overvoice μόνο σε παιδικά.
0: Πραγματικά. Και από τότε που βγαίνει Kendall Jenner μαζί του, είναι παρακάτι Καρντάσιαν αυτή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Οι μετοχές του άρχισαν να χάνουν έδαφος μέχρι που βγήκε ο Βιλνεύ, ο Ντενί.
1: Ο νέος σκηνοθέτης. Θα δούμε αν μείνει κι αυτός.
0: Άμαντε. Και είπε, δεν θα ήθελα κάποιον γνωστό. Ναι. Θέλω κάποιον Βρετανό.
1: Μάστε.
0: Ή δυνατόν.
1: Μάστε.
0: Ο οποίος να είναι κοντά στα 30.
1: Μάστε.
0: Να μην τον ξέρει πολλοί κόσμος. Και έρχεται από κοντά και η πρώην cast director η Debbie McWilliams η οποία δήλωσε, αυτή είχε βρει και τον Daniel Craig.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: εντάξει,
0: και
1: δεν
0: είπε,
1: ήταν τόσο άγνωστος αυτός.
0: Όχι, αλλά είπε, θα ήθελα ο πρωταγωνιστής να έχει λίγο μυστήριο.
1: Ναι.
0: Πώς να το έχει το μυστήριο ο χριστιανός που πρωί, μεσημέρι, βράδυ κάπου τον φωτογραφίζουν να τρώει, να πίνει, να φυλάει, να αγκαλιάζει δηλαδή.
1: Ξέρεις κάτι, εμένα το μυαλό μου πάει ότι πάνε να τη βγάλουν φτηνά, σου λέει, να βρούμε κάποιον, ας πούμε, να δώσουμε και λίγα.
0: Δεν είναι, έβαλε αυτό γκολ.
1: Έβαλε αυτό γκολ.
0: Ναι, ναι.
1: Γκολ είπες.
0: Ναι, είπα.
1: Ποδόσφαιρο.
0: Ποδόσφαιρο.
1: Έχουμε χορτάσει πια.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Όχι
0: αγκώσαμε.
1: Άλλο μουντιάλ, παιδιά.
0: Αγκώσαμε.
1: Έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πολύ σπουδαίο ρόλο παίζει ο προπονητής. Στα αθλήματα.
0: Εκτός αν πάρει το τηλέφωνο Τραμπ.
1: Τώρα μου το χαλάς. Όχι, παιδί μου. Αν θες να σπουδάσεις λοιπόν προπονητική σε 7 top αθλήματα, πού πας?
0: Πού πας? Στις σχολές Α.
1: Βεβαίως. Μπορείς να εξασφαλίσεις και προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σου για ακόμα λίγες μέρες. Πληροφορίες
0: 210-5279-500, 210-9640-117
1: ή ένα κλικ στο www.ekalfa.gr και καθαρίσατε.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Προσοχή, παιδιά! Το κλίμα δαγκώνει!
0: Δαγκώνει!
1: Για πες, Βασιλεία Πέτρου, την καλωσορίζουμε!
0: Τον κόδωνα του κινδύνου για ένα υψηλής έντασης με ταχεία εξέλιξη El Niño κρούει ο ΟΗΕ, προειδοποιώντας για φαινόμενα που θα διαρκέσουν μέχρι και το Σεπτέμβριο. Σε ανακοίνωσή του, ο οργανισμός ανέφερε ότι αναμένει ταχεία ενίσχυση του κλιματικού φαινομένου El Niño. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, αναμένεται να είναι υψηλής έντασης την περίοδο μεταξύ του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου, φτάνοντας την Τρίτη από τις 4 βαθμίδες της κλίμακας. Θα αυξήσει την πιθανότητα ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων σε διεθνές επίπεδο, το οποίο βλέπουμε κιόλας. Μάλιστα, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη, καταγράφτηκαν τον Ιούνιο οι πιο υψηλές θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί ποτέ. Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεανών, που καλύπτουν τα 2 τρίτα του πλανήτη, έφτασε τους 20,98 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2024 20,89 βαθμούς Κελσίου. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 συνολικά είναι το δεύτερο θερμότερο στα χρονικά, πίσω μόνο από εκείνο του 2024, σύμφωνα με την ανακοίνωση, και οι πληροφορίες μας έρχονται από το CNN Greece.
1: Μας κάνατε την καρδιά, αλλά είπαμε, καλά να τα πάθουμε, παιδιά. Ας προσέχαμε.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8, στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ανοίγει ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για μικροοφιλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων από 5.000 ευρώ. Ο αριθμός των δόσεων προκύπτει με βάση τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά στοιχεία των οφιλετών. Πιθανό και το κούρεμα μέρος του κεφαλαίου ή των προσαυξήσεων της οφειλής, ελάχιστη μηνιαία δόση τα 50 ευρώ. Πρωταθλήτρια στις αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων η Καβάλα. Καταγράφει ρεκόρ ανόδου 68% στις τιμές πώλησης τα τελευταία 5 χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Σπιτόγατου, αποτελεί πλέον κορυφαίο επενδυτικό στόχο για Έλληνες και ξένους αγοραστές. Την ίδια εντυπωσιακή ανωδική πορεία ακολουθούν και οι τιμές των ενοικίων. Αντιδράσεις προκαλούν οι πρόσφατες δηλώσεις του Δημάρχου Καβάλας για το κυκλοφοριακό. Ο κ. Μουριάδης επιρρύπτει ευθύνες για ακόμα μία φορά στους ίδιους τους οδηγούς. Εχμηρή ήταν η απάντηση του Γιώργου Καρατζιώτη στην Καβάλα όταν ένα έργο δεν πείθει, δεν εξετάζεται το έργο, αλλά η γκρίνια και η ανυπομονησία του οδηγού, σχολίασε. Πρόστιμο 500 ευρώ επιβλήθηκε σε 70χρονη γυναίκα στην Καβάλα εξαιτίας ενός τυπογραφικού λάθους στο ασφαλιστήριο του αυτοκινήτου της. Η ηλικιωμένη έχασε την προθεσμία ένστασης, καθώς δεν είδε ποτέ το email ειδοποίησης που της εστάλει από την εφορία. Σοβαρό ατύχημα εξαιτίας κακοτεχνίας στη Νέα Πέραμο. Γυναίκα σκόνταψε σε σπασμένο πεζοδρόμιο έξω από το εκκλησάκι της Παναγίας, με αποτέλεσμα να πέσει και να σπάσει το πόδι της. Διαμηνύει πως θα κινηθεί νομικά εναντίον του Δήμου Πάγκαιου. Την Κυριακή 2 Αυγούστου η Ευανθία Ρεμπούτσικα έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων για μία συναυλία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του φεστιβάλ. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Στέλλα Μανόλα Κούρτη και το Νοσοκομείο Καβάλας διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία στο Λαογραφικό Μουσείο Μουσθένη στην Κυριακή 9 Αυγούστου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
10: Coffee Press.
9: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
11: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
12: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
11: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
12: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
12: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
11: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
12: Τηλέφωνο 2592062472.
11: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
13: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
14: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
15: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
16: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Καλέ, ακόμα εδώ.
1: Ακόμα εδώ, βρε Ηλία.
0: Λοιπόν, κάνε
1: υπομονή. Εμείς μόνο και αυτοί που μας ακούνε.
0: Τώρα βέβαια σκέφτομαι ότι είναι πάρα πολλοί οι οποίοι και πολλές ήδη έχουν κάνει τις διακοπές του Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Και
1: έχουν φυλάξει κάτι μερούλες για τον Αύγουστο.
0: Και σκέφτομαι ότι μια χαρά έχουμε και παρεούλα και είναι όλα μια χαρά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί όχι. Δύο στην τιμή του ενός. Πάμε για δεύτερη ώρα, παιδιά, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο.

0: 28 Ιουλίου 1948.
1: Ναι, ναι, στα νιάτα μου σε πήγα, μικρό παιδί μου.
0: Έλα τώρα, κάνε μιλές τέτοια, να σε πιστέψουμε.
1: Μία μέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών του Λονδίνου, μάλιστα, αυτό το Λονδίνο πρέπει να έχει πάρει 20 Ολυμπιακούς μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Διοργανώθηκαν αγώνες για βετεράνους αθλητές που ήταν όμως θύματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μάλιστα. Δηλαδή κάτι έλειπε, δεν ήταν αρτιμελής.
0: Mm-hmm.
1: Αυτός λοιπόν ο αγώνας είναι το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων.
0: Σαν σήμερα 1948.
1: Μπράβο, ξεκινήσαμε με
0: βετεράνους. Μ' αρέσει που φέρνεις τέτοιες ειδήσεις.
1: Αυτά είναι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και τι να σου πω, δηλαδή, σκέφτομαι ότι μέσα σε όλα αυτά κανείς πόσα πρέπει να ξέρει.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν θέλει όμως να έχει μια επαγγελματική κατάρτιση,
1: σωστά,
0: δεν είναι πόσα ξέρεις.
1: Αλλά από είναι που τα έμαθες.
0: Έτσι, μπράβο αγάπη μου. Λοιπόν, και αν θέλεις ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης, λέγε.
1: Πηγαίνεις στις ανώτερες σχολές επαγγελματικής κατάρτισης Α, κλείνεις επίσκεψη καλώντας το 210-5279-500 για την Αθήνα.
0: Συνέχισε, συνέχισε.
1: 210-9640-117 για Γλυφάδα.
0: Συνέχισε, συνέχισε.
1: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
0: Πιο γρήγορα.
1: Ή με ένα κλικ στο www.eekalpha.gr και για προνομιακά δίδακτρα.
0: Καθάρισες.

0: Αυτό μου αρέσει.
1: Αυτό που θα πεις.
0: Αυτό...
1: Γιατί τα προηγούμενα δεν σ' άρεσαν.
0: Ναι, κοίτα, έχω κι εγώ κάποιες προτιμήσεις.
1: Α, για πες.
0: Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο,
1: ναι,
0: εμένα οι προτιμήσεις μου είναι λίγο σπάνιες.
1: Σπάνιες για άντρα ή σπάνιες?
0: Γενικά. Δηλαδή δεν ξέρω πολλούς που να λατρεύουν το σπανάκι, ας πούμε. Όπου πάει εγώ.
1: Όπου πάει. Εσύ...
0: Ειλικρινά, σε όλη του τη μορφή από σπανακόπιτα.
1: Ηλία, η αλήθεια είναι ότι άλλον δεν ξέρω. Με σένα και τον Ποπάι κάνουν παρέα.
0: Είναι απίστευτη τροφή όμως, έτσι.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, τι θα φάμε απόψε, παιδιά? Πάμε λοιπόν σε αυτό που μας λέει για σήμερα ο Γιώργος Δημητρακόπουλος από το cantinamag.gr, που είναι σπανάκι με ζαμπόν. Τρελαίνομαι.
1: Ωραία. Αυτό όμως θέλει ποσότητα, ε.
0: Ναι, σπανάκι,
1: ναι,
0: όχι σκέτο. Έτσι.
1: Όχι,
0: το μαγειρεύεις.
1: Το μαγειρεύεις.
0: Ναι,
1: και ομό, πρέπει να σου πω, δεν είναι κακό.
0: Ναι, το μαγειρεμένο με το λεμονάκι του είναι ακόμα, ναι,
1: καλύτερο. Okay.
0: Λοιπόν, ζαμπόν καπνιστό.
1: Πω.
0: Σκέψου. Αυγό βραστό.
1: Ναι.
0: Τρελαίνεσαι. Μουστάρδα μέλι για dressing.
1: Μιλάμε τώρα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Ένα πιατάκι το οποίο θα σου. Αυτό, ξέρω εγώ, μισή ώρα.
1: Ούτε μισή ώρα.
0: Έτσι.
1: Και βάλει και 2-3 αραβικές πίτες να ψηθούν. Κόψες να κάνουν κράτσα-κράτσα.
0: Το κάνεις ακριβό το πράγμα.
1: Εμανάνε λίγο φαΐβρε, Ηλία μου. Αυτό εδώ είναι ορντεύρε.
0: Συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να συνηθίσετε σε τέτοιες ιδέες.
1: Και σε τέτοιες ποσότητες.
0: Έτσι.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510 326 308 και 6932 191-068.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
8: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
9: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. στους 102,8.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ντρέπομαι που το λέω, και αλλά το έχω κάνει κι εγώ.
1: Και εγώ το κάνω, Ηλία μου.
0: Έτσι.
1: Το κάνω.
0: Δηλαδή, ιδίως αν είσαι σε ξενοδοχεία, πιάνει κολυτιλίκι με το παλικάρι που είναι στις ξαπλώσεις κάτω.
1: Αφήνει την πετσετούλα.
0: Του δίνει, ξέρω εγώ, ένα στην αρχή τη εβδομάδα που έχει πάει και του λε αυτό για όλη την εβδομάδα, μια πετσετούλα εδώ, σε παρακαλώ.
1: Το κάνω και
0: ντροπή
1: εγώ.
0: Μου.
1: Ντροπή,
0: ντροπή μου όμω, πραγματικά.
1: Τώρα πώ θα πούμε να μην το κάνουν.
0: Να το πούμε και να το ακούσουμε κι εμείς.
1: Okay.
0: Παιδιά, συνεχίζουμε τα do's και τα don'ts στις παραλίες. Ένα do, δηλαδή μπορούμε να το κάνουμε, αν θέλουμε σκιά, που τι θέλουμε,
1: ναι,
0: είναι άντε να σηκωθούμε λίγο πρωί,
1: ναι,
0: άντε να πάμε στην παραλία, άντε να βρούμε ένα πολύ
1: καμιά
0: ωραίο
1: πρασινάδα,
0: αρμυρίκι. Πρασινάδα, έτσι πως το λες, να βρούμε κανένα ραδίκι.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Κάνα αρμυρίκι, κάνα πευκάκι, κάνα τέτοιο.
1: Τέλος πάντων, μια σκιερή γωνιά είναι και σε βράχο.
0: Έτσι. Λοιπόν. Οπότε εκεί με την παρέα μπορεί να τη βγάλεις μια χαρά. Ωραία. Αυτό μπορεί να το κάνεις. Αυτό που δεν πρέπει να κάνεις είναι αυτό που είπα.
1: Το κάνουμε εμείς.
0: Δηλαδή πάει ένας, πιάνει δύο ομπρέλες με τέσσερις ξαπλώστερες, με οχτώ πετσέτες επάνω. Και,
1: και τα κουβαδάκια.
0: Ναι, και πάνε οι άλλοι μία η ώρα. Γεια σας, τι κάνετε.
1: Και έχουν τη θέση μπροστά, σκάει και το κύμα δε στα δαχτυλάκια, έτσι, όχι κάτι πίσω.
0: Χωρίς αγιονάρα.
1: Μη συζητάς.
0: Παιδιά, μην το κάνετε, το λέω και εγώ στον εαυτό μου.
1: Να μην το κάνουμε.
0: Έτσι.

0: Για πες, σε παρακαλώ πολύ, τώρα που είναι καλοκαίρι και που η αύξηση του τουριστικού ρεύματος και των τουριστικών εισρωών ξαρίνε παραπάνω από την περασμένη περίοδο και έχουμε μπόλικα πράγματα τέλος πάντων για τουρισμό.
1: Θα σου πω την είδηση που έχω ξαναπεί. 80.000 άτομα λείπουν.
0: Έτσι. Είναι αυτό που έλεγε το παλιό ανέκδοτο που έλεγε, κοίταξε να δεις, οργάνωση έχουμε, παπούτσια δεν έχουμε. Το θυμάσαι?
1: Εγώ το θυμάμαι. Αυτοί που μας ακούν δεν ξέρω,
0: λοιπόν,
1: το ξέρουν.
0: Παιδιά, ναι, τουριστικές μονάδες, δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλές.
1: Ναι, από κόσμο δεν είμαστε
0: παιδιά,
1: πολύ
0: δεν
1: καλά.
0: Έχουμε. Και κορίτσια να δουλέψουν.
1: Γι'
0: και...
1: αυτό έχω μια καλή πρόταση.
0: Για πες.
1: Τις σπουδές τουριστικών επαγγελμάτων σε ανώτερες σχολές Α και ολοκληρωμένο πρόγραμμα και AI εργαλεία και συμβόλαιο εργασίας με τη SWOT Hospitality.
0: Τι λες τώρα? Άντε, λοιπόν, καλέστε 210-96-40-117 για Γλυφάδα,
1: 210-52-79-500 για Αθήνα,
0: ή κάνετε ένα κλικάκι στο www.eekalfar.gr. Και τώρα κλείσε τα μάτια, σκέψε ότι είσαι σε μια παραλία,
1: ναι,
0: απέναντι σου δύο καλοκαιρινός ήλιος και βάφει τα σύννεφα έτσι πορφυρομαυιά.
1: Μισό λεπτάκι να σημειώνω, ναι.
0: Έτσι. Και άκου τώρα τραγούδι που έχουμε αυτή την ημέρα για τη μουσική ενότητα της εβδομάδας, Songs for Sunset. Την κυρία Νόρα Τζόνς τη γνωρίζουμε?
1: Τι είναι αυτό που μου είπες τώρα?
0: Είναι το Come Away With Me.
1: Όπω τι τραγούδι είναι αυτό που
0: η
1: μου
0: είπες
1: τώρα.
0: Η απόλυτη επιλογή για χαλάρωση, παιδιά, με ζεστά φωνητικά και πιάνω. Τώρα Νόρα Τζόνς όταν μιλάμε, εντάξει, 100 κιλά να μην πω τι. Είναι ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της σύγχρονης jazz και acoustic pop. Εσύ που παίζεις και ακούς jazz, το ξέρεις.
1: Το ξέρεις ότι είναι κόρη του Ραβί Σανκάρε.
0: Βέβαια. Κυκλοφόρησε το 2002,
1: ναι,
0: και αποτελεί το ομώνυμο κομμάτι του βραβευμένου με Grammy ντεμπούτου άλμπουμ της. Αυτό το άλμπουμ, ναι, της Νόρα Τζόνς, το Come Away With Me, ήταν που πήρε το πρώτο Grammy της. Εντάξει?
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, για πάμε να σε ταξιδέψω τώρα σε δειλινό.

0: Παιδιά, κρατάτε την.
1: Πού να με πας τώρα, πού να με πας με αυτό το κομμάτι.
0: Τελειώσαμε. Μπορείς από αυτό εδώ και πέρα να πας στο αυτοκίνητο, να πας σε μια παραλία.
1: Βάζεις τέτοια κομμάτια, ναι, και είναι να κάνουμε εκπομπή άλλες δύο ώρες, να λέμε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Τι, για το τέλος είναι αυτό.
1: Αυτά είναι για το τέλος.
0: Για το τέλος.
1: Για σήμερα όμως.
0: Ναι,
1: μόνο.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Τελειώσαμε και σήμερα, παιδιά, δύο στην τιμή του ενός. Ήταν η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα, παρέα μαζί σας.
1: Και κάθε μέρα, όπως πάντα, μαζί μας, ο Κώστας Γεωργακόπουλος.
0: Τον είπαμε.
1: Το παιδί,
0: ναι,
1: ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το δικό μας το κορίτσι, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Έλα, μωρέ, και ο Κώστας δικός μας είναι.
1: Τώρα, να μιλάς για τον εαυτό σου.
0: Έτσι.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ανοίγει ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για μικροοφηλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων από 5.000 ευρώ. Ο αριθμός των δόσεων προκύπτει με βάση τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά στοιχεία των οφηλετών. Πιθανό και το κούρεμα μέρος του κεφαλαίου ή των προσαυξήσεων της οφειλής, ελάχιστη μηνιαία δόση τα 50 ευρώ. Πρωταθλήτρια στις αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων η Καβάλα. Καταγράφει ρεκόρ ανόδου 68% στις τιμές πώλησης τα τελευταία 5 χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Σπιτόγατου, αποτελεί πλέον κορυφαίο επενδυτικό στόχο για Έλληνες και ξένους αγοραστές. Την ίδια εντυπωσιακή ανωδική πορεία ακολουθούν και οι τιμές των ενοικίων. Αντιδράσεις προκαλούν οι πρόσφατες δηλώσεις του Δημάρχου Καβάλας για το κυκλοφοριακό. Ο κ. Μουριάδης επιρρύπτει ευθύνες για ακόμα μία φορά στους ίδιους τους οδηγούς. Εχμηρή ήταν η απάντηση του Γιώργου Καρατζιώτη στην Καβάλα όταν ένα έργο δεν πείθει, δεν εξετάζεται το έργο, αλλά η γκρίνια και η ανυπομονησία του οδηγού σχολίασε. Πρόστιμο 500 ευρώ επιβλήθηκε σε 70χρονη γυναίκα στην Καβάλα εξαιτίας ενός τυπογραφικού λάθους στο ασφαλιστήριο του αυτοκινήτου της. Η ηλικιωμένη έχασε την προθεσμία ένστασης, καθώς δεν είδε ποτέ το email ειδοποίησης που της εστάλει από την εφορία. Σοβαρό ατύχημα εξαιτίας κακοτεχνίας στη Νέα Πέραμο. Η γυναίκα σκόνταψε σε σπασμένο πεζοδρόμιο έξω από το εκκλησάκι της Παναγίας, με αποτέλεσμα να πέσει και να σπάσει το πόδι της. Διαμηνύει πως θα κινηθεί νομικά εναντίον του Δήμου Πάγκαιου. Την Κυριακή 2 Αυγούστου η Ευανθία Ρεμπούτσικα έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων για μία συναυλία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του φεστιβάλ. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Στέλλα Μανόλα Κούρτη και το Νοσοκομείο Καβάλας διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία στο Λαογραφικό Μουσείο Μουσθένη στην Κυριακή 9 Αυγούστου.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Cystic Ball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Cystic Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.cysticballkouros.gr.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
8: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
9: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
8: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
9: Τηλέφωνο 2592062472.
8: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
12: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
13: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
14: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
15: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
16: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
17: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
18: Ακούστε μας ζωντανά.
17: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
18: Από το e-Pavla Radio.
17: Από το live24.gr.
18: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Baby.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
7: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
8: Auto Center Service, Χάρης Στιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
9: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
8: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
9: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
8: Auto Center Service.
9: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
8: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίου. Τηλέφωνο 2510-326-671.
9: Auto Center Service.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510-326-308 και 6932-191-068.
10: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
11: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
12: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
13: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν και οι 33 διατάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις. Πολιτικό ενδιαφέρον προκαλεί η στάση της Δώρας Μπακογιάννη, η οποία ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 του Συντάγματος που αφορά στην εξαετή επιμήκυση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το Πασόκ, όπως είχε προαναγγείλει εξ αρχής, δήλωσε παρόν σε όλα τα άρθρα, σε όσα άρθρα θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, ενώ η υπόλοιπη αντιπολίτευση καταψήφισε. Όσον αφορά στους ανεξάρτητους, η συντριπτική πλειονότητά τους καταψήφισε τις διατάξεις, ωστόσο ορισμένοι βουλευτές έδωσαν θετική ψήφο. Ιδιαίτερα το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια υπερψήφισαν συνολικό 160 βουλευτές, 93 βουλευτές καταψήφισαν, ενώ 41 δήλωσαν παρόν. Το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών πέρασε με 159 ναι, καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, ενώ 40 βουλευτές δήλωσαν παρόν. Ανοιχτό παράθυρο για διπλωματική λύση με το Ιράν, χωρίς όμως να αποσύρει την απειλή νέα στρατιωτικής κλιμάκωσης, αφήνει ο Ντόναλντ Τραμπ με τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς να έχουν σταματήσει εδώ και τρεις νύχτες και το Ιράν να έχει διακόψει τις επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στις χώρες του κόλπου. Κοντά στα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent, κοντά στο 84 το ελαφρό αργό πετρέλαιο. 20 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών την τελευταία εβδομάδα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι 4 από αυτές σε Καβάλα και Θάσο. Έντονες αντιδράσεις στους κόλπους της πυροσβεστικής προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά από το βήμα της Βουλής. Το Σωματείο Πυροσβεστών Μακεδονίας, Θράκης και Βορείου Αιγαίου κάνει λόγο για εσκεμμένη απαξίωση και διχασμό του προσωπικού εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου. Το 52ο Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή ετοιμάζεται για μια μεγάλη περιοδία σε 5 οικισμούς της Θάσου. Οι εκδηλώσεις θα κάνουν πρεμιέρα στις 29 Ιουλίου στη Σκάλα Ποταμιάς και θα συνεχιστούν τον Αύγουστο σε λιμένα Θεολόγο Καλλιράχη και λιμενάρια. Ο Σύλλογος Λουωμένων Παναγίας στο Μονόπετρο διοργάνωσε μια υπαίθρια εικαστική παρέμβαση στον όρμο της Παναγίας με επίκεντρο την έκθεση φωτογραφίας της Λίβιας Σταυρακάρα. Η Βραδιά των Εγγενείων πλαισιώθηκε από τις πολυφωνικές ερμηνείες του Γυναικείου Μουσικού Συνόλου Πλοές. Παράταση έως και τις 31 Ιουλίου έχουν οι αγρότες για την εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ για το έτος 2025. Η παράταση αφορά αποκλειστικά το χρόνο εξόφλησης της εισφοράς προς τον ΕΛΓΑ και δίνει επιπλέον περιθώριο στους αγρότες που είχαν προχωρήσει στην πληρωμή της υποχρέωσης ως την προηγούμενη προθεσμία.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Μέγας Αετός Ορφανού ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 22ου κεντρικού αμυντικού Κώστα Καούρα.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αιθρίος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα στραφούν σε νότι, 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
9: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
13: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
14: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
15: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
16: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
15: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
16: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
17: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
18: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
17: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
18: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
17: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
18: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
17: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
18: Τηλέφωνο 25920 62 472.
17: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
19: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
19: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
19: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
8: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
8: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
9: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
8: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
8: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
10: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
11: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
13: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
12: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
13: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
12: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
13: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
12: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στο θέμα της πώλησης των F-35 στην Τουρκία αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κανείς δεν θα μου πει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την κατάσταση ως τη δυσκολότερη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάλεσε τους πολίτες σε ετοιμότητα, τονίζοντας ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες για τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τα μέσα στήριξης της Γαλλίας αλλά και της Ισπανίας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρισμών, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 162 συλλήψεις. Στιγμές αγωνίας σε πτήση της Olympic Air που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Πάρος μετά από ένδειξη για καπνό στο χώρο αποσκευών. Ο κυβερνήτης εξέπεμψε εκεί σήμα κινδύνου και αποφάσισε την άμεση επιστροφή στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, όπου έκανε έκτακτη προσγείωση. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Μετά τον επιτόπιο έλεγχο της πυροσβεστικής δεν διαπιστώθηκε ύπαρξη φωτιάς. 20 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών την τελευταία εβδομάδα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι 4 από αυτές σε Καβάλα και Θάσο. Σφοδρά πυρά εξαπέλυσαν οι πυροσβέστες Μακεδονίας και Θράκης κατά του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Καταγγέλουν εσκεμμένη απαξίωση και διχασμό του σώματος εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου. Το Σωματείο αντιδρά έντονα στην πολιτική των πολλών ταχυτήτων, ζητά ίσα εργασιακά δικαιώματα για όλους όσοι ρίχνονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της φωτιάς. Στη σκανδιναβική αγορά στρέφεται στρατηγικά η Ένωση Ξενοδόχων Θάσους, στοχεύοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου μέσω της προσέλκυσης επισκεπτών και εκτός της υψηλής καλοκαιρινής σεζόν. Για το σκοπό αυτό, διοργανώθηκε με επιτυχία ταξίδι εξοικείωσης για Φιλανδούς δημοσιογράφους, οι οποίοι ξεναγήθηκαν στις εναλλακτικές ομορφιές, τη γαστρονομία και τη φύση του νησιού. Παράταση έως 31 Ιουλίου έχουν οι αγρότες για την εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρελγα για το έτος 2025. Η παράταση αφορά αποκλειστικά τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς προς τον ΕΛΓΑ. Το 52ο Φεστιβάλ Κνεοδηγητή ετοιμάζεται για μια μεγάλη περιοδία σε 5 οικισμούς της Θάσου. Οι εκδηλώσεις θα κάνουν πρεμιέρα στις 29 Ιουλίου στη Σκάλα Ποταμιάς και θα συνεχιστούν τον Αύγουστο σε λιμένα Θεολόγο Καλλιράχη και Λιμενάρια.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα στραφούν σε νότι, 3 έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
6: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
7: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
8: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
7: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
8: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
8: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
7: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
8: Τηλέφωνο 25920 62 472.
7: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
11: Coffee Press.
10: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
12: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
13: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
14: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
14: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
14: Καβάλα News το ραδιόφωνο σου.
3: Σύνδεσή με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber για γραπτά μηνύματα 69-85-87-00-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, διαβάζουμε εδώ διάφορα. Έτσι από το ότι τα ελληνικά νοικοκυριά τρώνε διαρκώς τις καταθέσεις. Δεν φτάνουν τα μισθά που λέγε και η.
1: Εντάξει, καινούργια.
0: Στην ελληνική ταινία.
1: Τώρα τα ανακαλύψαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πού είναι εκείνα τα, οι πλατφόρμες εκεί, από τα πόσο κάνει, πού πάει, πόσο πάει. Πόσο δεν κάνει, τα εγκαταλείψαν αυτά.
0: Γιατί κάνει τόσο, δεν αναφέρει.
1: Γιατί ναι. Δεν κάνει.
0: Το αφού θα έχει συμφωνία κυρίων τώρα. Έχουμε.
1: Πάλι.
0: Εκτός από την πλατφόρμα έχουμε και τη συμφωνία κυρίων.
1: Πόσες συμφωνίες, κοίταξε, είναι πολλές. Έχουν κάνει εδώ και από τον. Πόσα χρόνια έχει ο Θεοδωρικάκος που τον φέρανε σαν μεσσία για να, να σώσει την κατάσταση. Έχει κάνει σαν με 75 συμφωνίες κυρίων. Ναι. Δεν πέτυχε τίποτα. Πολύ. Κάθε φορά έρχεται καινούριο. Και τώρα λοιπόν πάνε σε κάτι καινούριο το οποίο λέει θα ισχύσει από τις 31, πότε είπανε.
0: Ναι.
1: Από την 1η Αυγούστου.
0: Θα υπάρχουν προϊόντα, δεν θα δεσμεύονται βέβαια οι εταιρείες και τα σούπερ μάρκετ, έτσι. Δεν θα υπάρχει κάποια δέσμευση, αλλά καλή την πίστη θα πει ότι κοιτάξτε εμείς αυτό.
1: Κοίταξε, εγώ άκουσα χθες το Μητσοτάκη, τον άκουσα, τι να κάνω, πρωθυπουργός είναι ακόμα, δεν μπορώ να τον ακούσω.
0: Ακόμα τι.
1: Λέω ακόμα πρωθυπουργός είναι. Τον άκουσα λοιπόν εκεί που πήγε στην Αυστρία, που είχε πάει μαζί με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Να περιγράφει μια κατάσταση που μάλλον θα πρέπει οι Έλληνες να ανησυχούν για αυτό που είπε, διότι είπε ότι η κατάσταση είναι τέτοια που δεν μας επιτρέπει να κάνουμε κινήσεις. Μίλησε, προδιέγραψε μια κατάσταση δυσκολίας δημοσιονομικής και η οποία, εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να τελειώνει γρήγορα, είπε, γιατί μπορεί να αναγκαστούν οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξαναέρθουν σε σύνοδο κορυφής για να αποφασίσουν πώς θα χαλαρώσουν τα σύμφωνα εκεί της δημοσιονομικής σταθερότητας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις κοινωνίες. Κατάλαβες τι είπε ο ποιητής. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνεις τι έρχεται. Αν το διαβάσεις σωστά
0: τι
1: λοιπόν.
0: Έρχεται και ότι δεν θα έχει ευθύνη.
1: Ακριβώς, πάει και στρώνει το χαλί.

0: Από την άλλη μεριά, είδα τα στοιχεία τα οποία του προϋπολογισμού, είδα το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο τραβάει την ανηφόρα κανονικά.
1: Ναι,
0: το
1: ναι,
0: πρώτο
1: ναι.
0: εξάμηνο ήταν το πρωτογενές πλεόνασμα 4,95 πόσο ήταν, δισεκατομμύρια αυτά, και τα οποία, και το οποίο ήταν διπλάσιο από το προβλεπόμενο, από αυτό που είχαν ως στόχο. Είχαν ως στόχο κάτι λιγότερο από 2 δισεκατομμύρια για πρωτογενές πλεόνασμα, και αυτό κινείται κοντά στα 5. Άρα λοιπόν εδώ κάτι γίνεται. Κάπου πάνε τα λεφτά. Τα περίσσια, να πούμε έτσι, να το πούμε έτσι. Τα ματωμένα, αυτά πλεονάσματα, τα οποία μας είχαν πρίξει την περίοδο, ας πούμε, που είμαστε σε μνημόνια, που εν πάση περιπτώσει είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε πλεονάσματα, και μας μιλούσαν για ματωμένα πλεονάσματα. Τώρα λοιπόν αυτά τα πλεονάσματα φαίνεται ότι ξέβαψαν.
1: Ξέβαψαν, και θα δούμε τι, από ότι αυτό που είπες πριν, αλλά και γενικότερα φαίνεται ότι στρώνουν το έδαφος έτσι ώστε να πάει στη Θεσσαλονίκη και να πει, κοιτάξτε, αυτή είναι η κατάσταση.
0: Αυτό ακριβώς είναι. Αυτό κάνουν.
1: Και μην έρθει την άλλη εβδομάδα κάποιος άλλος και σας πει ότι υπάρχει άλλος τρόπος ή άλλος δρόμος. Μόνο αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό θα τους πει.
0: Χαμηλές προσδοκίες καλλιεργούν, και δυστυχώς έχουν καταφέρει να εθίσουν τον ελληνικό λαό σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα, και να νιώθει δηλαδή με το λίγο ότι κάτι γίνεται, με το λίγο που παίρνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και απορώ πραγματικά γιατί τους ανέχεται. Εδώ είναι μονίμως μέσα σε μία κατάσταση. Από τη μία μας λένε ότι είμαστε η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ανάπτυξη, και ξέρεις κάτι, έχει ανάπτυξη. Δεν θα εξηγήσουμε τώρα πια πώς έρχεται αυτή η ανάπτυξη. Χοντρικά είναι 7 χρόνια. Δεν βάζω τα προηγούμενα, 7 χρόνια κυβέρνηση. Ένα μέσο όρο ανάπτυξης που έχουν πετύχει είναι 2% το χρόνο. Είναι 2-7-14. Το 14% ανάπτυξη σημαίνει κάτι δισεκατομμύρια, τα οποία πού κατανεμήθηκαν, πού πήγε αυτή η ανάπτυξη, σε ποιανού χέρια πήγε, από όπου και να προήλθε. Ας καθίσουν λοιπόν να σκεφτούν, όταν η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν πήρε καμία αύξηση, οι αυξήσεις που δόθηκαν στις συντάξεις για παράδειγμα ήταν πενιχρές, δηλαδή ήταν του επίπεδου σε τα 7 αυτά χρόνια επίπεδο τουλάχιστον 5-6%. Όταν έχεις λοιπόν ανάπτυξη τέτοιου τύπου, ακόμα και αυτή που έχεις, και έρχεσαι και δεν μιλάω για τα πρωτογενή πλεονάσματα, μιλάω για το υπερπλεόνασμα, έτσι, μιλάω για το παραπάνω από το κανονικό. Πέρυσι είχε νομίζω 12, έκλεισε 11 με 12 δισεκατομμύρια πρωτογενές πλεόνασμα. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά, Γιώργο, ερωτώ, και μας λένε πού θα βρεθούν τα λεφτά. Είναι τόσο, είναι μερικά πράγματα που πρέπει να μπουν με απλή αριθμητική, με αυτό που οι απλοί νοικοκυρέοι της περίοδου του μεταπολέμου έκαναν στα σπίτια τους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουν ξεφύγει και σου λένε απίθανα πράγματα. Δεν έχουν λεφτά. Πώς δεν έχεις λεφτά? Αυτοί έχουν λεφτά, όλοι έχουν. Ο απλός λαός δεν έχει λεφτά, γι' αυτό δεν έχει στις 16 του μήνα, δεν έχει να βγάλει το μήνα του, γι' αυτό δεν μπορεί να πάει διακοπές, γι' αυτό, όπως ανέφερες πριν, οι καταθέσεις των ιδιωτών, δηλαδή οι αποταμιεύσεις των μικρονοικοκυριών, έστω και τα 50% ευρώ που κάποτε βάζανε στην άκρη, και μάλιστα θυμάμαι, επειδή είχαμε και έκθεση για την αποταμίευση, τότε γράφαμε και στα γυμνάσια και στα λύκεια
1: και
0: δίνανε βραβεία κουμπαράδες λοιπόν για να επενέσουν την αποταμίευση. Όλα αυτά λοιπόν

0: είναι χαμένα. Ανταυτού τι είδαμε, μιας και είδα τα στοιχεία αυτά, είδαμε ότι οι αποταμιεύσεις των επιχειρήσεων διωγγώθηκαν. Πάνω από 8 δισεκατομμύρια αυξημένες καταθέσεις των μεγάλων επιχειρήσεων, αυτά τα οποία έδωσε ο Στουρνάρας και επέρεται ότι τα πάει μια χαρά. Οι μικροιδιώτες τίποτα δεν είχαν. Δεν υπάρχουν λογαριασμοί πάνω από 1000 ευρώ αυτή τη στιγμή. Σε αυτούς τους μεσαίους εν. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Θα μας πούν τοξικούς γιατί διαβάζουμε τα στοιχεία που οι ίδιοι μας δίνουν. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε τοξικοί.
1: Είναι ότι δεν υπάρχει αποτάμιση, δεν υπάρχει κάτι και πέραν αυτού δεν μπορεί κάποιος να έχει κάποια χρήματα για μια δύσκολη ανάγκη, για μια δύσκολη, ή για κάτι έκτακτο. Δηλαδή, θυμάμαι διάβαζα ότι χαλάει, ξέρω εγώ, μια συσκευή στο σπίτι. Δεν μπορούν, δεν υπάρχουν χρήματα είτε να αλλάξουν τη συσκευή είτε να τη φτιάξουν. Είναι δηλαδή σε τέτοια κατάσταση τα νοικοκυριά. Δεν έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να αλλάξουν μια ηλεκτρική συσκευή ή ακόμη και να επισκευάσουν αυτή που έχουν, εάν επισκευάζεται, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για τέτοια κατάσταση, Σωτήρη. Δυστυχώς και είσαι και το Στουρνάρα να σου λέει τι ωραία, τι καλά. Και πώς το είπε για τη 13η σύνταξη, ότι δεν
0: θα είναι τρέλα, λέει, όποιος τολμήσει, είναι τρέλα.
1: Ναι, είναι τρέλα.
0: Τρέλα είναι ότι τον έχουν 18 χρόνια διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
1: Αυτό και αν είναι τρέλα. Αυτό και αν είναι τρέλα. Αλλά, είπαμε. Δεν, και ό,τι πεις είναι, τι είναι αυτά που λες, δεν είναι υλοποιήσιμο, δεν είναι κοστολογημένο. Δεν πρέπει να λέγονται αυτά τα πράγματα και εν πάση περιπτώσει μόνο ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία μπορούν να καταφέρουν να ευημερεί η χώρα. Δηλαδή ποιοι ευημερούν, Χασάπης, Φραπές, αλλά ξέρεις τι, πραγματικά, όποια πέτρα και αν σηκώσεις η Νέα Δημοκρατία από κάτω, σκάνδαλο σε σκάνδαλο, καινούργια σκάνδαλα. Δηλαδή αν το πάρεις από τον κορονοϊό, από πριν τον κορονοϊό, μετά τον κορονοϊό, απευθείας αναθέσεις, κάτι ο ΠΚΠΕ, οι φραπέδες, ο ένας, ο άλλος, υπάρχουν λεφτά για συγκεκριμένους ανθρώπους και συγκεκριμένες κατηγορίες, για τους φίλους της κυβέρνησης. Για τον ελληνικό λαό δεν υπάρχουν λεφτά, είναι, δεν μπορούμε να δώσουμε 13η σύνταξη, δεν μπορούν να γίνουν αυξήσεις, δεν. Και άμα πεις τίποτα και για την ακρίβεια, ένα κάνει έλεγχο από το χωράφι στο ράφι, πώς φτάνουν εκεί οι τιμές και γιατί φτάνουν, αλλά δεν έχουμε και ενώσεις καταναλωτών, είναι και αυτό στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αυτό για να πεις ότι μπορούμε να κάνουμε και από εκεί κάτι να υπάρχει μια αντίσταση. Αποτέλεσμα τι μου κάνουν. Και σου λέει συμφωνία κυρίων. Ωραία, ποια είναι η συμφωνία κυρίων? Έχουν νίκια οι σούπερ μαρκετάδες. Παίρνουν όσο θέλουν. Θυμάμαι το λάδι, το διάστημα εκείνο που είχε ανέβει πάρα πολύ τιμή του λαδιού. Έπαιρναν φτηνό λάδι, το έβαζαν στις αποθήκες και στη συνέχεια ένα χρόνο μετά έβγαζαν ένα τιμολόγιο ότι αγόραζαν ακριβά και πουλούσαν ό,τι είχαν στην αποθήκη με το τιμολόγιο που είχαν αγοράσει ακριβά. Και έτσι ανέβαζαν τις τιμές για όλο το λάδι και για αυτό που είχαν στην αποθήκη και για αυτό που δήθεν πήραν ακριβά, που το έστησαν οι ίδιοι. Και πού είναι το κράτος αυτό? Που υπάρχει πουθενά κράτος?
0: Κοίταξε, είναι, εδώ μου κάνει εντύπωση, Γιώργο, έβλεπα το εξής. Αυτή η εταιρεία η οποία ανέλαβε τα σπιτάκια ανακύκλωσης, ναι, ναι, ναι, η Texan, πως τη λένε, ναι, η οποία ήταν από την πιο καραμπινάτη περίπτωση προστατευόμενης και ευνοούμενης και δημιουργούμενης από το σύστημα Μητσοτάκη, πήγε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να τα εγκαινιάσει αυτά με το καλημέρα από το 19, μόλις ανέλαβαν λοιπόν αυτά τα πράγματα, τα οποία υπερκοστολόγησαν για να τα πάρουν, εμφανίζεται σήμερα, πρόσεξε να δεις, και δηλώνει αδυναμία και κατεβάζει κλειδώνει την πόρτα και δεν έχουν καταρρεύσει όλα αυτά και το βάζει στα πόδια και βγάζει και μια προκλητική ανακοίνωση που λέει γιατί αποχώρησε από όλη αυτή την ιστορία. Με συγχωρείς, υπάρχει περίπτωση σε κανονικό κράτος να μην υπάρχουν ρήτρες? Όποτε γουστάρουν κάνουν την αρπαχτή και όποτε θέλουν φεύγουν και δεν μπορεί να τους ελέγξει κανένας. Πού είναι όμως όλο το περίεργο, γιατί φεύγουν, επειδή εδώ το ψάχνουμε και επειδή εδώ θα τα ακούσετε, δεν θα τα ακούσετε πουθενά άλλου. Αυτοί λοιπόν γιατί φεύγουν από τα σπιτάκια ανακύκλωσης, γιατί το ίδιο σύστημα πάνε να χτίσουν το άλλο μονοπόλιο, που τα, το άλλο καρτέλ που λέγονται σούπερ μάρκετ, πάνε να στήσουν ίδιο σύστημα για να προσφέρουν λοιπόν στους καταναλωτές 10 και 15 λεπτά στον συνολικό λογαριασμό, εάν και εφόσον χρησιμοποιήσουν ή ανακυκλώσουν τα προϊόντα τα οποία παίρνουν, φτιάχνουν μια καινούργια μπίζνα και επειδή κρίνουν ότι εκεί πέρα τους είναι συμφορότερο το πράγμα, πάνε να μπουν σε αυτή τη νέα μπίζνα. Παρατάνε την άλλη, γέα πυρημιχθή το δηλαδή, και πάνε στη διπλανή. Δεν θα το πει κανένας αυτό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωστόσο, ό,τι θέλουν, κάνουν. Και δεν είναι αυτό που λες. Υπάρχει κράτος, υπάρχει σοβαρή κυβέρνηση που να πει για ελάτε εδώ ρε παιδιά. Εκτός από υποχρεώσεις, έχεις και απολαβές, έχεις και ευθύνες. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό να τους πει για καθίστε εδώ πέρα. Βγήκε χθες ο Μαρινάκης, ερωτηθήσα συνέντευξη που δίνει στους διαπιστευμένους εκεί στη γραμματεία, ερωτήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα, εάν υπερκοστολογήθηκαν τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Mm. Διότι αυτά είναι τιμολόγια που έχουν διαρρεύσει και έχουν βγει. Και διότι κάποιοι ψάξανε ότι αυτή η εγκατάσταση κόστιζε γύρω στα 45 με 50 χιλιάδες και αυτοί τα χρεώσαν 300 χιλιάδες. Και μίλαγε περί άλλων. Δεν απαντούσε για το συγκεκριμένο.
1: Πριν φύγει ο κύριος Μπακογιάννης, υπέγραψε.
0: Μα και ο κύριος Μπακογιάννης είναι μέσα. Ο κύριος Μπακογιάννης το ξεκίνησε. Η ομπρέλα όλης αυτής της ιστορίας ξεκίνησε από τον κύριο Μπακογιάννη. Και μπήκαν όλοι, αλλά τώρα σήμερα αποφασίζουν λοιπόν, γιατί δεν τους συμφέρει πια, κάναν την αρπαχτή, κάτι εκατομμύρια δεν θυμάμαι πόσα είναι, και είπανε δεν μας συμφέρει πια, φεύγουμε. Πώς φεύγετε ρε παιδιά, πώς φεύγετε. Και πάνε στη δίπλα να βγάλουν, να κάνουν καινούργια αρπαχτή. Εντάξει τώρα, δεν είναι θέμα της εταιρείας, γιατί όταν στρώνεις και διαμορφώνεις κάποιες συγκεκριμένους διαδρόμους για να μπορεί να κινηθεί κάποιος και να κάνει την απάτη, φταίει και αυτός που του στρώνει το έδαφος.
1: Δεν έχουμε κυβέρνηση, έχουμε συνένοχη. Είναι συνένοχη. Στην καλύτερη περίπτωση, για να μην πω ότι και καθοδηγητές μαζί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά.
0: Δηλαδή δεν φταίει κανένας, ας πούμε, ότι ο ΠΚΠ ήταν μια πειρατεία από όπου και να την πιάσεις. Μιλάνε για διαχρονικό σκάνδαλο. Ποιο είναι το διαχρονικό σκάνδαλο? Το ότι αλώνιζαν όλοι αυτοί και το ότι εν πάση περιπτώσει υπήρχαν αποδεδειγμένα αλλαγές 6 διοικήσεων, εκ των οποίων μία ή δύο, όπως ο Βάρας για παράδειγμα, τους τα είπε, ήταν μέσα στο Μαξίμου και τα ξέρανε, αλλάξανε και 6 υπουργούς όλα αυτά τα χρόνια και μας θεωρούν ότι...
1: Και είπε ότι από διακριτικότητα ο Πρωθυπουργός.
0: Εντάξει,
1: δεν τον ρώτησε,
0: ναι,
1: γιατί
0: δεν
1: τον έδιωξε ο Βορύδης.
0: Από διακριτικότητα.
1: Από διακριτικότητα.
0: Δεν γίνεται όμως όλα αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται. Κάπου το δούλεμα έχει και όρια.
1: Βέβαια. Διαφημίσεις.
2: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
3: Καβάλα News 102,8.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
8: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
9: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
9: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
10: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
11: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
12: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
11: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
12: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
11: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
12: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
11: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
13: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
14: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
15: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
14: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
15: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
14: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
15: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
14: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
16: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT. Πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
17: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
18: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
17: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
18: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
17: Auto Center Service.
18: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
17: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
18: Auto Center Service.
19: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
20: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Δηλαδή μιλάμε για ασυδοσία σήμερα. Αν αρχίσεις και τα βάλεις κάτω, πραγματικά ασυδοσία. Και σε ποιο άλλο κράτος πήγε χθες στην Αυστρία, θυμάσαι τον Κούρτς, τον προηγούμενο καγκελάριο. Έφυγε, τον ανάγκασαν να παραιτηθεί και να φύγει, δουλεύει σε μια πολυεθνική στην Αμερική. Γιατί, λέει, κατηγορήθηκε γιατί πήρε 1 εκατομμύριο.
0: Και το χρησιμοποίησε για την προεκλογική του εκστρατεία.
1: Ναι, για την προβολή του. 1 εκατομμύριο. Και αναγκάστηκε να παραιτηθεί, να σηκωθεί, να φύγει, να μην είναι καν στην πολιτική και να εργάζεται σε μια πολυεθνική στην Αμερική. Εδώ πέρα, το 1 εκατομμύριο είναι κολατσιό, είναι πρωινό.
0: Εδώ δεν θα υπήρχε καταρχήν, γιατί εδώ πέρα ακόμα και με περισσότερα εκατομμύρια που τους πιάνουν λένε αυτό που λένε είναι, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
1: Ναι,
0: εκείνος είναι. Δηλαδή αποδείχτηκε ότι χρησιμοποίησε κακώς χρήματα του δημοσίου για να στηρίξει την προεκλογική του εκστρατεία, δεν πήγε να το διαστρέψει, τι να κάνει, πιάστηκε, έτσι είναι το παιχνίδι, κάποια στιγμή σε ανακαλύπτουν. Εδώ πέρα είναι αποδεδειγμένες περιπτώσεις σκανδάλων.
1: Με τη γίδα στην πλάτη.
0: Και σου λένε, όχι, δεν είναι ακριβώς αυτό. Είναι διαχρονικό, το κάνανε και οι άλλοι. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνανε οι άλλοι.
1: Ναι. Σε έπιασε με τη γίδα στην πλάτη.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι κάνανε οι άλλοι. Οι άλλοι τιμωρήθηκαν ή απαξιώθηκαν ακριβώς για αυτό που κάνανε ή που δεν κάνανε. Σε φέρανε σένα για να διορθώσεις τα κακώς κείμενα. Αυτό λοιπόν συζητάμε σήμερα.
1: Δηλαδή να πάει κάποιος, ας πούμε, ληστής στο δικαστήριο κατηγορούμενος και να πει, έλα μόνο τους ληστείες γίνονται.
0: Ναι.
1: Και δική μου βρήκες να...
0: Ναι, αυτό λένε. Στην πραγματικότητα.
1: Ρίξε 3.
0: Και η άλλη, βεβαίως, η χειρότερη εκδοχή, ας πούμε, πια αυτή την έρμη την πατρίδα την έχουν κάνει λάστιχο. Όλα τα κάνουν για την πατρίδα. Έτσι. Για την παρτίδα θα θέλανε να λένε.
1: Αλλά,
0: ναι, αλλά έχει βγει λάθος. Είδες πώς συνδέονται. Άλλο η πατρίδα, άλλο η παρτίδα.
1: Ναι.
0: Αυτό κάνουν λοιπόν. Και πάμε συνεχώς στο ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή και έχουμε εδώ το Γιώργο, ποιος μας λέει για το τι ήταν, πόσο πρωτογενές έλλειμμα είχε η χώρα τότε και που ήρθαν, και λοιπόν επειδή είχε πρωτογενές και τώρα πήγαμε στα πρωτογενή πλεονάσματα, δεν ήταν, Γιώργο μου, κατάλαβες τι συζητάγαμε. Εντάξει, ξέρω το ρόλο σου, εντάξει, το έχω ξαναπεί κι άλλη φορά, αλλά εμείς δεν παίζουμε σε αυτό το παιχνιδάκι, έτσι, ωραία. Βρες τι γινόταν και την εποχή του Τσαλδάρη ή την εποχή του Τρικούπη για να στηρίξεις, ας πούμε, τη στρεβλή σου επιχειρηματολογία και να δικαιολογήσεις όλα αυτά τα οποία βλέπεις. Πολίτης γίνε πάνω απ' όλα και δες πού σε κλέβουν και πού σου στερούνε ανάσες ζωής. Σε σένα και σε όλους αυτούς. Και μιας και έλεγες για μηδενική βάση, θυμάμαι τον Αλέκο τον Παπαδόπουλο, όταν έκανα για το Έθνος, του Πάλε ποτέ ήταν Υπουργός Οικονομικών και έκανα για το Έθνος Υπουργείο Οικονομικών τότε και Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας που υπήρχε. Θυμάμαι λοιπόν που συζητούσαμε και προσπαθούσα να καταλάβω τι γίνεται και τι, να καταλάβω ή να μου δώσει. Μου έδινε διάφορα στοιχεία, είχαμε μία επικοινωνία, τον γνώριζα και πολύ καλά τον άνθρωπο, είχαμε πολύ καλή σχέση. Γυρνάει κάποια στιγμή και μου λέει, Σωτήρη, δεν γίνεται τίποτα τώρα, να σου το πω εγώ από υπεύθυνη θέση, σε αυτή τη χώρα δεν γίνεται τίποτα. Γιατί, του λέω, δεν γίνεται, γιατί όλα πρέπει να ξαναρχίσουν από μηδενική βάση. Όλα πρέπει να μηδενίσουν και να αρχίσουν να χτίζονται από την αρχή, από τον προϋπολογισμό με τις δαπάνες και τα έσοδα να επανεξεταστούν μέχρι την ύπαρξη και την παρουσία της χώρας και τη θεσμική της λειτουργία. Εάν δεν αλλάξεις, ας πούμε, σήμερα αυτό και δεν γίνει πίστη των πολιτών ότι πρέπει να αλλάξει όλο το μοντέλο διακυβέρνησης. Έτσι. Και όλα, δεν μπορεί να αλλάξει και η λεπτομέρεια και η λειτουργία του μοντέλου αυτού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το να βρούμε δικαιολογίες, συγγνώμη Γιώργο, είναι πολλές. Αλλά...
1: Είπες κάτι που πρέπει να ξαναδούμε την έννοια. Είπες πρέπει να ξαναγίνεις πολίτης. Πρέπει να ξαναδούμε διάφορους όρους. Τι σημαίνουν, να τους επανεξετάσουμε. Τι είναι πόλης, τι είναι πολίτης, τι είναι προοδευτικό, τι είναι συντηρητικό. Γιατί εδώ δεν έχουμε κάνει διαχείριση, εδώ έχουμε ρεμούλα. Δηλαδή έχουμε πέσει και μιλάμε για ένα κουμπαρά και μια διαχείριση. Δεν πρέπει να ξαναδούμε λίγο το νέο πλούτο, την ανάπτυξη, πώς θα έρθει. Πάνω στη λογική αυτή που έλεγες, έτσι, ότι πρέπει να αλλάξουν όλα. Πώς αλλάζουν όμως όλα? Δηλαδή ζούμε σε μια χώρα που κατά την προσωπική μου εκτίμηση θα έπρεπε να δανείζει αντί να δανείζεται, και την έχουμε φτάσει στον πάτο. Και στον πάτο δεν την έχουμε φτάσει εγώ και εσύ. Την έχουν φτάσει κάποιοι που κυβερνάνε, και ειδικά εδώ οι τελευταίοι. Είναι ό,τι χειρότερο πέρασε από τη χώρα. Και όταν τους πιάνεις με τη γίδα στην πλάτη, τι λένε? Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Πώς το πες? Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Εντάξει, πρέπει να πιστεί και ο κόσμος ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα, ότι πρέπει να πάμε σε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, γιατί με αφορμή αυτό που μου γράφει ο Αντώνης, μας γράφει ο Αντώνης, η πεθερά που μας χαρτζηλικώνει επίσης.
1: Και πρόσεξε. Θεία στην Ιγυρία.
0: Εκεί, ναι, πρόσεξε να δεις.
1: Εγώ τώρα έχω μια θεία.
0: Διάβαζα προχτές ένα δημοσίευμα όπου κάποιος, εγώ δεν λέω ότι ούτε ξέρω που τα βρήκε τα λεφτά, από το δικό του λογαριασμό πήγε και έβαλε στη γυναίκα του 220.000, μετέφερε από λογαριασμό. Λοιπόν, τον τσιμπάει κατευθείαν η εφορία.
1: Γιατί δεν και, την κίνησε αυτή.
0: Ναι, και του λέει, με αυτά τα λεφτά τα οποία δεν καταλαβαίνουν που τα βρήκες, θα πληρώεις 120.000 φόρο. Στον Άδωνη βρήκανε 400.000 αδιευκρίνιστα με απόφαση δικαστηρίου και τα χαρακτήρισαν αδιευκρίνιστα και μείνανε στο αδιευκρίνιστο και κλείσαν την υπόθεση. 400.000. Εδώ τώρα πρόσφατα έγινε. Αυτά όλα λοιπόν δεν μπήκανε καν στον κόπο να του πούνε για θυμίσου βρε αδερφέ, αφού δεν το θυμάσαι σίγουρα. Για κάνε μια προσπάθεια, για ρώτα και τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου. Μήπως και εσύ έχεις και καμιά πεθερά ή κάτι, ας πούμε.
1: Μήπως
0: θυμηθείς από πού είναι αυτά τα 400. Ξεκουράσου λιγάκι, βάλε λίγο το μυαλό σου να σκεφτεί. Κάτι θα θυμηθείς, και αν δεν τα θυμηθείς ακριβώς και τα 400 χιλιάρικα, θα θυμηθείς τα μισά, κάτι θα θυμηθείς για να το περιλάβουμε έτσι στην επί... Όχι. Αυτό, παιδιά, είναι δούλεμα, κανονικό. Εντάξει, αν λοιπόν για σας δεν λέει τίποτα και ο Γιώργος επιμένει και μου λέει είναι η Eurostat. Ναι, Γιώργο, δεν σε διέψευσα για τα στοιχεία της Eurostat. Άλλο πράγμα πάω να σου το πω και δεν θες να το καταλάβεις. Οι αριθμοί και τα νούμερα είναι ακριβώς έτσι, με τη μόνη διαφορά ότι πίσω από τα νούμερα κρύβονται και πολιτικές. Δεν αμφισβητούνται τα νούμερα, εάν είναι ή δεν είναι. Το ζήτημα λοιπόν που πρέπει να σε προβληματίσει είναι ότι η χώρα με αυτά τα νούμερα οδηγήθηκε στη χρεοκοπία. Με αυτά τα νούμερα. Πίσω από αυτά τα νούμερα όμως, όπως λέει και ο Γιώργος εδώ, ο Βουλγαρής που πριν από λίγο, υπήρξαν πολιτικοί και πολιτικές και κυβερνήσεις που οδήγησαν στη χρεοκοπία. Τι έκανες εσύ και πολλοί άλλοι όμως από τους παρέκαμψες όλη την περίοδο που οδήγησες αυτά τα νούμερα που λέει η Eurostat και έρχεσαι και λες, ας πούμε, το ατύχημα του 15, η κολοτούμπα του 15. Αντί να πιάσεις ποιος χρεοκόπησε τη χώρα και την οδήγησε εκεί, κάθεσαι και μιλάς για την αδεξιότητα αυτών που ήρθαν μετά από 150 χρόνια. Γιατί αυτό δεν έγινε μέσα σε μία μέρα, που παρέλαβε χρεοκοπημένη χώρα, και συζητάς αυτό αντί να συζητάς το άλλο.
1: Μα αν τα έκαναν όλα καλά οι άλλοι, θα χρειαζόταν το τρίτο μνημόνιο ή όλα αυτά? Δηλαδή από το πολύ σώσιμο που έπαιρναν τα δύο μεγάλα κόμματα της εποχής 80 και 85%. Από το πολύ σώσιμο δεν φτάσαμε εδώ. Υπήρχε βαγόνι στην πλατεία στο Αγρίνιο που τους έλεγε ο ποιος ήτανε, ο Βερελής νομίζω, ότι θα τους φέρει το σιδηρόδρομο στο... στην Ετωλακαρνάνια, στο Αγρίνιο.
0: Ναι, και δεν κάνανε, ναι. Στη γέφυρα, ναι. Δεν προβλέψανε το πέρασμα εκεί, να, γραμμές, να περάσει κάποια στιγμή και το τρένο.
1: Δεν πρόβλεψαν τίποτα.
0: Όχι. Και πήγε...
1: πήγαν άκλα αυτά όλα. Πάμε να δούμε Ολυμπιακούς Αγώνες. Το χρήμα που έφυγε. Πάμε να δούμε 1.200 άλλα από το 1974 σήμερα.
0: Γιατί έχουμε μάθει πόσο κόστησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ακόμα και σήμερα, μετά από τόσες δεκαετίες,
1: δεν ξέρουμε,
0: δεν έχει γίνει ποτέ απολογισμός των Ολυμπιακών Αγώνων και των έργων και του κόστους που δημιούργησε.
1: Εκεί τι φαγωπότη και τι απευθείας αναθέσεις. Υπήρχε εταιρεία που είχε μηχανήματα στην αποθήκη και πήρε τη δουλειά κάποιος που θα έφερνε τα μηχανήματα από την Αμερική.
0: Ξέρεις, δηλαδή... αυτό που δεν καταλαβαίνουν άνθρωποι, Γιώργο μου, είναι όπως ο Γιώργος που επιμένει, είναι το εξής. Όταν υπάρχει έλλειμμα σε μία μεριά, κάπου υπάρχει πλεόνασμα στην τσέπη κάποιων άλλων. Μπορεί να καταλάβεις ότι δεν είναι από παρθενογένεση η λειτουργία της οικονομίας. Όπου υπάρχει τρύπα, υπάρχει, να πούμε, γέμισμα κάποιων άλλων στομαχιών ή πλούτου. Πώς να το καταλάβεις τώρα, να στο εξηγήσουμε, είναι αλφάβητο. Εγχειρίδιο είναι στις οικονομικές σχολές. Τα μάθαμε αυτά. Δεν είναι τίποτα μαγικό. Τα ελλείμματα γίνονται με τη συμπεριφορά κάποιων, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Αλλά αυτά τα ελλείμματα που φαίνονται και τα πληρώνουν κάποιοι, ας πούμε, χαχόλοι, όπως όλοι εμείς που τα πληρώνουμε, για κάποιους είναι όφελος και πλουτισμός. Τόσο απλά δεν χάνονται τα χρήματα. Τι να σου τα εξηγήσω τώρα, πήγαινε στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο να στα πούνε εκεί πέρα, ας πούμε, που τα λένε, αφού δεν μπορείς να πας τώρα στη βάζα.
1: Είδες όμως πως πετυχαίνει η προπαγάνδα.
0: Εντάξει.
1: Έτσι. Δηλαδή φταίει το Τρίτο Μνημόνιο, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για όλα τα κακά αυτού του κόσμου. Και το αχρίαστο το οποίο ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, το αχρίαστο Τρίτο Μνημόνιο, και ενώ αυτό που λένε Κολοτούμπα θα μπορούσαν να πούν ότι πίεσαν την κυβέρνηση και δεν βγήκε από το ευρώ που δεν υπήρχε τέτοιο θέμα για να γίνει. Και τα άλλα δύο γιατί ήταν χρήσιμα τα μνημόνια. Αφού το τρίτο ήταν αχρίαστο, τα άλλα δύο γιατί ήταν χρήσιμα. Αφού κυβερνούσαν τόσο ωραία από το 1974 έως εκείνη την εποχή του Καστελόριζου και τα λεφτά υπάρχουν. Αφού κυβερνούσαν τόσο ωραία. Γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Για ποιο λόγο. Και είναι μόνο οι Ολυμπιακοί Αγώνες ή είναι μόνο... δεν έφερναν βαγόνια χωρίς τουαλέτες, τα λέγαμε και προχθές. Δεν έγιναν 1.200. Πού να το πάρεις και πού να τα αφήσεις. Πραγματικά δηλαδή από το πολύ σώσιμο φτάσαμε στη χρεοκοπία.
0: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Όχι άλλο κάρβουνο. Και επιμένω μιλάμε για μια χώρα που είναι ευλογημένη χώρα. Θα έπρεπε να δανείζει, όχι να δανείζεται. Μπορούμε να δούμε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Μπορεί κάποιο κόμμα να μας φέρει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Την Ελλάδα που θα δανείζει και όχι θα δανείζεται. Και δεν θα δανείζεται. Μπορεί στη Θεσσαλονίκη να μας το παρουσιάσει αυτό κάποιος. Γιατί αυτή είναι η Ελλάδα. Τι να κάνουμε. Υπήρχε αυτοκινητοβιομηχανία κάποτε. Υπήρχε βιομηχανία ελληνικά, ψυχία ελληνικά. Αν ρωτήσεις κάποιον πολιτικό από αυτούς που σώζει την Ελλάδα κάθε μέρα, δεν ξέρει να σου πει πώς να ξεχωρίσει την ηλεκτρική κουζίνα, αν είναι ελληνικής κατασκευής ή όχι. Είχαμε κάποτε, δεν ξέρει να την ξεχωρίσει. Ποια είναι ελληνικής κατασκευής και ποια όχι. Να σας το πω. Η ελληνικής κατασκευής έχει μικρό μάτι. Γιατί ξένοι δεν βάζουν μπρίκι, δεν έχουν μπρίκι για ελληνικό καφέ. Οπότε η ελληνικής κατασκευής κουζίνα έχει μικρό μάτι. Λοιπόν, δεν είχαμε βιομηχανία. Πήγαινε ο άλλος, ας πούμε, απολύθηκε άλλος από το στρατό, ξέρω εγώ, ας πούμε, στα 20, στα 21, έπιασε δουλειά στην Πίτσος και πήρε σύνταξη από εκεί. Δεν είχαμε. Στο Βόλο δεν ήταν, γιατί έφυγαν οι εταιρείες. Για όλα αυτά φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για τη βιομηχανία, για το... Ξέρετε ότι κάποτε ήρθε η Mercedes εδώ να δει πώς μπορεί να συνεργαστεί με αυτά τα αυτοκίνητα που φτιάχναμε, τα πόνι, πώς τα λέγαμε. Μια ευλογημένη χώρα είναι εδώ πέρα.
0: Μα απόδειξη ότι είναι ευλογημένη είναι ότι υπάρχει, από ό,τι λένε οι ίδιοι που κοκορεύονται, ότι παράγεται πλούτος.
1: Ναι.
0: Έτσι, άρα λοιπόν αυτά, η ανάπτυξη που λένε ότι υπάρχει, δεν γίνεται τώρα μέσα σε μια χώρα όπου υπάρχει ανάπτυξη. Υπάρχει πλεόνασμα, αυτό που λένε, υπερπλεόνασμα μάλιστα, από κάπου παράγεται. Άρα πώς κατανέμεται, ρε παιδιά, με ποιο τρόπο κατανέμεται αυτός ο πλούτος. Άρα μπορεί μια χώρα να λειτουργήσει, ας πούμε, και να δημιουργήσει πλούτο. Αυτό αποδεικνύεται με αυτά τα δικά τους, έστω κι αν... Λοιπόν, πώς δεν είναι, πώς το λένε, ψωροκόστενα η Ελλάδα, που θέλουν να την παρουσιάσουν όπως τους βολεύει. Υπάρχει δυνατότητα.
1: Βέβαια.
0: Κάποιοι όμως, πώς να σου πω.
1: Και το καλό το κομμάτι το δίνουν σε ιδιώτες.
0: Μα δηλαδή, και οι ιδιώτες μέρος της δουλειάς είναι, αλλά μην τα παίρνουν όλα. Δεν γίνεται να βγαίνει να λέει ο Μάσκ, ο τραμπικός, ότι παιδιά το έχουμε παρακάνει, έχουμε παρασυγκεντρώσει πλούτο και πρέπει να μοιράσουμε πλούτο λίγο στον πόπολο, εντάξει, γιατί θα μας πάρουν παραμάζωμα. Εντάξει. Και εδώ να μην μπορούν να το πούνε.
1: Πες και για ΣΔΙΤ, πες και για ιδιωτικό τομέα. Ναι, αλλά όχι ιδιωτικό τομέα να έχω εγώ φορολογούμενος το κόστος για τις υποδομές τις σιδηροδρομικές, αλλά το κέρδος να το έχεις εσύ με τα εισιτήρια. Πάρε, άμα θες να το δικοποιείς, πάρε το κέρδος, πάρε και το κόστος. Εγώ θα πληρώνω τη φθορά, θα σου πληρώνω δηλαδή, θα σου φτιάχνω τις γραμμές, θα στα φτιάχνω όλα ο φορολογούμενος και εσύ θα άρχισε να οικονομάς από τα εισιτήρια. Δεν το καταλαβαίνω, τι σου ιδιωτικοποίηση είναι αυτή. Τι ακριβώς ιδιωτικοποίηση είναι αυτή. Πιάσαμε κορόιδο τους Γερμανούς στο γερμανικό δημόσιο, τους πιάσαμε κορόιδο, ήρθαν, πήραν τον ΟΤΕ, ήρθαν, πήραν τα αεροδρόμια. Δηλαδή τους πιάσαμε χαζούς. Αυτοί τώρα που ήρθαν εδώ είναι κορόιδα. Το δημόσιο το γερμανικό, έτσι. Όχι κάποιος ιδιώτης, τους πιάσαμε κορόιδα και ήρθαν εδώ. Δώσαμε και τη ΔΕΗ, αυτά τους πιάσαμε κορόιδα. Δηλαδή προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι τίποτα δεν γίνεται με το δημόσιο. Ακούν δημόσιο και βγαίνουν σπυράκια. Να, αλλά ο Στάσης παίρνει 1.000 ευρώ με ροκάματο τη μέρα. Δεν το παίρνουν αυτοί που λένε καλά έκανε και ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ. Τι έγινε, Νικόλετα, τέλος. Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, ένθετο, υγεία. Αγγέλα Ταρζάνου, δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
21: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Κουτούβαλης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα αποτελούν βασικό στοιχείο στη διατροφή μας, αλλά μπορούν να αλληλεπιδράσουν με ορισμένα φάρμακα και βιταμίνες με τρόπους που μπορεί να μειώσουν την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου ή να προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Χάρη Δημοσθενόπουλο, διευθυντή της Διατολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Λαϊκό. Κύριε Δημοσθενόπουλε, καλή σας μέρα.
22: Καλή σας μέρα.
21: Τα γαλακτοκομικά προϊόντα, πλούσια σε ασβέστιο, μπορούν να επηρεάσουν την απορρόφηση και την αποτελεσματικότητα ορισμένων φαρμάκων. Ποια φάρμακα δεν θα πρέπει να λαμβάνονται με γαλακτοκομικά?
22: Έχετε δίκιο ότι ενώ φαίνεται να είναι ένα πολύ απλό διατροφικό συστατικό, ξέρουμε όλοι πόσο αγνό είναι το γάλα, παρόλα αυτά η περιεκτικότητα σε ασβέστιο αλλά και κάποια άλλα στοιχεία που μπορεί να έχει το γάλα φαίνεται όντως να αλληλεπιδρούν με μια σειρά από φάρμακα και γι' αυτό και η λήψη τους θα πρέπει να γίνεται κυρίως με νερό και όχι με γάλα. Αν θα θέλαμε να δούμε τις βασικές κατηγορίες στις οποίες αντιδείκνεται, ας το πούμε έτσι, η πρόσληψη από το γάλα, θα είναι κάποια κατηγορία αντιβιωτικών, τα οποία ο γιατρός θα ξέρει καλύτερα, είναι φάρμακα τα οποία συστήνει για διάφορους λόγους από διάφορες κατηγορίες και φαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση το ασβέστιο του γάλακτος μειώνει την απορρόφηση του φαρμάκου και γι' αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις δίνεται οδηγία να αποφεύγεται η κατανάλωση του γάλακτος περίπου 2 ώρες μετά τη λήψη του φαρμάκου. Υπάρχει το φάρμακο που παίρνουμε για τον θυροειδή και όχι όλες οι κατηγορίες, συγκεκριμένα η λεβοθυροξίνη, που επίσης το ασβέστιο φαίνεται να μειώνει την απορρόφηση και εδώ φαίνεται ότι χρειάζονται τουλάχιστον 4 ώρες πριν την κατανάλωση του γάλακτος να πάρουμε το συγκεκριμένο φάρμακο για να γίνει καλή η απορρόφησή του. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που λέγονται διφοσφονικά, τα οποία επίσης είναι
21: υπάρχουν οι γυναίκες για την οστοπόρωση, αυτά.
22: Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι φάρμακα τα οποία φαίνεται ότι ή συμπληρώματα που φαίνεται ότι αλληλεπιδρούν με το γάλα και γι' αυτό θα πρέπει να αποφεύγουμε την παράλληλη απορρόφηση, την παράλληλη πρόσληψη. Και βέβαια το πιο ίσως διαδεδομένο που πρέπει να προσέχουμε είναι τα συμπληρώματα σιδήρου.
3: Μέχρι τώρα αναφερθήκατε στα φάρμακα τα οποία δεν μπορεί να γίνει πρόσληψή τους μαζί με γάλα κατοκτονικά. Ωστόσο, θα ήθελα να πω, κύριε Δημοστενόπουλο, ότι κανένας γιατρός, ειλικρινά, όταν δίνει αντιβίωση, μόνο να τα διαβάσουμε μόνοι μας στο φυλάδιο, δεν λέει μη το πίνετε μαζί με γαλακτοκομικά. Και εγώ θυμάμαι ότι όταν ήμασταν μικρά παιδιά και έπρεπε να πίνουμε αντιβίωση τη νύχτα, με ένα ποτήρι γάλα μας το έδινε η μητέρα μας ή και το πρωί με ένα ποτήρι γάλα. Ποτέ δεν μας είχε ενημερώσει κανένας ότι δεν πρέπει να λαμβάνεται η αντιβίωση μαζί με τα γαλακτοκομικά.
22: Αυτό είναι κάτι που φυσικά είναι καλή πρακτική, είναι good practice όπως λένε, και εννοείται ότι κάποιος γιατρός ο οποίος είναι γνώστης μπορεί όντως στο παρελθόν, και έχετε δίκιο σε αυτό και εγώ σαν μνήμη το έχω, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχει γνώση από πολλούς γιατρούς και η σύσταση να το παίρνουμε καλύτερα με νερό.
3: Τώρα θα περάσουμε στις βιταμίνες και θα ήθελα να μιλήσετε, γιατί ξεκινήσατε για το σίδηρο, για τα συμπληρώματα διατροφής. Ποια συμπληρώματα διατροφής δεν θα πρέπει να καταναλώνονται συγχρόνως με γαλακτοκομικό προϊόν?
22: Και όπως είπα και πριν, κυρίως το συμπλήρωμα του σιδήρου. Ένα συμπλήρωμα που πολλοί παίρνουμε όταν φαίνεται ότι τα επίπεδα του σιδήρου ή της φεριτίνης μας, δηλαδή των αποθηκών σιδήρου στον οργανισμό, είναι χαμηλά. Δίνεται η σύσταση για τη λήψη αυτού του συμπλήρωματος για κάποιο διάστημα. Εδώ φαίνεται λοιπόν ότι η δράση του γάλακτος είναι ιδιαίτερα έντονη. Το ασβέστιο και πάλι μειώνει την απορρόφηση του σιδήρου. Και γι' αυτό από τη μια θα πρέπει να λαμβάνουμε το σίδηρο περίπου μία με ακόμα και δύο ώρες μακριά από την κατανάλωση του γάλακτος, ενώ ταυτόχρονα η βιταμίνη C ξέρουμε ότι βοηθάει στην απορρόφηση, άρα καλύτερο είναι, και το νομίζω εδώ δίνεται σίγουρα η σύσταση, ότι να παίρνουμε το συμπλήρωμα καλύτερα με χυμό πορτοκαλιού παρά να το πίνουμε με γάλα.
3: Και υπάρχει και ο ψευδάργυρος, νομίζω ότι και εκείνο δεν θα πρέπει να λαμβάνει
22: μικρότερη δράση. Νομίζω το κυριότερο είναι του σιδήρου, που είναι και πιο δεδομένο συμπλήρωμα. Αλλά νομίζω σε αυτό οι περισσότεροι λένε, ακριβώς λόγω της δράσης της βιταμίνης C, να το παίρνουμε κυρίως με πορτοκάλι, ούτε καν με νερό. Καλύτερα με ένα μικρό ποτήρι χυμού πορτοκαλιού για να γίνει καλύτερη απορρόφηση.
3: Και γνωρίζουμε ότι όλες σχεδόν οι εγκυμονούσες κάνουν χρήση του σιδήρου. Οπότε είναι καλό λοιπόν να ξέρουν, να γνωρίζουν ότι δεν θα πρέπει να λαμβάνουν το σίδηρο συγχρόνως με γαλακτοκομικό προϊόν. Όσον αφορά τα παυσίπονα τώρα, κύριε Δημοστενόπουλε, υπάρχει κάποια αλληλεπίδραση μεταξύ των παυσιπώνων και των γαλακτοκομικών?
22: Εδώ φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα, και μάλιστα επειδή πολλές φορές το γάλα ξέρουμε ότι λειτουργεί και καταπραϊντικά, το να πάρουμε είτε πενικυλίνη, που είναι πιο σπάνιο, κυρίως όμως παρακεταμόλη, ιβουπροφένη, δηλαδή φάρμακα, μάλλον συμπληρώματα ή φάρμακα που είναι για τον πονοκέφαλο, για μείωση του πόνου. Φαίνεται λοιπόν ότι εδώ το γάλα μπορεί να καταναλωθεί, δεν υπάρχει αλληλεπίδραση, δεν υπάρχουν κλινικά σημαντικά δεδομένα που να λένε ότι υπάρχει αλληλεπίδραση με το γάλα, άρα μπορούμε να το πάρουμε με αυτό.
3: Υπάρχουν και κάποιες άλλες τροφές πέρα από τα γαλακτοκομικά που να γίνεται μια κακή αλληλεπίδραση μεταξύ των τροφίμων αυτών και κάποιων φαρμάκων, κύριε Δημοστενόπουλε?
22: Κοιτάξτε, υπάρχει πολύ σημαντικό ολόκληρο κεφάλαιο αυτό. Δηλαδή, όλοι γνωρίζουμε, παραδείγματος χάρη, για τα κορτικοστεροειδή σε σχέση με το αλάτι. Μπορεί να ξέρουμε για κάποια άλλα συμπληρώματα, τα οποία είναι πιο πλούσια, παραδείγματος χάρη το Σιτρόμ, το οποίο είναι για την πήξη του αίματος. Και πολλές φορές, ειδικά με το Σιτρόμ, από αυτή την κατηγορία των συγκεκριμένων φαρμάκων, πρέπει να προσέξουμε πολύ τη βιταμίνη K. Άρα λοιπόν, όσο και αθώα να φαίνεται η διατροφή, ήδη μιλήσαμε για το γάλα, ό,τι πιο αθώο υπάρχει στη διατροφή μας, αλλά και με άλλα στοιχεία, φαίνεται ότι η λήψη μιας μεγάλης γάμας φαρμάκων χρήζει ειδικής συμβουλευτικής από τον γιατρό, τον διατολόγο, ανάλογα κατά περίπτωση.
3: Και εγώ θα πω τέλος αυτό που το γνωρίζουμε, ότι το αλκοόλ επίσης μπορεί να αλληλεπιδράσει με διάφορα φάρμακα, όπως και τα αντικαταθλιπτικά.
22: Εννοείται, και γι' αυτό υπάρχει πλήρης αντένδειξη για τη λήψη αλκοόλης γενικά. Όχι μόνο μαζί με τα φάρμακα, αλλά και γενικότερα σε όλη το 24ωρο. Όταν παίρνουμε αυτή την κατηγορία φαρμάκων, υπάρχει πλήρης αντένδειξη για την αλκοόλη.
3: Κύριε Δημοστενόπουλη, θα ήθελα να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά για αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες μας δώσετε σήμερα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
22: Γεια σας. Καλή σας μέρα.
3: Γεια σας.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στο θέμα της πώλησης των F-35 στην Τουρκία αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κανείς δεν θα μου πει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την κατάσταση ως τη δυσκολότερη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάλεσε τους πολίτες σε ετοιμότητα, τονίζοντας ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες για τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τα μέσα στήριξης της Γαλλίας αλλά και της Ισπανίας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρησμών, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 162 συλλήψεις. Στιγμές αγωνίας σε πτήση της Olympic Air που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Πάρος μετά από ένδειξη για καπνό στο χώρο αποσκευών. Ο κυβερνήτης εξέπεμψε σήμα κινδύνου και αποφάσισε την άμεση επιστροφή στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, όπου έκανε έκτακτη προσγείωση. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Μετά τον επιτόπιο έλεγχο της πυροσβεστικής δεν διαπιστώθηκε ύπαρξη φωτιάς. 20 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών την τελευταία εβδομάδα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι 4 από αυτές σε Καβάλα και Θάσο. Σφοδρά πυρά εξαπέλυσαν οι πυροσβέστες Μακεδονίας και Θράκης κατά του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Καταγγέλουν εσκεμμένη απαξίωση και διχασμό του σώματος εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου. Το Σωματείο αντιδρά έντονα στην πολιτική των πολλών ταχυτήτων, ζητά ίσα εργασιακά δικαιώματα για όλους όσοι ρίχνονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της φωτιάς. Στη σκανδιναβική αγορά στρέφεται στρατηγικά η Ένωση Ξενοδόχων Θάσους, στοχεύοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου μέσω της προσέλκυσης επισκεπτών και εκτός της υψηλής καλοκαιρινής σεζόν. Για το σκοπό αυτό, διοργανώθηκε με επιτυχία ταξίδι εξοικείωσης για Φιλανδούς δημοσιογράφους, οι οποίοι ξεναγήθηκαν στις εναλλακτικές ομορφιές, τη γαστρονομία και τη φύση του νησιού. Παράταση έως τις 31 Ιουλίου έχουν οι αγρότες για την εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ για το έτος 2025. Η παράταση αφορά αποκλειστικά τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς προς τον ΕΛΓΑ. Το 52ο Φεστιβάλ Κνεοδηγητή ετοιμάζεται για μια μεγάλη περιοδία σε 5 οικισμούς της Θάσου. Οι εκδηλώσεις θα κάνουν πρεμιέρα στις 29 Ιουλίου στη Σκάλα Ποταμιάς και θα συνεχιστούν τον Αύγουστο σε λιμένα Θεολόγο Καλλιράχη και λιμενάρια.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα στραφούν σε νότι 3 έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
6: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
11: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
10: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
11: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
11: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
10: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
11: Τηλέφωνο 2592-062-472.
10: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
12: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
13: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
14: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510-326-308 και 6932-191-068.
15: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
16: Ακούστε μας ζωντανά
15: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
16: από το ePavla Radio,
15: από το live24.gr.
16: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
3: Σύνδεση με 105.5 στο κόκκινο.
17: Έως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 12. Επιστροφή τώρα στο Γιώργο Βούλγαρη και το Σωτήρη Καψόχα.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Νικόλετα Τσουραμάνη στον ήχο, Κώστας Πιάντες στην επιμέλεια παραγωγής, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Θάλας και στα μικρόφωνα Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας, 69-85-87-0-59 το Viber, εάν θέλετε να στείλετε κάποιο γραπτό μήνυμα εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, Σωτήρη, διάφορα πολλά τα μηνύματα, έτσι. Και Στουρνάρας, ίσον Σιμίτη, παιδί δανειστών και τα λοιπά. Βλέπω εδώ πάρα πολλά τα μηνύματα των ακροατών. Και βέβαια είναι, χθες άρχισε λίγο εξοδικαστικός αυτό και νέος και τα λοιπά και αλλάζουν οι όροι και ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει και τι γίνεται και τι δεν... Δεν γίνεται και ξανά τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό τώρα έχει ισχύει, είναι πάλι επικοινωνιακό και τελικά δεν μπορούν οι άνθρωποι να σώσουν την πρώτη κατοικία. Να καλημερίσουμε τη δικηγόρο, την κυρία Μαρία Μοσκοπούλου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έχουμε κάποιες εξελίξεις, έχουμε το νέο εξοδικαστικό. Τι ακριβώς γίνεται τώρα εκεί, ωφελούνται κάποιοι, όχι, υπάρχουν όρια...
1: Θα σας πω, κοιτάξτε να δείτε, ο εξοδικαστικός, μόνο να το πούμε διαφορετικά,

0: που θα κάνουν την αίτηση τώρα θα έχουν τεράστια κουρέματα και ως διαμαγεία θα λυθούν τα προβλήματα. Είναι μια ρύθμιση η οποία έχει ψηφιστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απλά τώρα θα τύχει εφαρμογή, θα ξεκινήσει η ισχύ της. Και αυτό στην πραγματικότητα που ισχύει είναι μια ρύθμιση, μια δυνατότητα ρύθμιση σε μικρότερο ποσό εκκίνησης, δηλαδή από τις 10.000 πέφτουμε στις 5.000. Και αυτό που προβλέπει ο νόμος είναι μια πιθανότητα, μια αισιοδοξία στα κουρέματα σε στόχους και προς αυξήσεις, τα οποία κουρέματα εγώ θα κρατήσω μικρό καλά σε σχέση με την εμπειρία και αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Έχει θεσπιστεί και μια δυνατότητα ρύθμιση για τις 72 δόσεις, που και εκεί υπάρχει μια θριαμβολογία και επιτρέψτε μου να σας πω ότι θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά μικρό το ποσοστό ανθρώπων που θα τύχουν, ας πούμε, ευνοϊκοί σε υπαγωγή και θα χρησιμοποιήσουν αυτή τη ρύθμιση, γιατί έχει ένα μικρό παραθυράκι που λέει ότι θα πρέπει να έχει ρυθμίσει όλες τις άλλες οφειλές που έχουν γεννηθεί μετέπειτα, πράγμα το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι εξαιρετικά δυσχερές, γιατί προκύπτουν συνεχώς νέες οφειλές οι οποίες παραμένουν αρρύθμιστες, και μιλάμε για οφειλές οι οποίες έχουν βεβαιωθεί μέχρι 31 Δεκάτου του 2023. Άρα λοιπόν αυτό σε γενικό πλαίσιο ισχύει είναι ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός φαίνεται ότι εισάγει μια απόκληση να περιλαμβάνει και μικρότερο ποσό οφειλών. Βέβαια βοηθάει πολύ τώρα πριν μιλήσουμε μαζί, έχουν τρεις κατασχέσεις μέσα σε μια μέρα. Δηλαδή γίνεται ένας πανικός με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και ακινήτων, οπότε έχει το εξοδικαστικός μηχανισμός. Και είναι ένας τρόπος να πάρεις κάποια αναστολή πριν την κατάσταση και τον πληστηριασμό για να πάρεις μία ανάσα. Αλλά δεν θεωρώ, σε σχέση με αυτό που βγαίνει ας πούμε, και προωθείται, ότι είναι μία λύση η οποία είναι μια πανάκι, εν πάση περιπτώσει.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Μοσχοπούλου, με αυτά που λέτε αλλά και με αυτά τα οποία διαβάζουμε και την μη ανταπόκριση που έχουν δείξει τουλάχιστον και για τις 72 δόσεις αλλά και για τον εξοδικαστικό που θα το δούμε έντονα τις επόμενες μέρες, το ερώτημα είναι απλό. Τελικά θέλει η κυβέρνηση να ανακουφίσει τους πολίτες με αυτά τα μέτρα που παίρνει και με κάτι τοκογλυφικά επιτόκια που βάζει σε αυτές τις υποθέσεις, 5,85 επιτόκιο στις 72 δόσεις, δηλαδή ούτε οι τράπεζες πια δεν το παίρνουν αυτό, θέλει να βοηθήσει ή θέλει τελικά να κάνει μια φιέστα όπως λέτε απλά για να δείξει ότι κάτι κινείται τελικά, τι είναι, πώς μπορεί να το χαρακτηρίσετε όλο αυτό το
0: πράγμα? Ξέρετε κάτι, μπαίνω στην παγίδα επειδή η εκπομπή σας είναι ιδιαίτερως φιλόξενη και αισθάνομαι την ελευθερία να μπορέσω να εξαρτώ ελεύθερα. Μπαίνω στον πειρασμό να πω την αλήθεια και αυτό που αισθάνομαι. Και ο πειρασμός αυτός είναι να σας πω ότι εδώ πέρα παίζουμε παιχνίδια στις πλάτες του κόσμου και κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Και ξέρετε, είναι λεπτή η γραμμή, γιατί όλοι εμείς υπηρετούμε ένα συγκεκριμένο σύστημα. Άρα και εμείς δουλεύοντας από την άλλη πλευρά, αισθανόμαστε μέρος αυτού του συστήματος. Και δυστυχώς βιοποριζόμαστε κιόλας από αυτό το σύστημα.
1: Ναι,
0: άρα, αν με ρωτάτε επί της ουσίας, αν θεωρώ ότι με αυτά τα μέτρα υπέρχεται μια στεναρή και αποτελεσματική λύση στους δανειολήτες και στους οφειλέτες του δημοσίου, η απάντηση είναι όχι, με κεφαλαία γράμματα που αναβοσβήνουν. Και για όποιον θέλει να πει το αντίθετο, να έρθουν επιχειρήματα να το πει. Γιατί ελάφρυνση ουσιαστικά διωγγώνεται σε ένα χρέος με τόκους και προς αυξήσεις. Και ερχόμενος μετά να του πει ότι θα στο ρυθμίσω μη κόβοντας τόκους, μη κόβοντας προς αυξήσεις, με απέτηση να έχεις ρυθμίσει τις αφουλές που γεννήθηκαν σε μεταγενέστερο στάδιο και με μια πληθωριστική ας πούμε πορεία η οποία καθιστά τη ζωή ας πούμε στην Αθήνα, να μην πω για την επαρχία, μη βιώσιμη και μη δυνάμενη για το μέσο υπάλληλο και το μέσο εργαζόμενο στη χώρα, είναι ένας ενταγμός. Τώρα μόλις πριν βγούμε στον αέρα με παίρνει γιος, ο φιλέτιδος, που βγήκε διαταγή πληρωμή, σας το λέω επειδή πραγματικά και ανατριχιάζω και ακόμα έχω την τύχη να μπορώ να ανατριχιάσω. Είναι ευλογία και αυτό να μπορεί να σου κάρει σε συνέχεια. Αλλιώς μετά το συνηθίζει το τέρας. Άρα λοιπόν, πριν βγούμε, επειδή δεν το έχω συνηθίσει ακόμα το τέρας, διαταγή πληρωμή του 13 για 5 χιλιάρικα και τις βγάζουν το σπίτι στον πληστηριασμό. Τώρα μου στείλε κατάσχεση.
1: Αν είναι
2: για 5.000.
0: Για 5.000 ευρώ και αξία του ακινήτου είναι κάπου Ανατολική Αττική, είναι ένα κατοστάρικο. Το έχουν υπολογίσει παραπάνω. Θα είναι, το έχουν υπολογίσει 100. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε σε τι κατάσταση πολεμική ζούμε και τι καταστάσεις διάγουμε και τι καθημερινότητα διάγουμε. Και με ρωτάτε και καλά κάνετε και με ρωτάτε για την ορόλα.

0: και σας ευχαριστώ που μου δίνετε και το βήμα.
1: Μα εμείς ευχαριστούμε που μας τα λέτε, γιατί πρέπει να τα λέμε, να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Δεν είναι για...
0: Ο κόσμος τα δει, δεν χρειάζεται να καταλάβει. Ξέρετε τι πρέπει να καταλάβει? Ότι δεν είναι μόνος του. Εμένα στο γραφείο μου έρχονται όλοι οι άνθρωποι και το μοτίβο της ανθρώπινης, του ανθρώπινου βιώματος είναι διαρκώς επαναλαμβανόμενο. Αυτό, άμα του πεις του άλλου ότι ξέρεις το πρόβλημά σου δεν είναι τόσο μεγάλο γιατί είναι άλλοι 100 που περνάνε τα ίδια, δεν λειτουργεί λυτρωτικά, δεν του απαλύνει τον πόνο γιατί τον διαφέρει το δικό του πρόβλημα. Για εμάς που το παρατηρούμε όμως, τουλάχιστον βλέπουμε ότι υπάρχει εδώ μια κοινωνική, συγκεκριμένη και συντεταγμένη στρατηγική, η οποία προφανώς και δεν είναι για να ελαφρύνει τον κόσμο και να μπορέσει να δώσει λύσεις. Δεν θέλουν να δώσουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόθεση λύσης. Είναι αφελές να το πιστεύουμε.
1: Και ξέρετε γιατί, να σας πω και για να μην μείνει στον αέρα, η λογική που το λέω ας πούμε και που κάνω το συγκεκριμένο ερώτημα και δεν έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, είναι αυτή τώρα, τι να κάνουμε. Αυτή διαχειρίζεται τις τύχες και όλα αυτά. Είναι ότι κάτι έγινε σε αυτή τη χώρα πριν μερικά χρόνια, οδήγησαν σε μια άλλη κατάσταση χιλιάδες ανθρώπους, νοικοκυρέους να το πω έτσι, που βρεθήκαν σε ένα αδιέξοδο, διωγγώθηκαν τα χρέη του χωρίς τις δικές του επιλογές και όχι με τη δική του ευθύνη. Η χρεοκοπία της χώρας δεν οφείλεται στους απλούς ανθρώπους που βρέθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη και έρχεσαι σήμερα και αντί να δείξεις μια, πώς να σου να πω, συμπάθεια απέναντι σε αυτό το πρόβλημα για να απαλύνεις και τον πόνο αυτών που αδίκως βρέθηκαν σε αυτή. Δεν μιλάω για ανθρώπους μπαταχτσίδες όπως μας λένε, δεν είναι όλοι έτσι. Έρχεσαι σήμερα και με μίσος προσπαθείς να τους πάρεις και ό,τι τους έχει απομείνει. Μα είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα σε αυτή τη χώρα?
2: Οι άνθρωποι που έσωσαν τις τράπεζες, έτσι.
1: Και όλα τα έσωσαν. Δηλαδή δεν έσωσαν το δημόσιο. Όταν, συγγνώμη, όταν έγινε αυτό το περίφημο κούρεμα το οποίο επέρεται ο Βενιζέλος, ότι τα κατάφερε, ποιος την έπαθε με οι μικρομολογιούχοι και οι άνθρωποι που πήρανε για να σώσουν το κράτος?
2: Και που υπήρχε και διαφήμιση ομόλογα με...
1: Βέβαια. Δηλαδή αυτοί όλοι οι άνθρωποι βρέθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη στο και έρχεσαι σήμερα να τους πεις ότι είστε μπαταχτσίδες και να τους παίρνεις στο σπίτι για χρέος 5.000.
0: Να σας πω κάτι. Επί τη βάση αυτού που, με αφορμή αυτού που είπατε, έχω πελάτες οι οποίοι είχαν πάρει δάνεια από πρώην συνεταιριστικές τράπεζες. Επί παραδείγματι την Αχαϊκή, την Χάνιμε Πατρινή. Και έχω πάρα πολύ κόσμο από την Πάτα που είχαν πάρει δάνεια για να στηρίξουν και την τοπική τράπεζα οι άνθρωποι. Και όχι μόνο πήραν δάνεια, πήραν και ομολογίες. Δώσανε λεφτά στην τράπεζα, 100-200 χιλιάρικα. Πέφτει έξω η τράπεζα και του ζητάνε τα λεφτά. Έχουν χάσει αυτά που δώσανε, τελείωσε, αυτά δεν το συζητάμε. Του ζητάνε τα λεφτά μετά από τόσα χρόνια. Η οποία τράπεζα είχε μπει η καθαρίστρια η PQA. Δεν έκανε τίποτα για να σπάσει τις απαιτήσεις να δούμε λύσεις. Έχετε η Ντουβάλιο, θα πούμε να πούμε ονόματα κάποια στιγμή, γιατί κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Έχετε η Ντουβάλιο τώρα, είναι τη 2025-26, να εισπράξει αυτά που είχε απαιτήσεις πριν η Αχαϊκή και έχουν τριπλασιαστεί σαν οφειλές. Και για τη στήριξη της τράπεζας οι άνθρωποι αυτοί είχαν πάρει ομολογίες, είχαν δώσει λεφτά. Δηλαδή, μιλάμε για την απόλυτη παράνοια. Απλά δεν μπορούμε να τα πούμε αυτά. Δηλαδή τα λέμε στους πελάτες μας. Οι πελάτες μας τα λένε σε εμάς. Εμείς τα λέμε όπου βρούμε το βήμα να τα πούμε. Και στο τέλος της ημέρας απλά τα λέμε για να απαλύνουν ο ένας.
2: Να καταγράφονται, γιατί δεν ξέρουμε πώς μπορεί να γυρίσει ο τροχός. Γιατί ήταν σωστό όταν, ας πούμε, από το TAF-TAF το πήρε η Eurobank χωρίς να ρωτήσουν κανέναν αν θέλει, δεν θέλει, γιατί και πώς και τα λοιπά, βρέθηκαν από τη μια τράπεζα. Γιατί έτσι θελικά, για να μην πω άλλη λέξη, δεν έπρεπε να ρωτηθούν, δεν έπρεπε να
0: γίνουν. Ναι, σε μια ανοιχτή. Για το TAF-TAF. Εγώ να σας πω και για την αγροτική.
2: Για την αγροτική επίσης.
0: Όλη η αγροτική γη σε όλη τη χώρα και έρχονται και βγαίνουν με μεγάλες ιδιοκτησίες έναντι πινακίου φακής. Και έχω υποθέσεις οι οποίες είναι τρομακτικές για το τι συμβαίνει στην ελληνική ύπαιθρο αυτή τη στιγμή. Και το πώς μεταβιβάστηκαν τα δάνεια αυτά και τι εξασφαλίσεις είχαν τα δάνεια αυτά, με ποιον τρόπο εγγράψαν προσημειώσεις στην αγροτική υγεία, έτσι, πώς κατέρευσε ο αγροτικός τομέας και τους παίρνουν τις περιουσίες. Είναι ζητήματα τα οποία σε μια άλλη χώρα θα είχαν κινήσει εισαγγελικές διαδικασίες. Κάποιοι άνθρωποι θα έπρεπε να προχωρήσουν με ποινικές διαδικασίες και να δικαστούν. Και σας τα λέω εγώ δεν είμαι ποινικολόγος, δεν κάνω ποινικό. Εγώ νομικός είμαι, ασχολούμαι με το κομμάτι εδώ των κόκκινων δανείων, αλλά αυτά που διαβάζουμε τραβάμε τα μαλλιά μας.
2: Αλλά...
0: Και ερχόμαστε και στο σήμερα που οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάνει παιδιά, έχουν αποβιώσει, έχουν χάσει μισή τους περιουσία και προσπαθούμε εδώ πέρα να βγάλουμε άδεια.
2: Θα μπορούσαν όμως να υπάρχουν, αν πραγματικά ήθελαν να σώσουν την περιουσία των ανθρώπων, θα υπήρχε και συμβιβαστική λύση και θα έλεγαν ότι ή το φαντ, ας πούμε, αγοράζει τόσο ή αυτό, έχεις αυτά, να πάμε να κάνουμε μια διαπραγμάτευση πάνω σε αυτά. Έρχεται το φαντ που παίρνει κοψοχρονιά το δάνειο, δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν, κανείς από την κυβέρνηση δεν του λέει τίποτα, κάνει ό,τι θέλει και στο τέλος παίρνουν τις περιουσίες των ανθρώπων. Απλά είναι αυτό που είπατε νωρίτερα, δεν θέλουν να δώσουν λύση, θέλουν να πάρουν την περιουσία του κόσμου.
0: Μα πρέπει να είναι κάποιος υπερβολικά αισιόδοξος ή να εθελοτυφλεί, να έχει κάποιο συμφέρον και να εθελοτυφλεί ή αφελής για να θεωρήσει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολιτική, δεν μιλάω για κυβέρνηση, μιλάω ότι υπάρχει κάποια στρατηγική, κάποια πολιτική για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Όπως υπάρχουν δεκάδες προβλήματα στη χώρα, τα κόκκινα δάνεια είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα πια, το οποίο μπορεί να έχει κάποιες συγκεκριμένες λύσεις. Διαβλέπει κάποιος ότι υπάρχει πρόθεση, σκοπός να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα?
2: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας δεσμεύσω στον αέρα να έρθετε τις επόμενες ημέρες.
1: Να πούμε το όνομα, γιατί μας ρωτάνε πάρα πολύ, μάλλον να ενδιαφέρονται από αυτά που είπε η κυρία Μοσχοπούλου. Είναι η Μαρία Μοσχοπούλου, η δικηγόρος που έχουμε μαζί μας. Μας ρωτάνε το όνομά σας, ακροατές, για αυτά που
0: λέμε.
2: Καλά, και στην αρχή και στο τέλος. Να σας δεσμεύσουμε, αν είστε στην Αθήνα, να έρθετε τις επόμενες ημέρες, κάποια μέρα, μία ώρα εδώ, να τα πούμε πιο αναλυτικά.
0: Με πολύ χαρά.
2: Αν είστε στην
0: με
2: Αθήνα.
0: Με πάρα πολύ χαρά.
1: Και, και για μας θα είναι χαρά.
0: Να πω τις σημειώσεις μου, να σας αναδείξω κάποιες υποθέσεις, γιατί πραγματικά, ξέρετε, εγώ το βρίσκω και σαν καθήκον αυτά που ζούμε και όπως το παλεύουμε εμείς να βρούμε λύσεις νομικές, να τα επικοινωνούμε όχι για κάποιον άλλο λόγο, αλλά γιατί οι άνθρωποι που μας ακούνε να μην αισθάνονται ότι είναι χαμένοι, να μην αισθάνονται ότι εντάξει, τα έχω χάσει όλα, δεν έχω καμία ελπίδα, και να μην αισθάνονται και μόνοι τους.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μοσχοπούλου, θα τα πούμε σύντομα.
1: Γεια σας.
2: Καλή συνέχεια. Ήταν η Μαρία Μοσχοπούλου, δικηγόρος. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα και 30 η ώρα. Θες να προσθέσεις κάτι πριν πάμε στις διαφημίσεις?
1: Όχι, αλλά πιστεύω ότι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας περιγράφει, μια κουβέντα θα πω, θα τα δούμε σήμερα πρώτο θέμα σε όλα τα κανάλια. Και θα τα αναδείξει η κυβέρνηση. Εκεί θα τα ακούσετε όλα.
2: Ακριβώς. Έτσι, πρώτη είδηση. Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
6: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
5: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
8: Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Πρώτα, Buzz Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον, έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
9: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλο. Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
10: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
11: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
10: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
11: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
10: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
11: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
12: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
13: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
14: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930-62-190.
15: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
16: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
15: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
16: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
15: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
16: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
15: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
17: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
18: Λοιπόν, με πολλά δάνεια, τα αλήθεια πώς να εξυπηρετούν τόσα εκατομμύρια δάνεια. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και εμείς δεν μπορούμε.
19: Από τον υδρότα.
18: Από τον υδρότα. Από το τάλι.
19: Έχει πέσει ο υδρότας που είναι τόσος που δεν τους ακουμπάει ούτε ο κάψωνας ούτε τίποτα. Οι υδρότα εκλείουν με κάθε ευκαιρία. Γιατί δουλεύουν σκληρά, πολύ σκληρά. Είδες τι κάνανε χθες. Ακόμα και οι νεοδημοκράτες εκεί στη Βουλή που συζητιόντανε δεν ψήφισαν το ασυμβίβαστο υπουργού και με βουλευτή. Είπανε κάτσε τώρα. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα αυτά. Δηλαδή με τι λέμε τώρα. Πώς θα γίνει.
18: Είπαμε να σε στηρίξουμε, αλλά είπαμε
19: μέχρι εκεί. Και απεσήρθη η σχετική διάταξη. Ευδοκίμως τερματίσασαν τέλος πάντων. Ήταν αυτή η διάταξη. Έτσι, ωραία.
18: Και για τον πρόεδρο ήθελε μία θητεία 6 χρόνια. Να το κάνει ένα στουρνάρα. 18 χρόνια.
19: 18 χρόνια.
18: Μια φορά 18.
19: Ναι, τώρα τι το θέλουμε να αλλάξουμε.
18: Στην ανανέωση, ναι.
19: Αφού δεν υπάρχει. Είναι
18: ισόβιος τραπεζίτης.
19: Ισόβιος.
18: Πώς έλεγε ο Άδωνος Γεωργιάδης ότι η Μενδώνη πρέπει να είναι ισόβια, να περάσει το Σύνταγμα.
19: Αυτό που το θυμήθηκες πάλι. Αλλάζει. Τι πια Μενδώνη, χθες έβαλε την. Πώς τη λέγανε αυτή. Εκεί το πραξικόπημα στον ιατρικό σύλλογο.
18: Στον ιατρικό σύλλογο, την Παγώνη.
19: Την Παγώνη.
18: Παγώνη ήταν και υποψήφια.
19: Είπε ότι εγώ έχω κατέβει, λέγει, είπε, και αυτή τον δικαιολόγησε. Δεν γίνει πουθενά αυτό το πράγμα.
18: Όχι.
19: Ούτε και ακόμα και στο. Εγώ λέω καθεστώς, γιατί η κατάσταση είναι καθεστωτική σε όποια. Με ακραία μορφή. Ούτε ο Ερντογάν δεν τόλμησε να κάνει. Βέβαια, τόλμησε σε άλλα ο Ερντογάν. Κρίνει φυλακή όλη την αντιπολίτευση.
18: Δηλαδή, το μόνο που δεν έχουν κάνει ακόμη είναι να πάνε στο Δήμο Αθηναίων, να μπουν στο Δούκα Ελλάδο, περάστε δια υπόθεση.
19: Ναι, δεν έχουν και πέντε δημάρχους. Όλη την Ελλάδα είναι που είναι διαφορετική. Όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Δεν θυμάσαι τι πανηγύρια
18: είναι. Ναι, αλλά τώρα, άμα τους ρωτήσεις. Σου τώρα, λέει που είναι τα κονδύλια, που είναι εκείνο
19: τώρα
18: που
19: είναι. Τώρα δεν ξέρει κανένας τίποτα. Σφυρίζουν κλέφτικα όπως.
18: Τώρα, ναι. Αλλά έτσι είναι, ναι. Το μόνο που δεν έχει κάνει ο Μητσοτάκης είναι αυτό. Ξέρεις ποιος στην Τουρκία είχε αναρτήσει κάποιος στο Twitter κάτι εναντίον του Ερντογάν και πήγε να παντρευτεί και σταμάτησαν το αυτοκίνητο που ήταν μέσα ο γαμπρός και τον συνέλαβαν, τον πήγαν στη φυλακή. Μόνο αυτά δεν έχει κάνει ακόμα ο Μητσοτάκης. Να πάει στους δημάρχους, στο δήμαρχο εδώ στην Αθήνα, αλλού, και να πει τι, αυτό παιδιά, άλλος δημάρχος. Θα κάνω επιτροπή.
19: Εντάξει, κοίταξε τώρα, είναι πράγματα τα οποία δεν ξέρεις πολλές φορές. Μπορεί και να τα δούμε. Δεν λέω τίποτα άλλο. Τώρα μην πούνε ότι λέω κακό αυτό. Μπορεί δηλαδή οι νοθείες
18: να περάσουμε σε μια άλλη κανονικότητα.
19: Να περάσουμε σε άλλο αυτό και να το θεωρήσουμε και αυτό ότι κακιά ώρα το φέρε. Έτσι. Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα, αυτό το πράγμα στο μεγαλύτερο σύλλογο της χώρας με όλη τη θεσμική του λειτουργία και όλα τα αυτά, τον ιατρικό σύλλογο πάνε και διορίζουν διοίκηση για να ελέγχουν τη διοίκηση για τις αποφάσεις.
18: Είναι απίστευτο. Μάλλον ο Πατούλης θα είναι ο επόμενος. Έτσι όπως το
19: πάει. Εκεί δεν τον διορίζανε κατευθείαν, άμα έχουν σκοπό.
18: Θέλουν να αποσπώνται.
19: Θέλουν
18: εκλογές. Θέλουν εκλογές.
19: Ξέρεις τι μου θυμίζει.
18: Δημοκρατικές διαδικασίες.
19: Μου θυμίζει λοιπόν ένα ανέκδοτο που λέγαμε παλιά. Ήταν εκλογές, λέει, στην Αίγυπτο. Είχαν αποφασίσει με εκείνον το Μουμπάρακ τότε που ήταν ο νόβιος κι αυτός. Λοιπόν, και μπας περιπτώσει γίνονται εκλογές. Πάνε λοιπόν δύο φίλοι και λένε, ήταν αντίθετοι με το Μουμπάρακ και πάνε να ψηφίσουν. Έχουν αποφασίσει ότι θα ψηφίσουν εναντίον του. Πάνε λοιπόν, ρίχνουν στην κάλπη, στρατοκρατούμενοι οι κάλποι, και ρίχνουν κατά του Μουμπάρακ το ψηφοδέλτιο. Βγαίνοντας όμως έξω, ο ένας αρχίζει να τρέμει. Ρε εσύ, λέει, μήπως κάναμε καμία βλακεία, γιατί αυτοί τα βλέπουν όλα, λέει, τα παρακολουθούν όλα. Μη πλέξουμε μετά και μας κυνηγάν, έχουμε και παιδιά και εκείνο και τ' άλλο. Τώρα εκεί θα δείξουμε την επαναστατικότητα. Λέει ο άλλος, μου λέει, έχεις δίκιο, αλλά τι να κάνουμε. Λέει, κοίταξε να δεις. Θα πάμε πάλι πίσω. Λέει, θα πούμε ότι κάναμε ένα λαθάκι να το διορθώσουμε. Γυρνάνε λοιπόν και οι δύο έμφορτη φόβου και τρόμου και λένε στον δικαστικό εκεί που είχαν διορίσει, συγγνώμη, ξέρεις, κάναμε ένα λάθος τώρα, λέει, γιατί κάναμε μια ιστορία και αντί να ρίξουμε ναι, ρίξαμε όχι από λάθος. Γυρνάει λοιπόν ο δικαστικός, τους κοιτάει αυστηρά, λέει, κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη φορά το διορθώσαμε εμείς το λάθος σας, αλλά να μην το ξανακάνετε. Καταλαβαίνω. Αυτό το πράγμα θα ζήσουμε. Και όλα τσουλήσανε μια χαρά.
18: Έτσι
19: γίνεται. Λοιπόν.
18: Θες να διορθώνει τέτοια λάθη, μου τσοτάξει στη συνέχεια, γιατί τους έχω κάνει για όλα.
19: Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Ακούμε, πρόσεξε να δεις τώρα, γιατί μιας και πιάσαμε αυτή την πολιτικολογία.
18: Πάντως, λέει, συγγνώμη για τη διακόπη, λέει, να φτάσει εδώ πέρα. Μην δίνετε ιδέες στο μιζό.
19: Από λάθος το κάνει το ζήτα.
18: Μητσοτάκη.
19: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία γίνονται και δεν γίνονται. Τώρα που λέει για το Μητσοτάκη. Για παράδειγμα, αν ρωτήσεις όλες τις μανάδες της Ελλάδος, ανεξαρτήτως χρώματος κλπ. Εάν θα ήθελαν με αυτό το ωραίο πράγμα που βλέπουν, ας πούμε, ξέρεις, με το καλοντημένο, με τρόπους και λοιπά, πρωθυπουργό, μορφωμένο, σπουδαγμένο στο εξωτερικό και κοσμοπολίτη, άμα έλεγες λοιπόν σε μια απλή μάνα, αν είχες μια κόρη θα ήθελες να τη δώσεις, να την κάνει, να δώσεις γαμπρό το Μητσοτάκη, θα σου λέγει ούτε να το συζητάς. Σε αντίθεση, κάποια στιγμή θυμάσαι που περιζήτητος γαμπρός για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, ας πούμε, αυτό ποιος ήταν, ο Γιώργος Παπανδρέου. Λέγανε όλες οι μανάδες, τι καλό παιδί είναι αυτό. Ακόμα και την κόρη μας, αν ήταν, τη δύναμη. Με το Μητσοτάκη δεν μπορεί να ισχύσει. Τώρα, γιατί τον ψηφίζουν, είναι άλλο θέμα. Θα το κρίνει ο κοινωνιολόγος και ο ψυχολόγος του μέλλοντος. Πρόσεξε τώρα.
18: Να σου πω, πραγματικά ο ψυχολόγος και ο κοινωνιολόγος.
19: Ναι, εντάξει, τι να, αυτά κάποια στιγμή...
18: Είμαι ιστορικός του μέλλοντος, αλλά τελικά μάλλον θα πρέπει να είναι ψυχολόγου το βιβλίο.
19: Κάποια στιγμή θα ξαναβγεί ο καινούριος ελίτης που θα λέει χρόνους πολλούς μετά την αμαρτία που την είπαν αρετή και την ευλόγησαν στις εκκλησίες, που λέει στο Αξιονεστή. Κάτι τέτοιο θα αναλυθεί από καινούριους ποιητές, από το AI, ας πούμε, ίσως, AI, γιατί τώρα δεν θα βγουν και τέτοιοι.
18: Αν ρωτήσω το AI πόσα χρόνια φυλακή μπορεί να, πόσα χρόνια κάθεξη μπορεί να πάει ένας πρωθυπουργός με αυτά τα αδικήματα, θα μου απαντήσει, λες, θα μου απαντήσει.
19: Δεν ξέρω αν έχει.
18: Να βάλω αδικήματα και να πω ότι ένας πολιτικός, ένας πρωθυπουργός έχει 1, 2, 3, 5, 10. Τι προβλέπετε από την ελληνική νομοθεσία, ας πούμε.
19: Μπορεί και να το έχουν απαγορεύσει.
18: Διαγραφή.
19: Τέτοιες ερωτήσεις να έχουν ελέγξει και το επίπεδο των ερωτήσεων. Βεβαίως, ενοχοποιούνται και οι λέξεις τώρα.
18: Α, ναι, αλήθεια μας.
19: Δηλαδή, ξέρω εγώ, πρέπει να είναι κομψά τα πράγματα. Να, εκεί η Νικολέτα έχει την απάντηση.
18: Ρεπόρτερ,
19: σου έχει την απάντηση.
18: Σύμφωνα με τον ελληνικό ποινικό κώδικα, το ανώτατο όριο πρόσκαιρης κάθεξης που μπορεί να επιβληθεί σε οποιονδήποτε πολίτη συμπεριλαμβανομένων ως πρωθυπουργού μετά τη συγχώνευση ποινών. Είδες πως θα αρχίζει η συγχώνευση ποινών, αρχίζει σιγά σιγά. Για πολλαπλά αδικήματα είναι τα 25 έτη. Ωστόσο, εάν ανάμεσα στα 10 αδικήματα περιλαμβάνεται έστω και ένα έγκλημα που τιμωρείται με την ποινή της ισόβιας κάθεξης, όπως η εσχάτη προδοσία ή η ανθρωποκτονία προθέσεως, τότε επιβάλλεται η ισόβια κάθεξη. Πώς διαμορφώνονται ποινές κτλ. Κτλ. Συγχώνευση ποινών. Όταν ένα άτομο καταδικάζεται για 10 διαφορετικά κακουργήματα, το δικαστήριο ορίζει μια ποινή βάση στη βαρύτερη και την επαυξάνει για τα υπόλοιπα 9 δικήματα με τις πρόσφατες.
19: Είδες, τα έχουν λύσει όλα. Τα έχουν
18: ναι, ναι, ναι. Τάχει,
19: από από φιλολογικές προσεγγίσεις πάμε καλά. Αλλά από πρακτικές, από αντίκρισμα πρακτικό δεν τα καταφέρνουμε. Είδες. Και πολύ δεν χρειάζεται. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Βγάλαν, για να μην πάμε ας πούμε λίγο στις ξέρεις να κάνουμε να ησυχάσουμε κανένα μήνα λόγω διακοπών, όσοι μπορέσουν να κάνουν και στο σπίτι τους διακοπές, για να μην ξεχαστούμε λοιπόν, την τελευταία αυτή βγάλανε μία δημοσκόπηση την τελευταία του καλοκαιριού.
18: Που λέει.
19: Εκεί λοιπόν άρχισαν και γιατί τη βγάλανε, για να δώσουν μία, η τελευταία, η Μάρκ τώρα για να λέμε ποια είναι, στο πρώτο θέμα. Τι έβγαλε λοιπόν η Μάρκ? Έβγαλε λοιπόν μπροστά για να υπάρχει επιχειρηματολογία στους σχολιαστές και για το καλοκαίρι να συντηρηθεί, γιατί εντάξει τώρα είπαμε να χαλαρώσουμε λίγο, αλλά όχι και πολύ, μην ξεχαστούμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πάνω από 30%, δεν ξέρω πόσο έβγαζε να πούμε. Βεβαίως αυτό ήτανε η προμετωπίδα, γιατί από κάτω άμα έβλεπες τα στοιχεία τα ποιοτικά κλπ, θα καταλάβαινες ότι αυτό. Αμέσως μετά τα γατόνια τα πληρωμένα ή τα άλλα τα ηλιθιωδώς κινούμενα στο χώρο ας πούμε που πάνε εθελουσίως να προσφέρουν υπηρεσίες στην λαοπρόβλητη κυβέρνηση, αρχίζουν και λέγανε ότι έχει την... έχει πλειοψηφία η κυβέρνηση και όποια, εντάξει, όλα πάνε καλά, η αντιπολίτευση δεν τραβάει, που δεν τραβάει η αντιπολίτευση, συμφωνούμε τόσο πολύ. Ερώτημα λέω εγώ τώρα, χωρίς να ξέρω ας πούμε παραπάνω, φαντάζομαι το λες και εσύ, άμα είχε 31-32% όπως ότι δείχνει τώρα με όλο αυτό το χάλι, δεν θα πήγαινε χθες για εκλογές ο Μητσοτάκης?
18: Τουλάχιστον χθες.
19: Λέω για χθες.
18: Τουλάχιστον.
19: Δηλαδή θα περίμενε κάτι. Γιατί και αμέσως βγήκαν να επιχειρηματολογήσουν. Μα πόσο ανόητους μας περνάνε, αφού κάνουν, έχουν μετρήσεις και έχουν. Εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχουν αυτά τα 30 πλάς και λοιπά. Γιατί αν είχε τέτοια νούμερα ο κύριος Μητσοτάκης θα πήγαινε για εκλογές. Εν πάση περιπτώσει μαζί με τη διεθνή έκθεση θα μπουμπούναγε και τις εκλογές και θα τελείωνε το παραμύθι. Δεν υπάρχουν αυτά. Πρόσεξε τώρα. Έβλεπα λοιπόν τα ποιοτικά στοιχεία όπου έλεγε ότι υπάρχει 20% τα ποιοτικά στοιχεία της συγκεκριμένης δημοσκόπησης. Περίπου 17-18% αναποφάσιστοι. Διερευνούσανε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί οι αναποφάσιστοι. Το 33-35% των αναποφάσιστων αυτών του 17% είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Αλλά τώρα λοιπόν που είναι αυτό, δεν λένε για Νέα. Αυτό είναι, ήταν παραμένουν στο πεδίο των αναποφασίστων. Επίσης, πολύ μεγάλο αριθμό αναποφασίστων, 14-15%, είχε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε σύγκριση με αυτούς που ψήφισαν τελευταία φορά, έτσι, έτσι βγαίνουν. 14-15% αναποφάσιστοι από το ΣΥΡΙΖΑ. Αν καθίσουμε όλα και τα δούμε λοιπόν και αναλύσουμε αυτά τα στοιχεία, το γιατί και το πώς, παίζεται το πολιτικό παιχνίδι και πού θα παιχτεί, από όλες τις μεριές εγώ σου λέω, γιατί δεν είναι τυχαίες και οι επιθέσεις που γίνονται από διάφορες μεριές για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αν το έχουν όπως λένε κάποιοι και πάρει όλα του τα ποσοστά, όλη του τη δύναμη κάποιοι άλλοι, δεν ξέρω ποιοι, δεν θα γινόταν αυτό το πράγμα. Αφού τα έχεις πάρει, γιατί το χτυπάς το πράγμα, να το φτάσεις πού? Προφανώς δεν τα έχουν πάρει. Όπως και η Νέα Δημοκρατία, αυτό το 33% προσπαθεί να το επαναπατρίσει. Αν κάνεις λοιπόν αυτή την ανάλυση, βλέπεις και καταλαβαίνεις πώς παίζεται το παιχνίδι, με βάση αυτά που φαίνονται, γιατί οι μυστικές δημοσκοπήσεις που παραμένουν μυστικές και δεν δημοσιεύονται, λένε άλλα πράγματα, τα οποία δεν θα τα μάθουμε τι λένε, ή δεν θα τα μάθει ο πολλής κόσμος. Κάποιοι από εμάς έχουν τύχει, ας πούμε, να δούνε κάποια στοιχεία. Εκεί παίζεται λοιπόν το παιχνίδι και ας περάσουμε ήρεμα το καλοκαίρι, γιατί μετά από λίγο δεν θα έρχονται τα δύσκολα.
18: Έρχονται τα δύσκολα, να δούμε τι θα γίνει και να δούμε τις δημοσκοπήσεις από Σεπτέμβρη πια, έτσι, που θα έχουν ανοίξει τα σχολεία, που θα είναι άλλα έξοδα, που θα έχουν ακριβήνει και τα προϊόντα, που.
19: Που θα έχουν γυρίσει όσοι πάνε διακοπές και θα πάνε
18: τότε,
19: να...
18: Μήπως δεν θα έχουν... γίνει 35, γι' αυτό λέω. Εντάξει,
19: θα 35. Έχει φροντίσει τώρα για την ακρίβεια, θα τα μειώσει τα προϊόντα, οπότε γυρνώντας...
18: Θα τα έχει λύσει,
19: λες, θα έχει λύσει. Οπότε με το που θα γυρίσουν θα μπουν και με άνεση στα σούπερ μάρκετ και θα τα σαρώσουν όλα, γιατί τα έχει ισοπεδώσει ο Θεοδωρικάκος και όλοι.
18: Θα έχει ισοπεδώσει τις τιμές.
19: Τις τιμές, οπότε εντάξει.
18: Μάλιστα. Και η Μενδώνη ισόβια δίνει τώρα, το είχαμε το θέμα τις προηγούμενες ημέρες, έτσι, δίνει όλο τον πολιτισμό στον ιδιωτικό τομέα, μέχρι και τουαλέτες και κρεμάστρες θα πληρώνουν οι τουρίστες για να πάνε στην Ακρόπολη. Αν χρειάζεσαι κάτι θα πρέπει να πληρώνεις.
19: 30 ευρώ λέει είναι για να πεις. 30 ευρώ στην Ακρόπολη.
18: Βάλε τώρα και το... την αλυσίδα εκεί μικρογευμάτων που είναι ο μοναδικός στο...
19: Ο, υπεργολαβία έχει αυτός. Υπεργολαβία, τα έχει πάρει όλα.
18: Γιατί είναι φρανσέζ, δηλαδή... Σου δίνει το όνομα, έρχονται, βλέπουν.
19: Όχι, όχι, την κεντρική, τη μητρική εταιρεία. Αυτός ο Γρηγόρης, ο συγκεκριμένος, τα έχει πάρει όλα. Μας το είπε και η κυρία Κουτσούμπα προχθές. Το ξέρουμε δηλαδή, δεν είναι απαραμυστικά.
18: Αυτή θέλει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για ισόβια υπουργό πολιτισμού. Την κυρία Μενδώνη. Πρέπει, λέει, να περάσει το Σύνταγμα ότι η Μενδώνη θα είναι με άρθρο του Συντάγματος.
19: Ναι, βέβαια.
18: Πού έχουμε φτάσει αυτή η πολιτική, αυτή η κατάντια, να βγαίνει υπουργός και να λέει, να κάνει αυτά που κάνει στην υγεία, στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο κτλ. Και να βγαίνει και να λέει ότι για κάποιον υπουργό θα πρέπει να μπει στο Σύνταγμα. Δηλαδή αυτή όλη η κατάντια, και πραγματικά τον ακούν άνθρωποι. Ήθελα να ξέρω.
19: Κοίταξε, προσωποποιημένες θέσεις είναι. Μήπως αυτοί που βγαίνουν πρωθυπουργοί κάπως έτσι δεν βγαίνουν? Τώρα η οικογένεια Μητσοτάκη έχει πάνω από αιώνα που είναι μέσα στα πράγματα. Η οικογένεια, πολλές ονομαστές οικογένειες τέλος πάντων του τόπου. Τώρα ζούμε αυτό στον αστερισμό, ας πούμε, της μονιμότητας. Οι ιδιοκτήτες, αυτοί είναι. Το κράτος τους είναι, το κράτος είναι στα μέτρα τους.
18: Μήπως θέλει αυτό?
19: Αυτό θέλει στην ουσία.
18: Για το Σύνταγμα ότι θα είναι μόνιμα.
19: Μετά θα κάνει τροπολογία για να πει, αφού καθιερώσαμε για τη Μενδώνη, πόσο μάλλον για τον Πρωθυπουργό.
18: Έτσι, έτσι.
19: Γιατί έχει και...
18: Θα
19: πει, μετά έχει και διαδόχους. Έχει το γιο του, θα τον βγάλει στο προσκήνιο. Δεν θα μείνει έτσι. Εδώ ακούω για τον Μπακογιάννη, για το μεγάλο περίγελο, ας πούμε, περίπατο τέλος πάντων, που δεν ξέρω πόσο ξόδεψε ο λαός για να τα φτιάξει όλα αυτά που είναι να γελάς. Θέλει να ξανακατέβει. Για να δώσει την απάντησή του, γιατί αδικήθηκε και αυτός από την ιστορία.
18: Έτσι αδικήθηκε και αυτός.
19: Έτσι, όλοι τους είναι αδικημένοι. Όλοι για την πατρίδα είναι.
18: Έτσι, έτσι, και για το Δήμο.
19: Για την πατρίδα, ναι, άλλος για το Δήμο. Για την πατρίδα είναι γενικότερα. Ξεκινάνε από το Δήμο για να πάνε στην πατρίδα. Εδώ ο άλλος έφαγε την πιστολιά για να προστατεύσει τα αφεντικό.
18: Έτσι να τα λέμε αυτά.
19: Δηλαδή, πόσα από αυτά. Και Τώρα μας συγχωρείτε που το κάνουμε χιουμοράκι, αλλά επειδή λείπει ο Σικλετίδης, φροντίσαμε
18: να τον αντικαταστήσουμε
19: για λίγο, έτσι, για να μην στερηθείτε.
18: Επειδή έχει άδεια και έχει Γιάννα Παπαδάκου, θα είναι Αντώνης Ριγόπουλος μετά το επόμενο δύο. Είπαμε λίγο να αντικαταστήσουμε το Σικλετίδη, έτσι. Αλλά ναι, όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, πραγματικά δεν... Πραγματικά, δεν καμιά φορά. Να. Τέλος πάντων, πάμε μουσικά στο τέλος.
19: Να χαιρετήσουμε για και σήμερα.
18: Αύριο να χαιρετήσουμε. Αύριο τι?
19: Αύριο είναι Τετάρτη, μία άλλη μέρα.
18: Ναι. Και με Υπουργό Πολιτισμού τη Μερδόνη.
19: Δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να μας βγάλει.
18: Εδώ θα είμαστε.
19: Ναι.
18: Λοιπόν, είπαμε, δελτίο ειδήσεων Αγγέλα Νταρζάνου. Το επόμενο 2 ώρα 12 με 2, ο Αντώνης Ριγόπουλος. Εμείς αύριο λίγο μετά τις 10, μετά το δελτίο ειδήσεων, από την Νικόλετα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιατέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλή σας ημέρα.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στο θέμα της πώλησης των F-35 στην Τουρκία αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κανείς δεν θα μου πει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την κατάσταση ως τη δυσκολότερη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάλεσε τους πολίτες σε ετοιμότητα, τονίζοντας ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες για τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τα μέσα στήριξης της Γαλλίας αλλά και της Ισπανίας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρησμών, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 162 συλλήψεις. Στιγμές αγωνίας σε πτήση της Olympic Air που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Πάρος μετά από ένδειξη για καπνό στο χώρο αποσκευών. Ο κυβερνήτης εξέπεμψε σήμα κινδύνου και αποφάσισε την άμεση επιστροφή στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, όπου έκανε έκτακτη προσγείωση. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Μετά τον επιτόπιο έλεγχο της πυροσβεστικής, δεν διαπιστώθηκε ύπαρξη φωτιάς. 20 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών την τελευταία εβδομάδα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι 4 από αυτές σε Καβάλα και Θάσο. Σφοδρά πυρά εξαπέλυσαν οι πυροσβέστες Μακεδονίας και Θράκης κατά του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Καταγγέλουν εσκεμμένη απαξίωση και διχασμό του σώματος εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου. Το Σωματείο αντιδρά έντονα στην πολιτική των πολλών ταχυτήτων, ζητά ίσα εργασιακά δικαιώματα για όλους όσοι ρίχνονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της φωτιάς. Στη σκανδιναβική αγορά στρέφεται στρατηγικά η Ένωση Ξενοδόχων Θάσους, στοχεύοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου μέσω της προσέλκυσης επισκεπτών και εκτός της υψηλής καλοκαιρινής σεζόν. Για το σκοπό αυτό, διοργανώθηκε με επιτυχία ταξίδι εξοικείωσης για Φιλανδούς δημοσιογράφους, οι οποίοι ξεναγήθηκαν στις εναλλακτικές ομορφιές, τη γαστρονομία και τη φύση του νησιού. Παράταση έως στις 31 Ιουλίου έχουν οι αγρότες για την εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ για το έτος 2025. Η παράταση αφορά αποκλειστικά τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς προς τον ΕΛΓΑ. Το 52ο Φεστιβάλ Κνεοδηγητή ετοιμάζεται για μια μεγάλη περιοδία σε 5 οικισμούς της Θάσου. Οι εκδηλώσεις θα κάνουν πρεμιέρα στις 29 Ιουλίου στη Σκάλα Ποταμιάς και θα συνεχιστούν τον Αύγουστο σε λιμένα Θεολόγο Καλλιράχη και λιμενάρια.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα στραφούν σε νότι, 3 έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
3: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510-326-308 και 6932-191-068.
9: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
10: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
9: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
10: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
10: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
9: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
10: Τηλέφωνο 25920-62472.
9: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
11: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
12: Coffee Press.
11: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
13: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
14: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
14: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
14: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε και πάλι σήμερα εδώ. 12 η ώρα, μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Κώστας Πιαντές, στην επικοινωνία ο Χάρης Ντάλλας, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος. Ακούτε τη Σύντρικη στο κόκκινο και περιμένουμε μηνύματα στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Έχουμε πολλά θεματάκια να συνεχίσουμε τους σχολιασμούς που δεν προλάβαμε να κάνουμε χθες σε όλα όσα έχουν περάσει τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε και πάρα πολλές τηλεφωνικές γραμμές. Θα ασχοληθούμε και με την Παλαιστίνη και όσα συμβαίνουν στις τελευταίες μέρες και τα έχουμε αφήσει λίγο πίσω. Θα ασχοληθούμε και με το συνταγματικό ζήτημα που έχει ανοίξει τις τελευταίες ώρες με την ψηφοφορία στη Βουλή. Έχουμε πολλά θεματάκια. Ξεκινάμε με τραγούδι και επιστρέφουμε για να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά.

Με σεζάρια Εβόρας ξεκινήσαμε, με ωραία πραγματάκια ξεκινήσαμε σήμερα. Δεν θα ξεκινήσουμε όμως και με πολύ ωραία θέματα, γιατί ήταν και λίγο θλιβερά περιστατικά αυτά που περάσανε την προηγούμενη εβδομάδα. Θα πάμε μια βόλτα, ας πούμε, στο Άργος, εκεί που δολοφονήθηκε πριν από μερικές εβδομάδες ο Θοδωρής. Τον δολοφονήσανε μία φορά φυσικά οι αστυνομικοί, την ώρα που έτρεχε να ξεφύγει από αυτούς και τον πυροβολήσανε με, δεν ξέρουμε και ακόμα πόσες σφαίρες τελικά ρίξανε εναντίον του και πισόπλατα. Πριν όμως από αυτό, τον είχαν δολοφονήσει ξανά στο Άργος. Με την περιθωριοποίηση που του είχαν ασκήσει γενικά όλη η κοινωνία εκεί πέρα, ακριβώς επειδή ήταν ένα αγόρι λίγο πιο παράξενο από τα υπόλοιπα, λίγο πιο κλειστό από τα υπόλοιπα, με τα δικά του ζητήματα που τα προσπαθούσε να αντιμετωπίσει με τον τρόπο του και εκείνος. Και τώρα που έχει γίνει όλο αυτό και έχουμε βιώσει και τον θάνατο όπως τον βιώσαμε, τον ξαναδολοφονούν μαζικά όλοι όσοι ξερνούν δηλητήριο για όσους και όσες πήγαν να διαδηλώσουν στο Άργος ενάντια σε αυτό που συνέβη, ενάντια στην αστυνομική βία, ενάντια στην δολοφονία που είχε γίνει. Γιατί η αστυνομική βία παίρνει και ζωές. Και το κάνει σε βάρος συμπολιτών μας Ρωμά, το είχε κάνει με τον Σαμπάνη και τον Φραγκούλη πριν από μερικά χρόνια. Παίρνει ζωές μεταναστών, το βλέπουμε στα αστυνομικά τμήματα, το βλέπουμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και συχνό βαθμό στην καθημερινότητά μας. Και βλέπουμε πλέον ότι παίρνει και ζωές, να το βάλουμε σε εισαγωγικά, τυπικών Ελλήνων. Και τώρα που έγινε η διαδήλωση και έγινε και μια έτσι πολύ έντονη αστυνομική παρέμβαση για να σταματήσει η διαδήλωση και πέσανε δακρυγόνα σε μια πόλη την οποία δεν είναι συνηθισμένη σε αυτά έτσι και αλλιώς, έχουμε μια σειρά από δημοσιολόγους του Άργους. Εγώ διάβαζα δημοσιογράφο εκεί τοπικό, η οποία έλεγε ότι διακόπτεται, λέει, η οικονομική δραστηριότητα της πόλης. Σιγά την Times Square, παιδιά, σιγά το Μανχάταν. Εντάξει, είπαν να κάνουν μια διαδήλωση στο Άργος για να αντιδράσουν σε κάτι το οποίο συνέβη και το οποίο δεν είναι συνηθισμένο. Είναι έξω από τα κανονικά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι φαίνεται, μια πόλη δεν μπορεί να ανεχθεί ούτε μια πορεία για χάρη ενός συμπολίτη τους. Όμως όλα αυτά έρχονται και ξανάρχονται στην επικαιρότητα, δυστυχώς. Και θα τα ξαναβλέπουμε μπροστά μας. Και η μη αντίδραση ή η επιμονή πολλών στην μη αντίδραση είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και συνολικά και τελικά σαν αυτό που λέμε κίνημα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, θα πρέπει να το δούμε μπροστά μας να βγαίνει.

Και εκεί, εκτός από το τραγικό της είδησης, έχουμε και το παράδοξο. Έχουμε το εξής παράδοξο. Επειδή ήταν Ισλαμιστής αυτός που έκανε την επίθεση και τελικά οδήγησε στον θάνατο μιας γυναίκας και στον τραυματισμό πολλών ακόμα ανθρώπων. Οι ακροδεξιοί και οι διάφοροι νοικοκυρέοι, οι ακροκεντρώοι, αυτοί που θεωρούν ότι η woke agenda το βάζουν αυτοί έτσι, είναι μια ανίερη συμμαχία μεταξύ ομοφιλόφιλων, μουσουλμάνων, κομμουνιστών, αναρχικών. Τα έχουν κάνει όλα στο κεφάλι τους ένα αμάλγαμα, ένα μπέρδεμα εκεί πέρα. Έρχεται ένας Ισλαμιστής, επιτίθεται στο Pride και παθαίνουν όλοι βραχυκύκλωμα. Γιατί δεν ξέρουμε ποιον να είναι. Με ποιον να στηρίξουν. Να στηρίξουν αυτόν που είναι εναντίον των γκέι ή να στηρίξουν τους γκέι με τους οποίους δεν θα ήθελαν να είναι γενικά μαζί. Γιατί είναι οι ίδιοι άνθρωποι που χερέκακα πολλές φορές λένε ότι αν κάποιος είναι ανοιχτά γκέι σε μια Ισλαμική χώρα, θα τον πέταγαν από το παράθυρο ζηλεύοντας ουσιαστικά που δεν συμβαίνει αυτό και στις χώρες μας. Και τις άλλες λένε ότι οι μουσουλμάνοι θέλουν να αλλάξουν τον τρόπο ζωής μας. Εκεί μπερδεύονται λοιπόν. Και εκεί επίσης, όπως έλεγα και πριν, θα πρέπει να υπάρχει και πιο οργανωμένη αντίδραση και πιο συνολική αντίδραση και να τα βάλουμε όλα λίγο σε ένα πλαίσιο, να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Όταν αυτοί που θέλουν να βάλουν να δημιουργήσουν εχθρούς, πάντα θα δημιουργούν εχθρούς. Πάντα θα βρίσκουν ανθρώπους στους οποίους θα μπορούν να βάλουν απέναντι για να πείσουν την κοινωνία να στρέφεται εναντίον τους. Όλα αυτά επιστρέφουν και ξαναεπιστρέφουν μέχρι τελικά να έρθει αυτός ο καιρός, ο πολύ σκοτεινός που φαίνεται να πλησιάζει και ο οποίος είναι πάρα πολύ τρομακτικός.

Και σε άλλα νέα θα το συζητήσουμε βέβαια το θέμα της Παλαιστίνης, εκεί θέλω να πάμε τώρα, αλλά θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής με τον Μοχάμεντ Αλμπάτα που θα μας μιλήσει για το τι συμβαίνει σήμερα στην Παλαιστίνη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις και η αλήθεια είναι ότι τις έχουμε αφήσει στο περιθώριο. Όταν ασχολούμαστε με τη Μέση Ανατολή, ασχολούμαστε με το Ιράν και το τι συμβαίνει με τις ΗΠΑ και το Ιράν, όμως ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησαν όλα πριν από 3 χρόνια είναι εκεί, υπάρχει. Και παραμένει ενεργό το μέτωπο στην Παλαιστίνη, παρά το γεγονός ότι υπάρχει η θέση ότι έχει υπάρξει μια κεχηρία. Δεν υπάρχει καμία κεχηρία. Δολοφονίες υπάρχουν καθημερινά και αυτό που συμβαίνει πλέον ξεπερνάει και τα όρια, τα γεωγραφικά. Δηλαδή, ένα θέμα το οποίο δεν ακούστηκε πάρα πολύ είναι ότι έδειξαν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο τον εισαγγελέα Χάν. Ο εισαγγελέας Χάν είναι αυτός ο οποίος εξέδωσε το ένταλμα κατά του Νετανιάχου. Του ανθρώπου αυτού λοιπόν του φόρτωσαν μια δίθεν υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης και όταν αυτό κατέπεσε πλέον τον έδιωξαν στην ψύχρα. Γι' αυτό λέω ότι είναι σκοτεινή καιρή και είναι μαύρη καιρή. Όταν οι εγκληματίες κάνουν ό,τι θέλουν, αγοράζουν και πουλάνε όποιον θέλουν, είναι πολύ μαύρες μέρες. Μαύρες μέρες οι οποίες συγκρίνονται μόνο με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το Ισραήλ, να το παρακολουθούμε, να μετατρέπεται σαν μια συμμορία παγκόσμια. Με μέλη της να είναι η πολιτική του, φυσικά, οι πολίτες του σε κάποιο βαθμό, σε μεγάλο βαθμό δυστυχώς, γιατί δεν είναι όλοι όπως θέλουμε να πιστεύουμε, πολύ μεγάλη η αντίδραση που υπάρχει μέσα στο Ισραήλ όσο συμβαίνουν. Είναι ο στρατός του, φυσικά, αυτός ο πιο δημοκρατικός στρατός του κόσμου, τον οποίο μας διαφημίζουν. Και βέβαια κάποια εκατομμύρια ή χιλιάδες μισθοφόροι που έχουν εξαγορήσει σε όλο τον κόσμο, με βασική αποστολή να κάνουν πως δεν βλέπουν. Εμείς βλέπουμε. Και γι' αυτό θα μιλάμε και για αυτό το θέμα συνέχεια και θα μιλάμε για όσο έχουμε αέρα στα πνευμόνια μας και θα μιλάμε ακόμα και αν είμαστε οι τελευταίοι που θα μιλάμε για όλο αυτό. Δεν θα σταματήσουμε λοιπόν να μιλάμε για την γενοκτονία, δεν θα σταματήσουμε να υπενθυμίζουμε τα 80 χρόνια εθνοκάθαρσης, κλοπής, λαιλασίας, δολοφονίας, βιασμού ενός ολόκληρου λαού και δεν θα κάνουμε σήμερα πως δεν βλέπουμε τις ορδές αυτών των ανθρώπων, των επίκων που εισβάλλουν σε παλαιστινιακά χωριά κάθε μέρα, καίνε ελαιώνες. Κλέβουν κοπάδια, κλέβουν σπίτια, τρομοκρατούν οικογένειες, σφάζουν όποιον τολμήσει να σταθεί μπροστά τους και όλα αυτά τα κάνουν βεβαίως με την προστασία του Ισραηλινού στρατού, του πιο ηθικού στρατού στον κόσμο. Έτσι όπως τον παρουσιάζουν. Γιατί όλο το βράδυ προχθές αυτό συνέβαινε στην Δυτική Όχθη. Είχαμε δεκάδες χωριά που στα οποία κάηκαν σπίτια, καίγαν αυτοκίνητα, καίγαν τζαμιά, δέρναν ανθρώπους, ψεκάζανε με σπρέι πιπεριού, απαγορέψανε μέχρι και σε ασθενοφόρο να κινηθεί προς ένα κέντρο υγείας. Την ώρα που είχε βέβαια ασθενή μέσα, όλη τη νύχτα, σε όλη τη Δυτική Όχθη, υπήρχε μια νύχτα κόλασης. Αλλά δεν ακούσαμε τίποτα εδώ. Δεν ακούστηκε τίποτα. Γιατί δεν ήταν η αντίστροφη η σχέση. Γιατί αν ένας Ισραηλινός γρατζουνιζότανε τις προηγούμενες μέρες,

μέρες, εδώ που, στην Ελλάδα που την έχουμε μετατρέψει σε εξοχικό τους, θα ήταν το πρώτο θέμα. Γιατί έτσι γίνεται η σωστή προπαγάνδα. Και εκτός από όλα αυτά, είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση από έναν άνθρωπο τον οποίο τον έχουμε, έχουμε διαφωνήσει πάρα πολύ και θα συνεχίσουμε να διαφωνούμε μαζί του. Στην Κύπρο λοιπόν, η οποία μετατρέπεται καθημερινά σε κάτι που μοιάζει με προτεκτοράτο του Ισραήλ και χάνει συνεχώς και για άλλη μια φορά στην ιστορία της ένα μέρος κυριαρχίας της, δυστυχώς αυτή τη φορά σχεδόν εθελοντικά φαίνεται να το κάνει, έχει κάνει το γύρο του κόσμου η εικόνα μιας γιγαντοαφίσας προεκλογικής που έβαλε κοντά στο αεροδρόμιο στην Κύπρο ο ηγέτης του Ισραηλινού κόμματος του Γιασάρ, ο Γκάντι Έιζενκοτ. Δηλαδή κάνει προεκλογική καμπάνια στο έδαφος της Κύπρου. Και η αφίσα τι λέει, για όσους φτάνουν στην Κύπρο και πάνε να περάσουν διακοπές τους, λέει: Ισραηλινοί, απολαύστε το αξίζεται. Και για όσους πηγαίνουν προς το αεροδρόμιο για να επιστρέψουν στο Ισραήλ, τους γράφει: Πέρασες καλά, τώρα γύρνα πίσω για να νικήσουμε. Δεν ξέρω αν έχουν καταλάβει στην Κύπρο τι ακριβώς πάνε να κάνουν. Αν έχουν αντιληφθεί τι κάνουν. Αν διαβάζουν ιστορία. Αν γνωρίζουν ότι ακριβώς το ίδιο έκαναν κάποτε, πολλά χρόνια πριν, πολλές δεκαετίες πριν, οι Παλαιστίνοι. Υποδεχόμενοι κάποιους Ευρωπαίους που τους είχαν τάξει χρήματα, συνεργασίες και πολύ μεγάλη ισχύ. Την αφίσα αυτή λοιπόν που λέω και πιθανόν να την έχετε δει και στα social media να κυκλοφορεί, έγινε γνωστή από ανάρτηση του Φιδία Παναγιώτου, με τον οποίο μπορεί να έχουμε χίλιους λόγους να διαφωνούμε, πολιτικά, αισθητικά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ενταχθεί μέσα στην πολιτική μέσω του απολύτικου κινήματος. Αλλά είναι αυτός που τόλμησε να πει ότι πρέπει να υπερασπιστούμε την κυπριακή κυριαρχία. Δυστυχώς αυτές οι φωνές δεν υπάρχουν στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια. Είναι μια προσπάθεια βέβαια, την κάνει το ΑΚΕΛ από μόνο του, αλλά φαίνεται ότι είναι σχεδόν απομονωμένο πια το ΑΚΕΛ σε σχέση με την Ισραηλινή επίδραση που έχει τα τελευταία χρόνια. Και πόσο αυτό το πράγμα αυξάνεται συνεχώς. Δηλαδή, όταν βλέπουμε και μαθαίνουμε για περιοχές ολόκληρες οι οποίες κλείνουν με μπάρες για να μην μπορεί να μπει κανείς και να δημιουργηθούν στην ουσία Ισραηλινά χωριά μέσα στην Κύπρο, νομίζω πως πρέπει να αρχίσουν να το σκέφτονται πάρα πολύ σοβαρά το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, ειδικά τώρα που ξεκινάει και μια συζήτηση για το Κυπριακό. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για τους Κύπριους φίλους μας να ξανασκεφτούν τι ακριβώς πάνε να κάνουν με το Ισραήλ και αν αυτό το πράγμα τελικά θα τους εμπλέξει πολύ βαθιά μέσα σε μια κατάσταση. Γιατί όταν έχεις απέναντί σου μια κατοχική δύναμη και ταυτόχρονα να συνεργάζεσαι με μια άλλη κατοχική δύναμη, μόνο αρνητικά πράγματα μπορεί να δημιουργήσει.

Να πούμε τις πρώτες μας καλημέρες. Στην Θάλια να πούμε καλημέρα από την IKEA, η οποία σχολιάζει το θέμα με τον Θοδωρή που λέγαμε στην αρχή και λέει ότι είχε υποστεί bullying ο Θοδωρής από προηγούμενη επαφή του με την αστυνομία και γι' αυτό το είχε πολλούς λόγους να τρέξει μακριά. Και να πούμε και μια καλημέρα στη Ζωή, που λέει ότι δεν μπορούσε να ανοιχθεί η κοινωνία ένα παιδί λίγο διαφορετικό από τα δικά τους και είναι λογικό να μην μπορεί να δεχτεί ούτε μια διαδήλωση για τον άδικο χαμό του.

0: Τώρα σας πάω από το ένα θέμα στο άλλο, το ξέρω, αλλά είναι πολλά μαζεμένα και αυτά που δεν προλάβαμε να πούμε χθες. Οπότε θα ήθελα να έχουμε λίγο το μυαλό μας και την προσοχή μας και σε μερικά ακόμα θέματα. Ένα από αυτά είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή, αλλά απειλεί συνεχώς ότι θα επανέλθει στην πολιτική. Η απειλή αυτή είναι ενεργή, δεν μπορούμε να την αφήνουμε στην άκρη. Όταν συζητάμε τις δημοσκοπήσεις, πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχει αυτή η μαύρη μειοψηφία στην Ελλάδα και στην ελληνική κοινωνία, στην οποία απευθύνεται αυτός ο άνθρωπος. Και δυστυχώς είναι και μια μειοψηφία η οποία έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έχει χαρακτηριστικά μικρών ηλικιών σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει χαρακτηριστικά έμφυλα, γιατί είναι πολύ περισσότεροι άντρες αυτοί που ακολουθούν αυτά τα πρόσωπα, τα πολύ μάτσο και τα πολύ άγρια, που μπορούν να μετακινούν και να κινούν συνειδήσεις όπως θέλουν. Και έβλεπα και μια ανάρτησή του, γιατί μέσα σε όλα έχουμε και τον Elon Musk να παρεμβαίνει στην Ευρώπη και να αρχίζει και να στηρίζει από εδώ και από εκεί, σε όποια χώρα της Ευρώπης θέλει, κάτι ακροδεξιούς τύπους. Δεν είχε αφήσει φασίστα για φασίστα λοιπόν ο Elon Musk, και μέσα σε όλα αυτά έκανε και μια ανάρτηση για τον Ηλία Κασιδιάρη, ότι αυτό το πράγμα που συμβαίνει σε βάρος του Ηλία είναι απαράδεκτο. Φυσικά ο Κασιδιάρης το πήρε, το έχει κάνει σημαία, το έχει κάνει διαφήμιση, το έχει κάνει ό,τι θέλει, περήφανος που ένα διεθνές λαμόγιο πια τον στηρίζει. Έχει μάθει και κοινούς λεξούλες στη φυλακή, αν τον παρακολουθήσετε θα το δείτε, μέσα σε αυτά που λέει, δηλαδή ανάμεσα στα ούγκ πετάει και κάτι καθαρεβουσιάνικα, έχει γούστο αυτό το καινούριο στυλάκι που έχει αναπτύξει. Δεν έχουμε τελειώσει με όλα αυτά, δυστυχώς. Νομίζαμε ότι τελειώσαμε, νομίζαμε ότι το 2013 και το 2015, όταν τελείωσε και η δίκη, φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο μπορούσαμε να καταλαβαίνουμε τι έχει συμβεί και να βάλουμε να υιοθετήσουμε τέλος πάντων την κατάσταση. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτοί κοιμούνται για λίγο και επανέρχονται όταν τους χρειάζονται. Τους ξαναπετάνε μέσα στην αρένα όποτε τους χρειαστούν. Και εμείς πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14. Νικολέτα, να πάμε για τραγουδάκι και να συνεχίσουμε μετά, και μετά σε διάλειμμα βέβαια.
1: Στο κόκκινο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλ. Mauthausen, 29 Ιουλίου. Επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη. Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.
4: Καβάλα News 102,8.
5: Η ώρα είναι 12:30.
6: Το άκουσες? Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
7: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
8: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
8: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
8: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανία Μανού και Τσολάκη Γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
10: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
10: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
10: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
10: Auto Center Service. Στο Κοκκινό Χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
11: Auto Center Service.
12: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
13: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
14: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
13: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
14: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
13: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
14: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
13: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
15: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
16: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
17: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
18: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
19: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
18: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
20: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Τον κύριο Σωτηρέλη, λοιπόν, σας είπα πάρα πολλά τι θα πούμε τον κύριο Σωτηρέλη. Θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας. Θα πάμε, λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή που είχαμε σχεδιασμένη για μετά, για αργότερα. Με τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο θα μιλήσουμε, τον πρόεδρο της ΟΗΕΛΕ. Όχι για πολύ διαφορετικό θέμα, γιατί του ζητήσαμε να είναι σήμερα μαζί μας για να συζητήσουμε ακριβώς για το άρθρο 16 και την αλλαγή του άρθρου 16 στο Σύνταγμα. Ο κύριος Χριστόπουλος μας ακούει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, τώρα έχουμε τις αλλαγές και την πολύ μεγάλη πολιτική συζήτηση που έχει ανοίξει για το άρθρο 16 και υπάρχει το ζήτημα του πώς αυτό επηρεάζει και την εκπαίδευση και το χώρο της εκπαίδευσης. Επηρεάζεται νομίζω αρκετά με όλες τις εξελίξεις. Βέβαια, έχουν ξεκινήσει τα πανεπιστήμια τα ιδιωτικά να λειτουργούν, οπότε θέλω να μας πείτε περίπου τι έχετε δει ήδη μέσα στη χρονιά που έχει περάσει σε σχέση με αυτό το ζήτημα.
1: Κοιτάξτε. Καταρχήν, αυτό το οποίο εμείς είχαμε επισημάνει σαν Ομοσπονδία ήταν ότι η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι εξαιρετικά περίεργη. Mm-hmm. Οποιαδήποτε άποψη και να έχει κανείς για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, είτε να τα βλέπει με σκεπτικισμό, είτε να τα βλέπει θετικά, είτε να τα βλέπει εντελώς αρνητικά, mm-hmm. όταν υπάρχει μια ρητή διάταξη του Συντάγματος που λέει, σας το λέω verbatim, η ίδρυση ανωτάτων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας εμάς μας δημιουργήσε ένα μεγάλο προβληματισμό. Θα σας πω για ποιο λόγο. Όχι μόνο για το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η απόφαση αυτή μας δημιουργήσε πάρα πολύ μεγάλο προβληματισμό, διότι για φανταστείτε να ανέβει στην εξουσία μια κυβέρνηση με σαφές τραμπικό πρόσημο, να το πω έτσι. Mm-hmm. Μια κυβέρνηση μπλε-μαύρη, μια κυβέρνηση εργασίας κεντροδεξιάς-ακροδεξιάς στην Ελλάδα. Σαν και αυτές που κάποιες από αυτές ζούμε στην Ευρώπη. Για πείτε μου,
0: ναι, δεν είναι, πολύ μακρινό σενάριο,
1: είναι δύσκολο να καταργηθεί ένα άρθρο του Συντάγματος, να υπάρξει ένας νόμος που να καταστρατηγεί π.χ. τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, την ελευθερία του τύπου, την ελευθερία της πληροφόρησης. Άρα λοιπόν η δικαστική αυτή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας μας δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο φόβο, διότι ανοίγει ο ασκός του αιώλου για να καταστρατηγηθούν άλλα άρθρα του Συντάγματος στο μέλλον, γιατί τα πολιτικά πράγματα πάνε όλο και χειρότερα, όπως βλέπουμε σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο, και θα μπορούσαν να θέσουν την κοινωνία σε γύψο. Έτσι, όταν έχουμε λοιπόν τέτοιες ερμηνείες, τότε λοιπόν τα πράγματα είναι άσχημα. Πάμε όμως και στην ουσία του ζητήματος. Είπατε πάρα πολύ ορθά ότι ήδη η ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση λειτουργεί και όχι μόνο τώρα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Καταρχήν λειτουργούν εδώ και δεκαετίες τα περίφημα κολέγια, έτσι, τα οποία λειτουργούν χωρίς καμία σοβαρή εποπτεία, καμία σοβαρή εποπτεία από την πολιτεία. Όταν εμείς λέγαμε, θέταμε το ζήτημα όσο η ΕΛΕ της πιστοποίησης των τίτλων σπουδών των κολεγίων, γιατί αυτό είναι το σημαντικό ζήτημα εδώ, μας έλεγαν, μα θα πιστοποιούν, λέει, τα ξένα πανεπιστήμια με τα οποία συνεργάζονται. Ποια ξένα πανεπιστήμια που συνεργάζονται? Τώρα δώσαμε στη δημοσιότητα πριν από 2 εβδομάδες ένα ιταλικό πανεπιστήμιο που παράνομα συνεργάζεται με κέντρο διαβίου μάθησης και δίνει μεταπτυχιακά και διδακτορικά τα οποία μοριοδοτούνται σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Ακούσατε. Η παρανομία της παρανομίας.
0: Άρα μπαίνει ένα πανεπιστήμιο ιταλικό, ουσιαστικά μοιράζει πτυχία μέσω κέντρου σπουδών.
1: Μέσω κέντρου διαβίου μάθησης, απόλυτος παράνομα, με τη σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας, με τη σφραγίδα του ΑΤΕΝ. Τι λέμε τώρα? Δηλαδή εδώ πια υπάρχει απόλυτη ασυνδοσία. Επομένως, επειδή εμείς το έχουμε ζήσει στο πετσί μας, η ιδιωτική εκπαιδευτική, εάν υπάρχει οποιαδήποτε μορφής ιδιωτική εκπαίδευση σε οποιαδήποτε βαθμίδα, είναι πάρα πολύ κρίσιμη η κρατική εποπτεία. Και εδώ λοιπόν, ειδικά στην ανώτατη εκπαίδευση, είναι πολύ πιο κρίσιμη, και να σας πω γιατί. Γιατί τα πτυχία δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα. Για φανταστείτε, ποιοι γιατροί και ποιοι πολιτικοί μηχανικοί, και ποιοι αρχιτέκτονες, και ποιοι τεχνολόγοι τροφίμων, και ποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν να κάνουν με παραγωγικά επαγγέλματα θα βγουν στην αγορά, όταν δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στα προγράμματα σπουδών, στους διδάσκοντες και κυρίως στην πιστοποίηση των τίτλων. Δηλαδή φανταστείτε, έτσι, μια χώρα όπου θα έχουμε χιλιάδες γιατρούς, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, οι οποίοι θα χειρουργούν, θα δίνουν ιατρικές συνταγές, θα φτιάχνουν γέφυρες, θα φτιάχνουν κτίρια, θα φτιάχνουν σπίτια. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την επάρκεια.
0: Και μετά θα ψαχνόμαστε γιατί λοιπόν, τι φταίει που έχουν πάει τα πράγματα στραβά.
1: Ακριβώς, και εδώ λοιπόν είναι πάρα πολύ κρίσιμο το ζήτημα του πώς, εν πάση περιπτώσει, θα υπάρχει εποπτεία. Είναι ένα πράγμα το άρθρο 16. Ένα άλλο πράγμα είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή τη λειτουργία ιδιωτικής ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα χωρίς όρους και χωρίς όρια. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε και πρέπει να υπάρξουν σοβαρότατες προτάσεις, γιατί η ανεξέλεγκτη λειτουργία της ιδιωτικής εκπαίδευσης στη χώρα γεννά τέρατα. Αυτή είναι η μεγάλη μας ανησυχία σαν Ομοσπονδία και σας το λέω επειδή εμείς είμαστε μέσα στη βράση του ζητήματος.
0: Ναι, προφανώς βλέπετε και τα παιδιά που ετοιμάζονται να δώσουν πανελλήνιες να σκέφτονται όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Βέβαια, ζούμε την ακραία εμπορευματοποίηση του φαινομένου του κοινωνικού αγαθού της εκπαίδευσης και έχουμε πάρα πολύ μεγάλες και ισχυρές ανησυχίες. Εδώ λοιπόν έχει έρθει η ώρα να ανοίξει ένας πολύ μεγάλος διάλογος για το τι είδους εκπαίδευση θέλουμε στην Ελλάδα. Εγώ να σας πω κάτι, θα το πάω και ένα βήμα να είμαι λίγο τολμηρός και να πω θα θέλαμε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην Ελλάδα υπό ισχυρή ευθεία. Εγώ προσωπικά είμαι αντίθετος να ανοίγουν ιδιώτες. Οι καθαρά ιδιώτες πανεπιστήμια. Mm-hmm. Να είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός απόλυτος ελεγχόμενος, θα το συζητούσα, αλλά και πάλι προσέξτε, όχι απλά υπό αυστηρή εποπτεία, αλλά υπό την εποπτεία του ίδιου του συντάγματος. Στη Γαλλία και στη Γερμανία αναγνωρίζεται ότι το Σύνταγμα έχει σαφείς ρήτρες για το πώς πρέπει να λειτουργεί η ιδιωτική εκπαίδευση και λέει ότι πρέπει να λειτουργεί ακριβώς όπως και η δημόσια. Με τους ίδιους όρους, mm-hmm. την ίδια εποπτεία, τις ίδιες επιλογές.
0: Μα αυτό είναι στην Ευρώπη. Δεν συζητάμε στην Ευρώπη δεν μιλάμε για ιδιωτικά πανεπιστήμια όπως μιλάμε εδώ στην ουσία. Μιλάμε για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, τα οποία έχουν
1: και έχουν
0: ακριβώς. Δεν είναι απλά στα χαρτιά, απλά για να μην πούμε το ιδιωτικό είναι ιδιωτικό και να το πούμε κάτι άλλο, να το βαφτίσουμε κάτι άλλο. Είναι στην ουσία τους έτσι αυτά τα πανεπιστήμια.
1: Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο και θα σας πω και κάτι άλλο που είναι σημαντικό. Εμείς μαζί με την Αγγλία, την Πορτογαλία και την Κύπρο έχουμε μια ιδιαιτερότητα στην ιδιωτική εκπαίδευση, την τυπική. Μιλάω δηλαδή για την νηπιαγωγία, δημοτικά γυμνάσια Λύκεια. Είμαστε λοιπόν μία από τις τέσσερις χώρες που αυτοί που κατέχουν τα ιδιωτικά σχολεία είναι πολύ περισσότεροι από τις μη κερδοσκοπικές, mm-hmm. τους μη κερδοσκοπικούς φορείς που έχουν ιδιωτικά σχολεία, όπως είναι για παράδειγμα η Λεόντιος, mm-hmm. το Ανατόλια, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, που είναι μη κερδοσκοπικά σχολεία, mm-hmm. τα οποία τα τρέχουν κάποιοι φορείς οι οποίοι έχουν ένα χαρακτήρα κοινωνικό. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν οι ιδιώτες είναι τα 3/4 των ιδιωτικών σχολείων. Άρα δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι επιδιώκουν το κέρδος. Δεν λέω ότι κάποιοι από αυτούς δεν αγαπούν την εκπαίδευση και δεν έχουν καλά σχολεία. Σαφώς και υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν μπακάλικα. Mm-hmm. Έτσι, οι οποίοι χρησιμοποιούν το εκπαιδευτικό προσωπικό ψήλωτες. Οι οποίοι βγάζουν τίτλους σπουδών με άριστα, χωρίς σοβαρές αξιολογικές διαδικασίες και χωρίς διαφάνεια. Αντιστοίχως υπάρχουν και τέτοια ιδιωτικά σχολεία. Θέλουμε να έχουμε και τέτοια πανεπιστήμια.
0: Και να προσθέσω, αν μου επιτρέπετε κύριε Χριστόπουλε, σε αυτό, να προσθέσουμε και κάτι ακόμα. Τον τρομερό ρυθμό με τον οποίο εξαγοράζονται τώρα σχολεία από funds ξένα, τα οποία δεν έχουν καν όνομα και δεν ξέρουμε ούτε διεύθυνση ούτε αριθμό, δηλαδή, να το πούμε έτσι.
1: Ξέρουμε τα funds πια. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή πράγματι, καταρχήν να πω ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Ότι τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τα τελευταία 2-3 χρόνια που ενεργοποιούνται τα funds στην Ελλάδα, ο κύκλος επενδύσεων στην ιδιωτική εκπαίδευση ξεπερνάει το 1 δις. Mm-hmm. Το ερώτημα που εμείς απευθύνουμε και στους ιδιοκτήτες και στα funds και τα λοιπά είναι από αυτό το 1 δις οι εκπαιδευτικοί είδαν κάτι, mm-hmm. δεν είδαν ούτε 1 ευρώ αύξησης. Mm-hmm. Μάλιστα όταν πήγαμε να ζητήσουμε από το σύνδεσμο των ιδιοκτητών να κάνουμε ένα συλλογικό σύμφωνο, να πάρουν κάτι παραπάνω εκπαιδευτικοί για να μην φύγουν από τα ιδιωτικά σχολεία για να πάνε στο δημόσιο, η απάντηση είναι ναι, okay, mm-hmm. αν θέλετε, θα εγκαταλείψετε το μισθολόγιο του δημοσίου, δηλαδή τα φοβερά 900 ευρώ ας πούμε, που παίρνει ο πρωτοδιόριστος εκπαιδευτικός. Θα πάτε στον κατώτατο μισθό των ειδίκευσης εργάτης, στα 700 περίπου, και από εκεί πέρα τα συζητάμε. Mm-hmm. Για να καταλάβετε με τι έχουμε να κάνουμε. Έτσι. Ποια αντικοινωνική συμπεριφορά και ποια απολύτως αντιεπιστημονική και αντιπαιδαγωγική συμπεριφορά εκ μέρους των εκπροσώπων των ιδιοκτητών.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι εσείς ανησυχείτε και βάζετε και ένα θέμα και για τους εργαζόμενους σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια εφόσον υπάρξει αυτή η εξέλιξη.
1: Βεβαίως. Θα σας πω γιατί. Στην Αμερική, ας πούμε, το Harvard, το Yale, που είναι μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, θέτουν τα υψηλότερα standards για τους διδάσκοντές τους. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν, τι να σας πω, παγκόσμιας εμβέλειας mm-hmm. ερευνητικό έργο. Εδώ, ποιοι θα είναι οι διδάσκοντες? Θα έχουν τουλάχιστον, γιατί εμείς, και επειδή εμείς θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε κάποια συλλογικότητα στον χώρο των ιδιωτικών πανεπιστημίων, γιατί δεν πρέπει να μείνουν ακάλυπτοι οι άνθρωποι αυτοί που θα είναι στην ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση, πρέπει κάποιος να τους εκπροσωπήσει και να θέσει τα αιτήματά τους. Δεν θα πρέπει να έχουν μίνιμουμ τα ιδιωτικά προσόντα που έχουν και οι εκπαιδευτικοί στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Δεν θα πρέπει να έχουν μίνιμουμ την ίδια ερευνητική δουλειά, να έχουν κάνει κάποιες δημοσιεύσεις σε ξένα περιοδικά, να έχουν κάνει κάποιες δημοσιεύσεις σε συνέδρια, θα πρέπει να είναι ένα ερευνητικό έργο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, και βεβαίως να έχουν και ανάλογες αμοιβές. Γιατί το Δημόσιο Πανεπιστήμιο δίνει κάποιες αμοιβές, έτσι. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έχουν ένα πακτολό χρημάτων από πίσω τους, θα πρέπει μίνιμουμ να δίνει τα ίδια. Φοβούμαι όμως δεν θα συμβεί αυτό με την παρούσα κατάσταση. Θα πρέπει να το πολεμήσουμε, να το ψάξουμε πάρα πολύ, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να έχουν σοβαρές εργασιακές σχέσεις.
0: Άρα αυτό που λέτε είναι, καταλαβαίνω οπωσδήποτε, να υπάρξει μια αλλαγή στο ζήτημα της, του νόμου Κερακάκη, δηλαδή ακόμα και αν ισχύσουν και αν λειτουργήσουν κανονικά τα μη κρατικά πανεπιστήμια, να υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή και ένας καθορισμός των...
1: Θα πρέπει να υπάρξουν σαφείς όροι και για το προσοντολόγιο, δηλαδή πώς θα προσλαμβάνονται αυτοί οι άνθρωποι και για το πώς θα αμείβονται. Δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος διδάσκει σε μια ιατρική ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου ή σε μια νομική ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου να έχει λιγότερα προσόντα από τον εκπαιδευτικό στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν νομικοί υποταχυτήτων. Δεν το θέλουμε αυτό. Εμείς θέλουμε, ακόμα και από αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, οι άνθρωποι να βγαίνουν με επαρκής γνώση, να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Μιας που υπάρχουν. Από τη στιγμή που υπάρχουν, θα πρέπει να έχουμε ποιότητα στις σπουδές και οι άνθρωποι οι οποίοι αποφυτούν, έτσι, να αποφυτούν με επάρκεια. Εγώ μάλιστα θα έλεγα ότι θα πρέπει, ειδικά στις ειδικότητες εχμής, είτε εξετάσεις πιστοποίησης από την ελληνική πολιτεία, όπως γίνεται με τα ΙΕΚ, για παράδειγμα.
0: Να μπαίνουν με βάση...
1: Θα εκλέγονται τώρα. Αυτοί που αποφυτούν τα ιδιωτικά ΙΕΚ είναι υποχρεωμένοι να δώσουν εξετάσεις πιστοποίησης στον ΕΟΠΕΠ, στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων. Εγώ θεωρώ ότι το ίδιο θα πρέπει να γίνεται και με τους αποφύτους των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και αν δεν γίνεται αυτό, να υπάρχουν σαφείς εξετάσεις από τις επαγγελματικές επιστημονικές ενώσεις, τα τεχνικά επιμελητήρια, όπως γίνεται στην Αμερική, ας πούμε, με τους δικηγόρους, οι οποίοι πρέπει να περάσουν το περίφημο της περίφημης εξετάσης του BAR.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να γίνουν έτσι. Και... Λοιπόν, άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε πιστοποίηση.
0: Και να κλείσουμε αυτό και
1: τίτλο. Να ξέρουμε αν αυτοί. Γιατί, να σας πω κάτι. Αν μπουν, για παράδειγμα, 100 άνθρωποι στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο X, έτσι, και αποφοιτήσουν και οι 100, κάτι δεν πάει καλά.
0: Κύριε Χριστόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Και για
1: να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Γεια χαρά. Και να πάμε λοιπόν γρήγορα στην γραμμή που σας είχαμε προαναγγείλει με τον στεγματολόγο, τον κύριο Γιώργο Σωτηρέλη. Καλημέρα, κύριε Σωτηρέλη.
2: Καλημέρα και εσάς, Σωκράτες.
0: Κύριε Σωτηρέλη, δεν ξέρω πού να το αρχίσουμε. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολλά τα άρθρα τα οποία η κυβέρνηση έχει.
2: Να το αρχίσουμε
0: έχει...
2: από αυτό που συζητούσατε μέχρι τώρα.
0: Βεβαίως, ναι.
2: Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας είναι μια πρόταση που θυμίζει νομιμοποίηση αυθαιρέτων. Διότι προσπαθεί ουσιαστικά να νομιμοποιήσει αυτό το έκτρωμα που δημιουργήθηκε με ένα νόμο αντισταγματικό, mm-hmm. τον οποίο δυστυχώς δέχθηκε ως μειόφιλη το Συμβούλιο Επικρατείας. Και αυτό ακριβώς σηματοδοτεί και την ευρύτερη κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης, αυτές οι αποφάσεις. Και γι' αυτό θα έπρεπε, ένα από τα πράγματα που έπρεπε να αλλάξει το Σύνταγμα, είναι η καθιέρωση συνταγματικού δικαστηρίου, γιατί τα δικαστήριά μας είναι και ανεπαρκή για να κρίνουν τη συνταγματικότητα, mm-hmm. και δεν έχουν τόλμη και θάρρος, και υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα σε ό,τι αφορά το ότι τίνουν ευήκονους στα κελεύματα των κυβερνήσεων.
0: Αυτό θεωρείτε ότι έχει συμβεί και με την υπόθεση με τον νόμιμο Πιερακάκη?
2: Ακριβώς. Αυτό έχει συμβεί, δυστυχώς, διότι ο νομικός κόσμος, στην μεγάλη του, στην δυτική του πλειονότητα, θα έλεγα, έχει επισημάνει ότι ο νόμος αυτός είναι αντισυνταγματικός. Mm-hmm. Ελάχιστοι μόνο γνωμοδοτήσανται, μάλιστα, με δρομοδοτήσεις, όχι με ελεύθερη έκφραση βούλησης, mm-hmm. Υποστήριξαν τα αντίθετα. Και μάλιστα ο ένας από αυτούς, ο κ. Βενιζέλος, ήταν αυτός ο οποίος το 2008 μπλόκαρε την αναθεώρηση του άρθρου 16, που μπορούσε να έχει γίνει τουλάχιστον με όρους, όπως έλεγε και ο συνομιλητής σας προηγουμένως, ακαδημαϊκής ελευθερίας, mm-hmm. και ακαδημαϊκών κριτηρίων, με αποτέλεσμα να έχουμε τον πάτη σκύλια λέστε και να έχουμε μεταλλαγμένα ΙΕΚ που παριστάνουν τα πανεπιστήμια.
0: Τώρα, γιατί είναι αφενός το άρθρο 16 που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, όντως, και είναι πολύ λογικό το ότι συζητείτε τόσο έντονα. Αλλά υπάρχουν και άλλα άρθρα τα οποία, εμένα, ας πούμε, μου προκαλεί πολύ έτσι ιδιαίτερη αίσθηση αυτή η εισαγωγή του δημοσιονομικού ορίου, να συνταγματοποιηθεί δηλαδή κάπως η λιτότητα.
2: Αυτή είναι μια κλασική νεοφιλελεύθερη αντίληψη, την οποία επιχειρούν να περάσουν και στο Σύνταγμα, τη στιγμή που εγκαταλείπεται ακόμα και στη Γερμανία.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει προηγούμενο στην Ευρώπη? Υπάρχει μια τέτοια...
2: Συνταγματικά όχι, όχι, συνταγματικά, όχι. Σε νομοθετικό επίπεδο, ναι, συνταγματικά όχι.
0: Άρα θα είμαστε πρωτοπόροι είναι... αν το καταφέρουν αυτό.
2: Ακριβώς. Και το ζήτημα είναι ότι και αυτό και η μονιμοποίηση των υπαλλήλων είναι στοχευμένες σε αυτό το θέμα της αξιολόγησης υποτίθεται. Είναι στοχευμένες κινήσεις, δεν χρειάζονται αυτά στο Σύνταγμα. Όταν είναι να ληφθούν μέτρα και όταν χρειάζονται αυτά τα μέτρα, μπορούν να ληφθούν και νομοθετικά. Όπως και δεν χρειάζεται τίποτα από αυτά τα μεγαλόστομα, η γλώσσα, η. Τα σύμβολα και η τεχνική, όλα αυτά είναι μεγαλοστομίες που απευθύνονται σε ένα κομματικό ακροατήριο που προσπαθούν να το συσπυρώσουν. Δεν είναι ζητήματα που έχουν συνταγματικά, είναι ενδείξεις συνταγματικής φλιαρίας. Πολλές από τις προτάσεις, οι οποίες έγιναν ακριβώς για συμβολικούς και ιδεολογικούς λόγους, όχι για λόγους ουσίας. Δεν προσφέρουν τίποτα στο Σύνταγμα.
0: Ούτε για την τεχνητή νοημοσύνη. Το είπατε λίγο τώρα, αλλά για την τεχνητή νοημοσύνη, πολλοί λένε ότι είναι μια καλή κίνηση να το εντάξει στο Σύνταγμα από τόσο νωρίς. Ότι θα είμαστε σχετικά. Θα έχουμε προβλέψει κάποια πράγματα.
2: Τι να προβάλλουν για την τεχνητή νοημοσύνη? Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να λυθεί σε επίπεδο εθνικό. Θα λυθεί μόνο σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Δεν έχουμε ακόμα όλα τα δεδομένα για την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η συζήτηση που γίνεται και γίνεται από το παντός πιστό, από το καθένα που γράφει και μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη, είναι μια συζήτηση η οποία δεν έχει υπόψη της όλα τα δεδομένα. Σίγουρα υπάρχουν μεγάλα προβλήματα που θα προκύψουν. Σίγουρα αυτά τα προβλήματα πρέπει να αναδειχθούν για να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε πρώτο επίπεδο πάντως, εάν είναι σοβαρά προβλήματα, θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με νομοθεσία. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί κάποια ζητήματα τα οποία είναι σοβαρά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με ευρεία συνένεση σε νομοθετικό επίπεδο. Δηλαδή είναι πρόωρο και δεν ξέρω αν δεν έχει να προσφέρει τίποτα αυτή τη στιγμή. Και το θέμα της τεχνητής.
0: Άρα αυτό που λέτε είναι ότι δηλαδή, εφόσον δεν μπορείς να συνοηθείς και να βγάλεις ένα νόμο στον οποίο να συμφωνήσουν όλοι, πώς περιμένεις να συμφωνήσουν όλοι στο να κάνουν μια τόσο μεγάλη αλλαγή? Και
2: η νομοθεσία έχει μια ευελιξία, εν πάση περιπτώσει, και χρειάζεται και επίσης χρειάζονται και άλλα ζητήματα ευρύτερη συνεννοία. Δεν χρειάζεται μόνο το Σύνταγμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να δούμε λίγο πώς θα εξελιχθεί και η συζήτηση στην Ευρώπη. Δεν είμαστε μόνοι μας. Δηλαδή, κινδυνεύουμε να θεσπίσουμε πράγματα στο Σύνταγμα τα οποία να έρχονται σε σύγκρουση με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και μετά να αρχίσουν να μας λένε ότι να, η Ευρώπη επιβάλλει άλλα και να εκτελείται και το Σύνταγμά μας. Όπως έχει γίνει και με το θέμα των πανεπιστημίων, δηλαδή. Γιατί εκεί το τραγικό, ξέρετε ποιο είναι. Δεν είναι ότι πήρε μια απόφαση που επικρατεία. Είναι ότι είπε ότι είναι αντίθετη η διάταξη του Συντάγματος με τα ευρωπαϊκά θέσμια, ας πούμε, τα ευρωπαϊκά. Δεν είναι Σύνταγμα το Ευρωπαϊκό, είναι τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες. Ενώ αρνήθηκε. Και μάλιστα πεισμόνος, παρότι έγιναν παροτρύνσεις από όλους μας, να παραπεμφθεί με προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μας πει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αν είναι όντως. Δεν τόλμησαν να το κάνουν αυτό, γιατί ξέρουν ότι δεν ήταν από αυτά που επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ώστε να μην ευτελίζεται το Σύνταγμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση, ακούστε να σας πω. Υπάρχει μια ομάδα διατάξεων που είναι απλώς συνταγματική φλιαρία. Είναι μόνο και μόνο για το θεαθήν. Υπάρχει μια δεύτερη.
0: Να δίνουν καλούς τίτλους στους δημοσιογράφους.
2: Ναι, ναι, ναι. Η δεύτερη ομάδα διατάξεων είναι διατάξεις που θα μπορούσαν μεν να συζητηθούν, αλλά υπό εντελώς διαφορετικές προϋποθέσεις. Δηλαδή η πορεία που επελέγει είναι προβληματική για την αναθεώρηση αυτών των διατάξεων. Αναφέρομαι στην ποινική ευθύνη υπουργών, όπου βοά η πραγματικότητα, πρέπει να εγκαταληφθεί εντελώς ο ρόλος της Βουλής και να πάμε σε δικαστική αρμοδιότητα, η οποία δεν θα είναι βέβαια των κοινών δικαστηρίων όπως για τους υπόλοιπους, γιατί για να μην έχουμε παραπομπές για ψηλοπίδημα και συζητήσεις, θα είναι από ένα αρμόδιο δικαστικό όργανο ευρύ, συλλογικό, που δεν θα ελέγχεται, όπως ας πούμε η Ολομέλεια Φυτών της Αθήνας, που δεν μπορεί να ελεγχθεί. Και από εκεί θα υπάρχει η προανάκριση λεγόμενη. Και θα
0: Άρα να αποσυνδεθεί τελείως από τη Βουλή, λέτε.
2: Εντελώς. Είναι φατριαστική η πλειοψηφία. Είναι φανερό αυτό. Και γι' αυτό ακριβώς την κρατάνε την πρότασή τους. Γιατί φοβούνται για τις εξελίξεις. Προσέξτε, φοβούνται για τις κοινωνικές εξελίξεις. Διότι μπορεί, αν αλλάξουν οι σχετισμοί, πολλοί από τους σημερινούς υπουργούς
0: να
2: παραπεμφθούν σε δίκη. Διότι αυτό που έγινε με τις υποκλοπές είναι 10 φορές χειρότερο από το σκάνδαλο Watergate, έτσι, για να μην πω για τα υπόλοιπα. Τα σκάνδαλα που επίσης είναι εξαιρετικά κραυγαλαία. Άρα λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι αυτό το 86 είναι σε λάθος κατεύθυνση. Η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης και των ανεξάρτητων αρχών είναι επίσης, πρέπει να αλλάξει, αλλά είναι σε λάθος κατεύθυνση. Επίσης, για το άρθρο 16 είναι σε λάθος κατεύθυνση. Αν ήθελαν να κάνουν μια πραγματικά θεμητή αλλαγή, γιατί, προσέξτε και εδώ, υπάρχει και μια πλήρης αλληλεγγύη, να μην αλλάξει τίποτα. Αυτό που το κάνει η αριστερά κυρίως είναι μάχη όπου στις φυλακές. Εάν δεν γίνει αλλαγή στο Σύνταγμα με αυστηρότατες προδιαγραφές, ώστε αυτά που θα δημιουργηθούν να είναι μη κερδοσκοπικά πράγματι, να είναι εστιασμένα σε περιοχές που πραγματικά έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα, για παράδειγμα, τα θέματα των κλασικών σπουδών, του τουρισμού, της ναυτιλίας, εκεί για παράδειγμα μπορεί να προσελκύσεις φοιτητές από παντού, από τη Μεσόγειο, από τα Βαλκάνια και από την υπόλοιπη Ευρώπη, και να, με τα δίδακτρα που θα πληρώνουν αυτοί οι φοιτητές, να δίνονται υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές, ώστε να μπαίνουν και σε αυτά όπως μπαίνουν και στα δημόσια πανεπιστήμια. Υπάρχουν λύσεις δηλαδή που ουσιαστικά είναι συμβατές με το ακαδημαϊκό επίπεδο σπουδών που χρειαζόμαστε, αλλά αυτές όμως πρέπει να επιβληθούν συνταγματικά. Διαφορετικά θα μας κάνουν bypass και θα έχουμε μεταλλαγμένα ΙΕΚ. Πρέπει να επιλέξουμε τι θέλουμε. Επίσης, αλλά αυτός ο τρόπος με τον οποίο επιλέγεται τώρα είναι, όπως σας είπα, νομιμοποιείς αυθαιρέτως στην πραγματικότητα. Άρα λοιπόν ούτε αυτή η κατεύθυνση είναι σωστή. Αυτά λοιπόν, αυτές είναι οι διατάξεις οι οποίες θα μπορούσαν να δεχτούμε να γίνει η συζήτηση για την αναθεώρηση, αλλά με άλλες προδιαγραφές και με άλλη κατεύθυνση. Υπάρχουν επίσης βέβαια και διατάξεις οι οποίες είναι απαράδεκτες εξορισμού. Όπως είπαμε, είναι το θέμα των υπαλλήλων, αξιολόγηση, νομιμοποίηση, που μπορεί λιγάκι να λυθεί με νόμο χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα. Είναι το θέμα το δημοσιονομικά, τα θέματα τα φορολογικά, όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά προσπαθούν να προωθήσουν μια ατζέντα η οποία είναι συμβατή με την ιδεολογία της σημερινής κυβέρνησης. Με αυτά λοιπόν υπάρχουν και άλλες διατάξεις πολλές οι οποίες είναι αδιάφορες ή προβληματικές. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτό με τον πρόεδρο είναι για γέλια. Θα είναι μια θητεία εξαίτης. Το πρόβλημα δηλαδή...
0: Αυτό διαφωνεί και η κυρία Μπακογιάννη, έτσι κι αλλιώς.
2: Βρήκε δηλαδή η Νέα Δημοκρατία ότι από όλο το θεσμό του πρόεδρου αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, ενώ με τον πρόεδρο υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο μάλιστα βρίσκεται και στη βάση της άρνησης της αντιπολίτευσης να ψηφίσει οποιοδήποτε με 180, ώστε να συζητηθούν τα υπόλοιπα για να μην μπορούν να αλλάξουν όπως τα θέλει η κυβέρνηση με 151. Καλά έκανε η αντιπολίτευση και δεν ψήφισε κανένα, γιατί έχει το προηγούμενο.
0: Θα πάει στην επόμενη Βουλή με την συζήτηση στα 180.
2: Έγινε η συζήτηση σε άλλη κατεύθυνση για την εκλογή του Προέδρου, και όταν έγιναν εκλογές και η Νέα Δημοκρατία ήρθε με 151, επέβαλε μια εκλογή η οποία είναι παρακάκιστη. Η οποία είναι η χειρότερη δυνατή. Και προσέξτε τώρα.
0: Σωτηρέλη, ναι. Με αυτό να κλείσουμε, γιατί έχουμε πολύ λίγο
2: χρόνο. Με αυτό θα κλείσουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτά όλα και έχουμε επίσης τις ρυθμίσεις που έπρεπε να επιλεγούν και δεν επιλέχθηκαν. Δηλαδή ουσιαστικά η αναθεώρηση η σοβαρή θα είχε μέσα τη σχέση κατά της Εκκλησίας, την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων, την ενίσχυση της δημοκρατίας μέσα των μορφών άμεσης λαϊκής συμμετοχής, την ενίσχυση της ουσιαστικής του πρόεδρου της Δημοκρατίας, ώστε να μην είναι που κάνει στο αδιανό. Το συνταγματικό δικαστήριο που σας είπα και τα λοιπά. Όλα αυτά
0: Σωτηρέλη,
2: λοιπόν θα έπρεπε να έχουμε, δεν τα έχουμε και έχουμε άλλα τα οποία είναι προβληματικά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας σήμερα.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε.
3: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι... Μία. Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στο θέμα της πώλησης των F-35 στην Τουρκία, αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κανείς δεν θα μου πει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την κατάσταση ως τη δυσκολότερη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάλεσε τους πολίτες σε ετοιμότητα, τονίζοντας ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες για τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τα μέσα στήριξης της Γαλλίας αλλά και της Ισπανίας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρησμών, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 162 συλλήψεις. Στιγμές αγωνίας σε πτήση της Olympic Air που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Πάρος μετά από ένδειξη για καπνό στο χώρο αποσκευών. Ο κυβερνήτης εξέπεμψε σήμα κινδύνου και αποφάσισε την άμεση επιστροφή στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, όπου έκανε έκτακτη προσγείωση. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Μετά τον επιτόπιο έλεγχο της πυροσβεστικής, δεν διαπιστώθηκε ύπαρξη φωτιάς. 20 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών την τελευταία εβδομάδα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι 4 από αυτές σε Καβάλα και Θάσο. Σφοδρά πειρά εξαπέλυσαν οι πυροσβέστες Μακεδονίας και Θράκης κατά του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Καταγγέλουν εσκεμμένη απαξίωση και διχασμό του σώματος εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου. Το Σωματείο αντιδρά έντονα στην πολιτική των πολλών ταχυτήτων, ζητά ίσα εργασιακά δικαιώματα για όλους όσοι ρίχνονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της φωτιάς. Στη σκανδιναβική αγορά στρέφεται στρατηγικά η Ένωση Ξενοδόχων Θάσου, στοχεύοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου μέσω της προσέλκυσης επισκεπτών και εκτός της υψηλής καλοκαιρινής σεζόν. Για το σκοπό αυτό, διοργανώθηκε με επιτυχία ταξίδι εξοικείωσης για Φιλανδούς δημοσιογράφους, οι οποίοι ξεναγήθηκαν στις εναλλακτικές ομορφιές, τη γαστρονομία και τη φύση του νησιού. Παράταση έως τις 31 Ιουλίου έχουν οι αγρότες για την εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρελγα για το έτος 2025. Η παράταση αφορά αποκλειστικά τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς προς τον ΕΛΓΑ. Το 52ο Φεστιβάλ Κνεοδηγητή ετοιμάζεται για μια μεγάλη περιοδία σε 5 οικισμούς της Θάσου. Οι εκδηλώσεις θα κάνουν πρεμιέρα στις 29 Ιουλίου στη Σκάλα Ποταμιάς και θα συνεχιστούν τον Αύγουστο σε λιμένα Θεολόγο Καλλιράχη και λιμενάρια.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα στραφούν σε νότι, 3 έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
8: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
9: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
12: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
13: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
14: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
15: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
16: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
17: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
18: Τηλέφωνο 25920 62 472.
19: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
20: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
20: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
21: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
22: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθό Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
23: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
24: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
25: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
26: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
27: Ακούστε μας ζωντανά
26: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
27: από το ePavla Radio,
26: από το live24.gr.
27: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
5: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στις σύντριγκες, στο κόκκινο, στο 105 και 5. Και να ξανασυστηθούμε για όσους μπαίνετε τώρα στην παρέα. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Κώστας Πιαντές, στην επικοινωνία ο Χάρης Ντάλλας, ο Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, Αντώνης Ριγόπουλος στο μικρόφωνο. Και περιμένουμε μηνύματα στο 698-5870-059, αυτό είναι το Viber, 698-5870-059, και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Έχουμε πολλά μηνύματα από όλα αυτά τα θέματα που έχουμε συζητήσει όλες τις προηγούμενες, την προηγούμενη ώρα, τέλος πάντων. Ήταν μέσα σε μια ώρα, χωρέσαμε αρκετά πράγματα τελικά. Θα πούμε μια καλημέρα στον Αλέξη που σχολιάζει τον Ηλία Κασιδιάρη και ότι είναι καταδικασμένος εγκληματίας και ότι θα πρέπει να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές. Τον Βαγγέλη για να ανοίξουμε το θέμα του αυτισμού που είναι πολύ σωστό και την στάση των προοδευτικών κομμάτων σε σχέση με αυτό. Καλημέρα και στον Μιχάλη, καλημέρα στη Μαρίνα που ζητάει να μπούμε ξανά στο θέμα των εισπρακτικών γύρω από το ρεύμα. Το έχουμε πει, θα το κάνουμε κάποια στιγμή, Μαρίνα, δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Καλημέρα στην Κοραλία, καλημέρα στην Ειρήνη και στην Περσεφόνη. Τώρα, σιγά σιγά θα πάμε στον καλεσμένο που σας είχα προαναγγείλει από την αρχή και το θέμα το έχουμε ήδη σχολιάσει λίγο μόνοι μας, αλλά νομίζω πως θα μας δώσει μια πολύ καλύτερη εικόνα. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Μοχάμεντ Αλμπάτα, Παλαιστίνιος που ζει στην Ελλάδα, μέλος της Παλαιστινικής Παροικίας στην Ελλάδα. Καλημέρα κύριε Αλμπάτα.
1: Καλημέρα κύριε Ρόβολη. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από την Γάζα, γιατί έχει μείνει πολύ πίσω στην επικαιρότητα. Δεν το συζητάμε αρκετά συχνά το τι συμβαίνει εκεί και έχουμε μείνει στο ότι υπάρχει μια κεχηρία τυπικά και δεν βλέπουμε ακριβώς τι συμβαίνει καθημερινά εκεί. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς?
1: Καταρχήν η κεχηρία δεν τηρήθηκε από την Ισραήλη πλευρά ούτε μια μέρα, ούτε μια στιγμή, ούτε μια ώρα. Δηλαδή από τη μία δήλωσαν ότι επέγραψαν εκχειρία, αλλά δεν σταμάτησαν ούτε κατά τη διάρκεια της υπογραφής δεν σταμάτησαν να βομβαρδίζουν οι Ισραηλοί. Κάπου τότε έχουν σκοτωθεί περίπου 1.200 άτομα από τους βομβαρδισμούς. Δηλαδή σαν σαν στόχος έχουν περιβολήσει, έχουν σκοτώσει 1.200 άτομα. Πέρα από χιλιάδες άλλους που πεθαίνουν για άλλες αιτίες που σχετίζονται με τον πόλεμο, αλλά δεν είναι άμεσα. Γιατί πέφτουν οι άνθρωποι και πέρα από επιδημίες, από πείνα, από χίλια δύο. Και οι αριθμοί είναι πολύ ψεύτικα αυτοί που βγαίνουν. Γιατί μετρούνται μόνο αυτοί που πέφτουν και τους κουβαλάνε στα νοσοκομεία και το νοσοκομείο βγάζει πεσοβιστικό γέννησης. Όπως από την αρχή του πόλεμου. Μετρούνται μόνο τα πτώματα που μπαίνουν στα νοσοκομεία. Όπως ξέρετε, τα περισσότερα πτώματα δεν μετριούνται γιατί οι συγγενείς τους προτιμούν να τους θάψουν παρά να πεθαίνουν ήδη στην διαδρομή προς και από το νοσοκομείο.
0: Και όταν τους βρίσκουν, γιατί πολλές φορές δεν μπορούν να τους βρούνε καν, είναι ακόμα θαμμένοι κάτω από τα ερείπια.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Κύριε Αλμπάτα, τι γίνεται με την...
1: Υπάρχει ένα σκοτάδι σε αυτά που, πάνω από αυτά που συμβαίνουν στην Γάζα. Δεν είναι ότι μόνο σκότωσαν τους δημοσιογράφους που σκότωσαν, πάνω από 300 δημοσιογράφους. Σήμερα όλα τα μεγάλα κανάλια που ήταν παρόντια στην Γάζα έχουν απολύσει τους προσώπους εκεί πέρα. Δηλαδή η Αλτζαζίρα έχει διώξει 20 δημοσιογράφους, άλλα μεγάλα κανάλια.
0: Επειδή δεν είναι θέμα πια στην επικαιρότητα.
1: Δεν πιάνει αυτό το θέμα και δεν υπάρχουν ειδήσεις κάθε μέρα. Υπάρχουν κάθε μέρα, αλλά δεν ενδιαφέρει τον κόσμο να τα μάθει. Οπότε απολύσαν τους δημοσιογράφους.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι πολύ γνωστό.
1: Οπότε τρία χρόνια μετά, και ακόμα να μπει ένα ξανά δημοσιογράφο στην Γάζα. Τρία χρόνια μετά. Και ακόμα να πει ένας.
0: Αυτό να το πούμε, ναι. Απαγορεύεται από το Ισραήλ να μπει δημοσιογράφος. Απαγορεύεται πλήρως να μπει δημοσιογράφος. Οι ελάχιστοι που έχουν μπει μόνο παρέα, αγκαλιά με το IDF, με τους Ισραηλινούς στρατιώτες. Και οτιδήποτε καταγράψουν, μετά περνάει από τον έλεγχο του Ισραήλ πριν κυκλοφορήσει στον αέρα.
1: Ακριβώς. Και σημαντικότερο, αποφάσισαν ότι θα υπάρχει μια επιτροπή η οποία θα κυβερνήσει στην Γάζα. Η οποία διόρισε ο ίδιος ο Τραμπ. Okay. Ακόμα να μπει καυτή.
0: Ακόμα ούτε καν αυτό δεν έχει γίνει. Γενικά, όλα αυτά που είχαν πει για την εκεχηρία.
1: Δεν επιτρέπεται να μπει αυτή η επιστροφή στην Γάζα. Φανταστείτε. Μια επιστροφή που διόρισαν οι ίδιοι δεν την επιτρέπουν να μεταβεί στην Γάζα. Να κάνει τη δουλειά της. Οπότε η δουλειά είναι προδιαγραμμένη. Δηλαδή ξέρουν τι κάνουν αυτοί. Τα σύνορα έχουν μεταφερθεί. Περίπου το 1 τρίτο.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Επειδή υπήρχε μια. Στην εκεχηρία, στη συμφωνία, υπήρχε μια ρήτρα ότι αν περάσει λίγος καιρός θα πάνε προς τα πίσω και θα πάνε προς τα πίσω. Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό έχει μονιμοποιηθεί πια εκεί η γραμμή.
1: Αντί για πίσω πήγανε μπροστά. Είχαν 53% των ευρώ.

0: πώς θα τα βρουν.
1: Τίποτα, είναι No Man's Land τώρα εκεί πέρα.
0: Ακριβώς, όχι μόνο No Man's Land, είναι ένα εσωπαίδωμα, δεν υπάρχει τίποτα. Τα κτίρια εξαφανίστηκαν, βάλανε εργολάβους και τα δερμήσανε και δεν ξέρω που τα πήγαν.
1: Και διαβάζω επίσης ότι σε κάποια σημεία αρχίζουν και γεμίζουν με μπάζα και με χώματα για να δημιουργηθούν σαν βουνά στην ουσία εντός του χώρου.
0: Ένα πράγμα το οποίο χωρίζει μια περιοχή από την άλλη. Και πίσω από πράγμα εσωπεδώνουν τα εδάφη και τώρα πριν 2-3 μέρες διαδηλώσανε 8 Ισραηλοί υπογεί μαζί με χιλιάδες έπικοι πήγαν να διαδηλώσουν ώστε θα χτίσουμε εδώ την Γάζα που είναι πατρική μας πατρίδα. Okay. Όλα αυτά συμβαίνουν και η παγκόσμια κοινότητα αποσιωπάει εντελώς. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Όλοι οι άνθρωποι είναι στιβαγμένοι πάνω στην παραλία, σε ένα βάθος 2 χιλιόμετρα περίπου μακριά από την παραλία. Και κάποια στιγμή θα τους τρεμώξουν και λίγο παραπάνω και θα τους διώξουν. Όπως είναι του 48 δηλαδή. Θα στείλουν κάποια καράβια και έχει δύο επιλογές. Ή θα πεθάνει εδώ πέρα ή θα ανεβείτε στα καράβια. Και είναι μια κακή απομίμηση το αυτό που είναι του 48.
1: Σωστό.
0: Αυτό συμβαίνει και στην Δυτική Όχθη. Δεν θέλω να μιλήσω ακόμα για την Δυτική Όχθη, γιατί στην Γάζα υπάρχουν άλλες φρεκαλιότητες που δεν τις καταγράφει κανείς. Τα ντρόν μπαίνουν μέσα στις σκηνές που είναι οι άνθρωποι και σκοτώνουν παιδιά στην Αγγλία. Δηλαδή, ένα από τα τελευταία ήταν ένα παιδί 10 μηνών στην Αγγλία της μητέρας του. Το θύλαζε η μητέρα του. Και ξαφνικά μπαίνει στον δρόμο και τον περιβολεί το παιδί. Στην αγκαλιά τη μητέρα του. Δηλαδή δεν έχουν ξαναγίνει αυτά στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Τέτοια βαρβαρότητα.
1: Γιατί είναι και με τα ντρόουν είναι λίγο σαν βιντεοπαιχνίδι για αυτού. Μπαίνουν μέσα, δηλαδή δεν μπαίνει καν ο στρατιώτη να το κάνει.
0: Η φανταρίνα που διαχειρίζεται τον ντρόουν δεν βλέπει ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Βλέπει οθόνη και παιχνίδι με στην οθόνη.
1: Γενικά δεν νομίζω πως τώρα είναι ερώτηση που δεν έχει σημασία, δηλαδή στην ουσία νομίζω ξέρουμε την απάντηση. Αν υπάρχει ιατρική παρέμβαση, αν υπάρχουν γιατροί, αν υπάρχει
0: μέσα στο σταγονόμετρο πεθαίνουν οι άνθρωποι, πέφτουν νικροί και δεν υπάρχει διάγνωση και μάλιστα πεθαίνουν πολλοί νέοι άνθρωποι και πέρα. Υπάρχουν επιδημίες που δεν υπάρχει διάγνωση, δεν ξέρω ο κόσμος για ποιο λόγο πεθαίνουν. Και αυτό είναι σημαντικό πράγμα που πρέπει να διερευνηθεί. Γιατί το Ισραήλ είναι γνωστό για τα περάματα που κάνει, τα βιολογικά, τα χημικά που χρησιμοποιεί. Το χρησιμοποιούσε ανέκαθεν.
1: Το έχουμε δει.
0: Ναι.
1: Και έχει αποδειχθεί.
0: Το οποίο σήμερα δεν ψάχνει κανείς γιατί πεθαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Χιλιάδες πεθαίνουν χωρίς σοβαρή αιτία, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος. Κάτι άλλο. Η εχμάλωτη Παλαιστίνη. Δεν είχαν πει στην αρχή ότι ανταλλάζουμε εχμαλώτου, θα βγάλουμε του Παλαιστίνη. Λοιπόν, από 12.000 είναι 17.000 εχμάλωτοι Παλαιστίνοι. Οι περισσότεροι βέβαια είχαν πάρθει από την Δυτική Όχθη. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος ήταν 12.000 εχμάλωτοι Παλαιστίνοι. Και είπαν ότι ας βγουν οι Ισραηλοί εχμάλωτοι και θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Ωραία, δεν υπάρχει κανένας εχμάλωτος Ισραηλός στα χώρια των Παλαιστινίων. Ενώ οι Παλαιστίνοι σήμερα είναι 17.000. Συν άλλους που δεν ξέρουμε αν ζουν ή αν είναι εχμάλωτοι.
1: Και είναι σημαντικό να λέμε αυτή τη λέξη, εχμάλωτοι. Εχμάλωτοι είναι οι Παλαιστίνοι αυτή τη στιγμή. Δεν είναι φυλακισμένοι, δεν είναι κρατούμενοι, δεν είναι όλα αυτά. Δεν κατηγορούνται για κάτι. Το έγκλημα είναι ότι είναι Παλαιστίνοι.
0: Βασανίζονται και τους βάζουν να υπογράφουν σε διάφορα χαρτιά στα εβραϊκά που δεν καταλαβαίνουν. Για αργότερα αυτά. Για να αποδεικνύουν ότι να υπέγραψε ότι έκανε κάτι.
1: Η ειδική καταγωγή από πού είναι, κύριε Λαμπατά, από ποια περιοχή?
0: Από την Χαν Γιούνις.
1: Από τη Γάζα δηλαδή. Ναι, από τη Λωρίδα τη Γάζα.
0: Το άλλο, παραδίνουν πτώματα κάθε τρεις και λίγο των πρώην φυλακισμένων, κρατούμενων, εχμαλώτων, τα οποία είναι σε πολύ κακή κατάσταση, δηλαδή είναι φανερά τα σημάδια βασανισμών επάνω σε αυτά τα πτώματα και μάλλον τα δίνουν για εκφοβισμό, ότι βλέπετε τι σας κάνουμε. Και βέβαια λείπουν πολλά όργανα από αυτά τα πτώματα, το οποίο είναι κάτι άλλο, ότι τον πόρο οργάνων στην πέρα εντάξει. Και το λένε και το καμαρώνουν οι Ισραηλοί. Ότι είμαστε η μεγαλύτερη τράπεζα οργάνων στον κόσμο. Και το λένε και το υπερηφανεύονται.
1: Καλά, και αυτό υπερηφανεύονται και για τα όπλα τους που τα διαφημίζουν σε κάθε έκθεση και εδώ στην Ελλάδα κάθε χρόνο και σε άλλες εκθέσεις. Και τα παρουσιάζουν σαν δοκιμασμένα στο πεδίο, που ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό.
0: Δοκιμασμένα σε άοπλο πληθυσμό. Όχι δοκιμασμένα στη μάχη. Γιατί δεν υπάρχουν μάχες. Αυτά είναι δοκιμασμένα πάνω σε έναν

0: άοπλο λαό. Okay. Είναι αποτελεσματικά επάνω σε έναν άοπλο λαό. Πραγματικά αναρωτιέμαι. Αυτοί οι στρατηγοί που αγοράζουν αυτά τα όπλα δεν βλέπουν. Προχθές επέγραψε η Ελλάδα συμφωνία να αγοράσει 4,3 δισεκατομμύρια όπλα από το Ισραήλ. Αυτό το Iron Dome. Το Iron Dome δεν ήταν ικανό να προστατεύει το Ισραήλ από τους πυράβλους της πλάκας της Χαμάς. Η Χαμάς έφτιαχνε τους πυράβλους της κουζίνης των σπιτιών. Και αυτά τα όπλα ήταν ανίκανα να
1: αντισταθούν,
0: τους ψευδοπυράβλους της Χαμάς. Θα κάνουν εδώ στην Ελλάδα, θα είναι ικανά να να υπερασπιστούν την Ελλάδα. Δεν ξέρω αυτοί οι στρατοί που υπογράφουν, τι υπογράφουν. Δεν είναι με δικό μας θέμα αυτό.
1: Ναι, καλά, σίγουρα, αλλά τέλος πάντων είναι καλό και να βλέπουμε τι συμβαίνει και όταν η Ελλάδα κάνει στρατηγικές συμμαχίες με το Ισραήλ, να ξέρουμε ακριβώς με ποια χώρα κάνει στρατηγική συμμαχία. Γιατί δεν είναι χωρίς ευθύνη και όποιοι συνεργάζονται με εγκληματίες, τέλος πάντων.
0: Απλά κάνουν τακτική τους, γιατί δεν είναι ότι πουλάνε όπλα, απλά βρίσκουν σε μάχος στις χώρες που πουλάνε όπλα. Δηλαδή, ο σκοπός δεν είναι μόνο να πουλήσουν όπλα και να πάρουν λεφτά, αλλά να βρουν εταίρους. Αυτό είναι ο σκοπός τους. Να βρουν εταίρους στις χώρες που πάνε και ανοίγουν παραρτήματα. Και μάλιστα εδώ ανοίγουν μεγάλα παραρτήματα.
1: Ανοίγουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο, νομίζω, μεγάλα παραρτήματα.
0: Ναι, μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή, ένα απαράδεικτο πράγμα που ταυτίζουν τους Παλαιστίνιους με τους Τούρκους. Ότι οι μουσουλμάνοι Παλαιστίνοι δεν θυμούνται ότι η Παλαιστίνη ήταν η αιτία που καμία αραβική χώρα, καμία μουσουλμανική χώρα δεν αναγνωρίζει το Βόρεια Κύπρο. Το 1974, όταν έγινε η καταστροφή της Κύπρου, ο Αραφάτ γύρισε όλες τις Ισλαμικές και Αραβικές χώρες μία-μία. Και στην Σύνοδο των Μουσουλμανικών Χωρών ζήτησε καμία μουσουλμανική χώρα να μην αναγνωρίσει την Βόρεια Κύπρο. Το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα. Και τώρα μας ταυτίζουν εμάς με τους Τούρκους και τα τουρκικά συμφέροντα. Εμένα, όταν μου στείλανε κάποιος, μου στέλνει απειλές και μου λέει, ναι, μαθαίνε, είσαστε μουσουλμάνοι, είσαστε Τούρκοι, φιλοτούρκοι και αυτά. Από πού σπού όλα αυτά.
1: Από εκεί που είχε και τα μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα.
0: Τα παρουσιάζουν επίσημα.
1: Ναι,
0: παρουσιάζουν έτσι τις πλάκες.
1: Τα παρουσιάζουν έτσι και πάντα αποφεύγουν να μιλήσουν γενικά για το τι σημαίνει η Παλαιστινιακή κοινωνία και το πώς μπορεί, ειδικά η Παλαιστινιακή κοινωνία, πώς έχει καταφέρει να έχει πολύ καλές σχέσεις μεταξύ όλων των κοινοτήτων, δηλαδή και των μουσουλμάνων και των χριστιανών και των διαφορετικών δογμάτων των χριστιανών.
0: Μέχρι που έγιναν φίλοι με τις κυβερνήσεις της Ελλάδας, μας λέγανε, είσαστε απόγονοι των Ελλήνων, φύγετε από εδώ, πηγαίνετε πίσω στην Ελλάδα. Αυτά τα λέγανε όταν ήμουν μικρός, πριν 20 και 30 χρόνια, αυτά άκουγα, αυτά ήξερα. Ότι εσείς στην Παλαιστίνη δεν είσαστε από εδώ, είσαστε από την Ελλάδα, γυρίστε πίσω.
1: Αλήθεια,
0: τώρα πώς έγινε αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, τι προπαγάνδα παίζει ανά πάση στιγμή είναι το κάτι άλλο. Τώρα, αυτά που συμβαίνουν στην Τόχτη είναι άλλο πράγμα που πραγματικά αποδεικνύει ότι η εθνοκάθαρση είναι ο σκοπός από την αρχή μέχρι τέλος. Γιατί στην Τόχτη δεν υπάρχει ούτε Χαμάς, ούτε αντίσταση, ούτε λουλούδια δεν πετάνε στους Ισραηλινούς έμπικους. Οι Ισραηλινοί έμπικοι μπαίνουν κάθε μέρα. Χθες μπήκαν σε 30 διαφορετικά σημεία.
1: Αυτό λέγαμε στην αρχή της εκπομπής.
0: 30 διαφορετικές επιθέσεις. Και είναι ανθρώπους ζωντανούς, και είναι σπίτια, και είναι αυτοκίνητα, καταστρέφουν περιουσίες.
1: Τις ελιές, τα κοπάδια.
0: Με την προστασία του στρατού. Έχουν σκοτώσει από την αρχή του πολέμου πάνω από 2.000 άτομα στην Τόχτη. Η μισή είναι παιδιά. Η μισή είναι παιδιά 12 και 15 χρονών. Την μοναδική φορά που έπεσαν Ισραηλοί νεκροί ήταν πριν 3-4 μέρες. Που άρπαξε ένας Παλαιστίνος, άρπαξε το όπλο του Ισραήλ και το κάρφωσε. Και μετά ο στρατός τι έκανε, πυροβόλησε όλους τους παρόντες Παλαιστίνους εκεί πέρα. Έπεσαν 4-5 νεκροί και 17 τραυματίες. Και σκοτώθηκε ένας Ισραηλινός.
1: Είναι συγκλονιστικό το ότι.
0: Δηλαδή ο Παλαιστίνος δεν έφερε.
1: Δεν είχε δικό
0: ήταν στο σπίτι του. Ήταν στο σπίτι του. Μπήκανε τα όπλα στο σπίτι του. Άρπαξε το όπλο και του κάρφωσε. Και παρουσιάζεται σαν μεγάλη τρομοκρατική επίθεση των Παλαιστινίων που οι Ισραηλοί επιτέθηκαν μέσα στο σπίτι του ανθρώπου με την προστασία του στρατού. δεν είναι ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις. 2.000 έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα. Χιλιάδες σπίτια έχουν καεί, δεκάδες χιλιάδες δέντρα, δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα έχουν καεί. Και όλα αυτά τα βλέπει με την προστασία του Ισραηλινού στρατού. Αυτά δεν συμβαίνουν, δεν τα ακούει κανείς.
1: Δεν τα ακούει, αυτό είναι το συγκλονιστικό. Και αυτό έλεγα και στην αρχή, ότι άμα ένας Ισραηλινός στρατιώτης, ένας Ισραηλινός γενικά, γρατζουνιστή έστω, θα γίνει κεντρικό θέμα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης της Δύσης, και αυτό που συμβαίνει κάθε βράδυ με τους επίκους να πηγαίνουν σαν ορδές στα σπίτια των Παλαιστινίων, σε κάθε Παλαιστινιακό χωριό στην Δυτική Όχθη, είναι απλά μια είδηση την οποία δεν ασχολούμαστε. Και από ό,τι μας λέτε, διώχνουν και τους δημοσιογράφους για να μην ακούγονται τα θέματα.
0: Ακριβώς. Και τώρα συμμετέχουν και τα social media. Τα social media τι κάνουν? Αποκρύπτουν ό,τι είναι θέλει ο Παλαιστινιακό. Mm-hmm. Και στο δείχνουν, μάλλον θα το δεις και εσύ προσωπικά στο δικό σου
1: προφίλ. Το βλέπω, ναι, το βλέπω.
0: Το πετάνε οι ειδήσεις για το Ισραήλ από το πουθενά, που δεν έχει καμία προτίμηση, που δεν έχει εγώ δηλαδή προσωπικά. Δεν έχω προτιμήσεις, ούτε έχω δείξει ότι ενδιαφέρομαι να μάθω κάποια νέα, τα οποία μου έρχονται σαν βροχή και τα δικά μας δεν μου έρχονται.
1: Εξαφανίζονται, ναι, μα το βλέπουμε και στις αναρτήσεις πώς όλα ό,τι έχει σχέση με την Παλαιστίνη εξαφανίζεται και το βλέπεις εσύ και άλλος ένας φίλος σου ίσως.
0: Ακριβώς.
1: Δεν τυχαίο δηλαδή, δεν
0: λειτουργούν. Δεν είναι αυτοί οι φίλοι μου. Δεν πάνε οι δικές μου αναρτήσεις, δεν πάνε πουθενά. Δεν πάνε πουθενά, ούτε μου έρχονται αυτά που με ενδιαφέρουν. Υπάρχουν κάποιες ειδήσεις που ενδιαφέρονται αυτοί να μας πετάνε. Και οπότε υπάρχει μια πολιτική τώρα η οποία γίνεται στην πράξη. Αυτός ο σκοταδισμός. Δηλαδή αυτό που γινόταν παλιά στα κανονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης συμβαίνει τώρα με μεθόδους στα social media. Αλλά αυτό που συμβαίνει στην Αιτιόχθη είναι πραγματικά φρικτό, γιατί όταν δέρνουν στους ανθρώπους δεν γλιτώνει κανείς. Όλοι μένουν ανάπηροι, δηλαδή ακούσια 2, 3, 5 τραυματίες κάθε μέρα, δεκάδες κάθε μέρα, οι οποίοι μένουν ανάπηροι, γιατί τέτοια είναι η αγριότητα που βγαίνουν οι Ισραηλοί με τα όπλα και χτυπάνε κόσμο, που κύριε, αν πέσει κλίμα δεν τη βγάζεις καθαρός.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε 3 σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
4: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
7: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
7: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
7: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
9: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
10: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510 326 308 και 6932 191-068.
11: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
12: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
11: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
12: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
11: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
12: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510 44000.
11: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
13: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
14: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
2: Καβάλα News.
7: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News. Στους 102,8.
15: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Επιτροπής Δοντολογίας, κύριε Κουβέλη, καλημέρα. Καλησπέρα μάλλον. Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα κύριε Ριγόπουλε. Καλησπέρα σε όλους και όλες.
1: Κύριε Πρόεδρε, ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να γυρίσει σελίδα μετά από μια περίοδο πολύ μεγάλων αναταράξεων. Το βιώσαμε όλοι νομίζω και το είδαμε πολύ καθαρά. Εσείς από την εμπειρία σας, πώς βλέπετε, πόσο μεγάλη δυνατότητα υπάρχει να επιβιώσει αυτή τη δοκιμασία? Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες κινήσεις. Την τελευταία διβδόμαδο δηλαδή, νομίζω πως υπάρχουν κάποιες κινήσεις που δείχνουν μια διάθεση τουλάχιστον.
16: Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο είναι χαρακτηριστικό είναι ότι έχει προκύψει μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία σχέση εμπιστοσύνης εγγυάται την ομαλή εξέλιξη των πραγμάτων και κυρίως την αντιμετώπιση των προβλημάτων που το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν σωρευτεί. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι έχουν πυκνώσει σε σημαντικό βαθμό, δεν θα έλεγα στον απόλυτα επιθυμητό βαθμό, αλλά σε σημαντικό βαθμό, οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι οι οποίοι έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να εξασφαλιστεί η επανασυσπήρωση του κόμματος στη βάση του συγκεκριμένου προγράμματός του και στη βάση της συγκεκριμένης διεκδίκησης για την δημοκρατική συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και των δυνάμεων της κεντροαριστεράς και πάντοτε προς την κατεύθυνση, στο πλαίσιο, όπως είπε χαρακτηριστικά και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, η Ιρένα Ιδούρου, μιας πολιτικής η οποία αντιμάχεται την δεξιά και συγκροτεί έναν μονομέτωπο αγώνα εναντίον της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
1: Αυτό θεωρείτε ότι είναι το βασικό ζητούμενο, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ να μην στραφεί, να μην μπει σε μια διαδικασία αντιπαράθεσης με άλλες δυνάμεις του ευρύτερου χώρου, των όμορων δυνάμεων?
16: Μα για μας ο μείζον στόχος είναι να φύγει δεξιά. Και στο πλαίσιο αυτής της διεκδίκησης διαμορφώνουμε την πολιτική στη βάση συγκεκριμένων προγραμματικών θέσεων, τις οποίες αρχίζει ο κόσμος να καταλαβαίνει, αυτή τη συσπήρωση που πρέπει να εκφραστεί. Δεν ξέρω αν θα το επιτύχουμε απόλυτα, αλλά διεκδικούμε αυτή η συσπήρωση η δημοκρατική να προκύψει και την ημέρα των εκλογών. Ζητούμενο αναμφισβήτητα, ναι. Βέβαιο, όχι βέβαιο, αλλά διεκδικούμενο.
1: Τώρα, υπήρξαν οι μαζικές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ανάμεσα σε αυτές και του πρώην Προέδρου του κόμματος. Επειδή έχετε βιώσει πάρα πολύ στην ιστορία, δηλαδή της αριστεράς, την οποία την έχετε παρακολουθήσει από τόσο κοντά και ένεργα, έχετε δει πολλά να συμβαίνουν. Αυτό πώς το σχολιάζετε? Είναι μια, όχι πρωτοφανής ίσως, αλλά τέλος πάντων πολύ σπάνια κατάσταση.
16: Όχι, είναι πρωτοφανής. Είναι η διατύπωση που κάνετε, είναι απόλυτα σωστή. Με όποια εκτίμηση μπορώ να έχω για το πρόσωπο του συντρόφου μέχρι πρότινος Προέδρου, του Σοκράτη του Φάμελου, άλλο τόσο βρίσκομαι και στην θέση να διαφωνώ μαζί του. Ένας Πρόεδρος όταν παρετείται, δεν παρετείται να ανεξαρτητοποιηθεί. Ένας Πρόεδρος όταν παρετείται, τιμά τη σχέση εμπιστοσύνης που είχε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Διαφωνώ με την επιλογή του. Ξαφνιάστηκα όταν την πληροφορήθηκα.
1: Τώρα, η παρέμβασή σας, εσάς η προσωπική για τη διεξαγωγή της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παρέτηση του κυρίου Φάμελου, είχε σχολιαστεί έντονα. Γνωρίζετε και εσείς το βάρος της παρέμβασής σας. Πιστεύετε ότι αυτή η αλλαγή σκυτάλης θα μπορούσε να έχει γίνει πιο ανώδυνα?
16: Κοιτάξτε, θα μπορούσε, υπό την προϋπόθεση ότι θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί συγκεκριμένα μέτρα τα οποία καθυστέρησαν μέχρι ότου η Κεντρική Επιτροπή, περισσότερο όρημη και περισσότερη βέβαιη για τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει, αποφάσισε τα βασικά ζητήματα, που είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα δεν εκχωρείται, δεν διαλύεται, δεν ετεροπροσδιορίζεται, αλλά στη βάση συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών διαμορφώνει όσο μπορεί τις συμμαχίες και πορεύεται για την ανασυγκρότηση των κομματικών δυνάμεων. Επειδή επικαλείστε την εμπειρία που μπορώ να έχω και έχω, είμαι αισιόδοξος ότι αυτό το κόμμα θα μπορέσει να ξαναστηθεί στα πόδια του και να διεκδικήσει προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας μια παρουσία εξαιρετικά σημαντική, όσο και πολύ ενδιαφέρουσα αναφορικά με τη στήριξη των λαϊκών αιτημάτων, της δημοκρατικής εξέλιξης, του κράτους δικαίου και βεβαίως στην σμίκρυνση των μεγάλων ανισοτήτων που έχει δημιουργήσει με την οικονομική της πολιτική η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Με βάση αυτούς τους στόχους, με νέα ηγεσία, είναι εξαιρετικά σημαντική η ηγεσία. Η Ρένα Ιδούρου είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Νίκος ο Παπάς, ο γραμματέας του κόμματός μας, ο Παύλος ο Πολάκης στον σχεδιασμό και όλοι μαζί, συσπηρωμένοι, ενωμένοι, συνεργαζόμενοι, διεκδικούμε και την ανάταση του κόμματός μας, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και την μεγαλύτερη παρουσία μας στη βάση του προγράμματός μας, όχι γενικά και αόριστα, μέσα στην ελληνική κοινωνία.
1: Τώρα, είμαι σίγουρος ότι τον Φώτη Κουβέλη τον ρωτάνε πάρα πολύ τη γνώμη του για το πώς μπορεί να κινηθεί το πράγμα από εδώ και πέρα. Εσείς, όταν σας λένε στο πρακτικό κομμάτι, στο κομματικό, δηλαδή στην κομματική ανασυγκρότηση, τι βάζετε σαν, τι θα λέγατε και όσους έχουν τώρα τις θέσεις ευθύνης στο κόμμα να θέσουν ως βασικές προτεραιότητες?
16: Η προτεραιότητα είναι αυτή που λίγο πριν είχα την δυνατότητα που μου δώσατε να επισημάνω. Πρώτον, η ενότητα του κόμματος. Το δεύτερο, η συσπήρωση στη βάση των συγκεκριμένων προγραμματικών θέσεων και η τρίτη, η πραγματική γείωση και επαφή του κόμματός μας στην ελληνική κοινωνία. Σας μιλάω με απόλυτη πολιτική ειλικρίνεια. Πρόγραμμα έχουμε, θέσεις έχουμε, τις οποίες θέσεις και το πρόγραμμά μας θα ζηλεύουν ως μεγέθη πολιτικά οι άλλες πολιτικές δυνάμεις. Και κυρίως έχουμε μια συνέπεια σε αυτό που λέγεται αριστερή προοδευτική πολιτική, την οποία δεν εκχωρούμε στην οποιαδήποτε σκοπιμότητα άλλου τύπου.
1: Εσείς τώρα από την πλευρά σας, πώς το ζήτημα της ανασυγκρότησης των ψηφοδελτίων και επίσης το θέμα των συνεργασιών, βλέπετε δυνατότητες να υπάρξουν συνεργασίες? Δηλαδή είχαμε την επικοινωνία της κυρίας Δούρου με τον κύριο Κοτζιά τις προηγούμενες ημέρες. Βλέπετε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα ή τα πράγματα είναι πιο στενά λόγω της δημοσκοπικής, των δεδομένων που έχουμε δημοσκοπικά?
16: Δεν υποστηρίζω ότι πρόκειται για μια εύκολη και εξαιρετικά ευχερή διαδικασία. Όμως εκείνο το οποίο υποστηρίζω και το υποστηρίζω στη βάση συγκεκριμένων στοιχείων που δεν είναι, αν θέλετε, του παρόντος, ότι είναι δυνατόν να έχουμε και συμμαχικά ψηφοδελτία. Στη βάση των όσων λίγο πριν σας είπα, η προγραμματική συμφωνία. Αυτό είναι το στοιχείο που μπορεί να διατηρεί την ακεραιότητα μιας συμμαχικής προσπάθειας.
1: Με δυνάμεις δηλαδή σε αυτό το χώρο βλέπετε, φαντάζομαι, και τον κύριο Κοτζιά,
16: βεβαίως αναμφισβήτητα, δηλαδή. Και πρέπει να σας πω ότι δεν το δημοσιοποίησα, αλλά με την ευκαιρία που συζητάμε, πριν ακόμα μιλήσει με την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, την Ρένα Κιδούρο, ο Νίκος Κοτζιάς, ο εξαίρετος αυτός άνθρωπος, πολιτικά εξαίρετος, πολιτικά πολύ σημαντικός, είχα και εγώ επικοινωνία με δική του πρωτοβουλία.
1: Στην οποία εσείς, τώρα το δημοσιογραφικά ρωτάω και αν θέλετε μου απαντάτε, ποιο ήταν το στίγμα της δηλαδή?
16: Το στίγμα ήταν να εκφράσει από τη μεριά του την συμφωνία του αναφορικά με τη στάση που εγώ κρατώ. Και μείναμε σύμφωνοι σε ηρεμότερες στιγμές. Η ηρεμία των στιγμών δεν έχει σχέση με τίποτε άλλο παρά να παρέλθει λίγο η θερινή περίοδος, να συζητήσουμε και να συζητήσουμε πολύ πιο διεξοδικά σε σχέση με αυτές τις συμμαχικές, συνεργατικές προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν. Ακολούθησε η πολύ σημαντικότερη για μένα επικοινωνία του Νίκου Κοτζιά με την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, τη Ρένα Ντούρου. Θεωρώ, αξιολογώντας αν θέλετε αυτές τις επιμέρους κινήσεις, ότι υπάρχουν περιθώρια να προκύψουν συμμαχικές πολιτικές συνεργασίες στην βάση προγραμματικών συμφωνιών. Και προς την κατεύθυνση αυτή θα αγωνιστούμε.
1: Υπάρχουν άλλες δυνάμεις στον χώρο, στους οποίους βλέπετε ότι θα μπορούσε να υπάρξει έστω μια συζήτηση? Δεν είναι αναγκαστικό τα τέλη της φορής?
16: Βεβαίως υπάρχουν. Και οικολογικές δυνάμεις και κινηματικές δυνάμεις υπάρχουν, τις οποίες πρέπει να τις δούμε με απόλυτο σεβασμό και από θέση ισοτιμίας. Διότι ξέρετε, η αλαζονία στην πολιτική δεν εξυπηρετεί τις συνεργασίες. Η αλαζονία καταστρέφει κάθε πιθανότητα συνεργασίας. Και εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οφείλουμε να μην είμαστε αλαζόνες σε σχέση με την πολιτική μας παρουσία και τις διεκδικήσεις μας.
1: Αυτό την αλαζονία είναι κάτι το οποίο το παρατηρείτε επίσης σε κάποιες δυνάμεις?
16: Βεβαίως το παρατηρώ, αλλά δεν είναι του παρόντος.
1: Σαφές. Κύριε Κουβέλη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το
16: χρόνο
1: σας
16: ευχαριστώ.
1: Και για την ωραία συζήτηση.
16: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
16: Γεια σας.

Αυτά τα ωραία λοιπόν. Κάπως εδώ θα ολοκληρώσουμε τουλάχιστον τις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες και θα κλείσουμε και με τις καλημέρες σε όλους εσάς που έχετε σήμερα συμμετάσχει πάρα πολύ θερμά, θα έλεγα, στην εκπομπή. Να πούμε μια καλημέρα στην Ειρήνη, δεν ξέρω αν είπαμε νωρίτερα, γιατί σχολίαζε για το θέμα που λέγαμε με τον κύριο Χριστόπουλο στην πρώτη ώρα, για την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων και λέει πόσο θα πρέπει να εμποδιστεί η ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Νομίζω πως αυτό ήταν και το επιχείρημα και του κυρίου Σωτηρέλη μετά, ότι θα πρέπει να αντιληφθούμε το τι συμβαίνει και να μην κάνουμε μάχη οπισθοφυλακής. Το αφήνω, δεν είναι, λέω εγώ, που στέκομαι σε όλο αυτό. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Πάντως, ότι υπάρχουν δεδομένα, υπάρχουν δεδομένα. Από εκεί και πέρα, το πόσο ο καθένας θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί η μάχη απέναντι σε αυτή την κατάσταση και να την εξασφαλίσει, τέλος πάντων, όσο γίνεται, το δημόσιο χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα σίγουρα που απασχολεί όχι μόνο εμάς, απασχολεί πολιτικά κόμματα, πολιτικές οργανώσεις, πολιτικά κινήματα. Είναι ένα ευρύτερο ζήτημα. Έχω αφήσει ένα θέμα, το οποίο είχα πει στην αρχή ότι θα το συζητούσαμε με τον κύριο Αλμπάτα, αλλά δεν το συζητήσαμε, δεν προλάβαμε, γιατί όλα αυτά που μας έλεγε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα σε σχέση με το τι συμβαίνει στην Παλαιστίνη, στη Γάζα ειδικά, στο πεδίο πια, δηλαδή για να γνωρίζουμε ακριβώς τι συζητάμε και γιατί έγκλημα μιλάμε. Ο Γιώργος λοιπόν νωρίτερα έλεγε ότι ως αριστερός, εγώ σαν κατηγορία το βάζει αυτό, εντάξει, εγώ δεν παίρνω σαν κατηγορία, οπότε θα τον ευχαριστήσω. Σαν αριστερός, λέει, ταύτισε όλο το λαό του Ισραήλ με τον Νετανιάχου και αυτό δεν είναι σωστό για κανένα λαό, πόσο μάλιστα όταν ο λαός αυτός έχει υποστεί ολοκαύτωμα. Λοιπόν, το δίστημα εδώ είναι η πραγματικότητα. Όταν η πραγματικότητα διαφωνεί με την θέση που μπορεί να έχει κανείς ή την θέση που ελπίζει να ισχύει κανείς. Η αλήθεια είναι ότι ο λαός του Ισραήλ, στη συντριπτική του πλειοψηφία, προφανώς δεν μιλάμε για όλο το λαό του Ισραήλ, αλλά μιλάμε για τη συντριπτική πλειοψηφία, συμφωνεί απόλυτα με αυτό που συμβαίνει. Συμφωνεί απόλυτα με την γενοκτονία στη Γάζα, συμφωνεί με την εθνοκάθαρση, συμφωνεί με την προσπάθεια εθνοκάθαρσης και της δυτικής όχθης. Συμφωνούν με όλα αυτά και το έχουμε δει σε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις, το έχουμε δει ακόμα και στις ψήφους τους, το πώς ψηφίζουν. Όταν ψηφίζουν κόμματα τα οποία μπορεί να διαφωνούν με τον Νετανιάχου σε κάποια ζητήματα, αλλά στην εφαρμοζόμενη πολιτική στο κομμάτι της Παλαιστίνης, συμφωνούν και το έχουν εφαρμόσει και τα ίδια τα κόμματα σε προηγούμενες φάσεις που ήταν εκείνα στην κυβέρνηση. Αυτό το έχουμε δει. Απ' την άλλη πλευρά, όταν ζεις σε μια χώρα στην οποία, η οποία υπάρχει σε βάρος άλλου λαού, αυτή η κατηγορία σε επηρεάζει. Δεν είναι σαν να ρωτάνε τον καθέναν από εμάς αν συμφωνούμε ή να μας ταυτίζουν με την κυβέρνηση που είναι η κυβερνά στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Είναι μια πολύ διαφορετική συνθήκη εκεί. Και είναι μια συνθήκη εγκλήματος πια εκεί. Οπότε, όταν συζητάμε για το τι λέει η κοινωνία του Ισραήλ, θα πρέπει όντως να κοιτάμε τι λέει πραγματικά αυτή η κοινωνία, όχι τι θα θέλαμε να λέει ή πώς θα θέλαμε να επενδύσουμε εμείς σε μια μεγαλύτερη αντίδραση που δήθεν υπάρχει στο Ισραήλ. Δεν υπάρχει μεγάλη αντίδραση, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό που αντιδρά σε αυτό που συμβαίνει, δυστυχώς. Αντιδρούνε κατά του Νετανιάχου σε άλλα πράγματα. Αντιδρούνε στα συνταγματικά. Αντιδρούνε στο ότι έχει φάει λεφτά προφανώς και μπλέκεται σε πάρα πολλές υποθέσεις διαφθοράς. Σε αυτά, ναι, αντιδρούνε. Αλλά στο έγκλημα δεν αντιδρούν. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό μόνο και μόνο επειδή θέλουμε να υπάρχει ένα διαφορετικό αφήγημα όπου οι λαοί είναι πάντα καλοί και πολεμάνε απέναντι στους κακούς κυβερνώντες που θέλουν το αίμα. Μερικές φορές η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό.

Αυτά και μετά θα κλείσω με ένα θέμα που διαβάζω τώρα. Δεν το έχω διαβάσει ολόκληρο, απλά θα σας πω τον τίτλο. Είναι μια συνέντευξη του Μιχάλη Χρυσοχοίδη στο πρώτο θέμα. Για τους δολοφόνους, λέει, δεν έχουν πολιτικό χρώμα. Στη Μαρθίνα έγιναν λάθη, αλλά στο τέλος οι δράστες βρέθηκαν. Εγώ σε αυτό θέλω να μείνω, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλές φορές από την κυβέρνηση ότι οι δράστες βρίσκονται και πάρα πολλές φορές από την κυβέρνηση να κάνει και δικαστήριο αμέσως μετά τις συλλήψεις και να αποφασίζει και ποια θα είναι η ποινή και ποιος είναι ένοχος και ποιος δεν είναι ένοχος. Όταν λοιπόν η ίδια κυβέρνηση και οι ίδιοι πολιτικοί, οι ίδιοι βουλευτές, οι ίδιοι υπουργοί επιμένουν να θεωρούμε απόλυτο το τεκμήριο της αθωότητας όταν εμπλέκονται δικά τους στελέχη, δηλαδή όταν εμπλέκονται τα στελέχη τους στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν εμπλέκονται τα στελέχη τους σε άλλες υποθέσεις και μας λένε συνέχεια ότι παιδιά υπάρχει τεκμήριο της αθωότητας, δεν μπορούμε να τους καταδικάζουμε όλους, ακόμα και αν υπάρχουν τα στοιχεία που τα έχουμε διαβάσει όλοι. Όταν λοιπόν έχουν μια άλλη υπόθεση από μια άλλη πλευρά και όταν υπάρχει και ένα παρελθόν κατηγορίας στο θέμα της Μαρφίν σε ανθρώπους οι οποίοι τελικά έχουν αθωωθεί, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όταν μοιράζουν όχι κατηγορίες αλλά ποινές στην ουσία, καταδίκες. Δεν μπορεί να σταθεί πάρα πολύ και το ένα και το άλλο. Ή θα αποφασίζει ο καθένας ποιος είναι ένοχος και ποιος δεν είναι ένοχος με μια δήλωση στα μέσα ενημέρωσης. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Με αυτά λοιπόν, κάπως έτσι θα σας αφήσουμε σήμερα. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο στις 12 και μέχρι τις 2. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που βοηθήσανε και στη ροή της συζήτησης και για να ανοίξουν και περισσότερα θέματα. Τα κρατάμε όλα, να το ξέρετε. Τα βλέπουμε και τα διαβάζουμε και τα κρατάμε. Και κρατάμε και τις υποδείξεις για άλλα θέματα που πρέπει να ανοίξουμε, όπως αυτό το πολύ σωστό που αναφέρει ένας φίλος, να ανοίξουμε το θέμα του αυτισμού γενικότερα και σε λίγο πιο επιστημονική βάση. Θα το κρατήσουμε και θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια. Και συνεχίζουμε βεβαίως με το μαγκαζίνο βέβαια σήμερα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systic Ball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
4: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
5: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
8: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
7: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
8: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
8: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
7: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
8: Τηλέφωνο 25920 62 472.
7: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
12: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις.
13: Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
14: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
3: από το e-Pavla Radio,
0: από το live24.gr.
3: Kavala News, το ραδιόφωνο σου.
4: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
14: Το Ιουλίου, 2 και 5 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων των εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού, των αρχαιολόγων αλλά και της αντιπολίτευσης, συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας, η οποία θα διαχειρίζεται την πολιτιστική μας κληρονομιά. Σε λίγη ώρα αναμένεται η παρέμβαση της Πρόεδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελένας Δούρου, την οποία θα μεταδώσουμε ζωντανά. Σφοδρή κριτική στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μεντώνη άσκησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης. Ο πολιτισμός δεν μπορεί να μετατρέπεται σε πεδίο σκληρής κομματικής αντιπαράθεσης, αγνώντας τις απόψεις των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται καθημερινά σε αυτό το χώρο, υπογράμμισε μεταξύ άλλων. Κινητοποίησης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά. Αυτή την ώρα έχουμε συγκέντρωση στο Επταπύργιο για την καταγγελία μεταξύ άλλων ότι το κολαστήριο πολιτικών και ποινικών κρατουμένων παραδίδεται σε ιδιώτες ως χώρος ιδιωτικών εκδηλώσεων. Νέα κινητοποίηση αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στο Θησείο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εγγενείων των έργων της αρχαίας αγοράς από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τη στήριξή του στις κινητοποίησεις εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ καλώντας όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στις κινητοποίησεις αυτές, σημειώνοντας ότι ο πολιτισμός και η ιστορική μνήμη δεν είναι εμπορεύματα προς πώληση. Απορρίφθηκαν ομόφωνα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στα αιτήματα για αναβολή της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών που υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ. Η διαδικασία συνεχίζεται με την εκφώνηση του κατηγορητηρίου για τους 36 κατηγορούμενους από την εισαγγελέα, παρόντες στη σημερινή διαδικασία 4 κατηγορούμενοι. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα 3 συλληφθέντες, μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου. Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης και όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις καθώς και μη τήρηση των κανόνων και των μέτρων ασφαλείας. Οι νεκροί στους χώρους εργασίας από την αρχή του έτους έχουν φτάσει τουλάχιστον τους 91. Τη δέσμευσή του για επίλυση του Κυπριακού εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά τη συνάντησή του το πρωί στη Λευκοσία με τον Κύπριο Πρόεδρο τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Την πρόταση της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση παρουσιάζει αυτή την ώρα ο Πρόεδρος του Κόμματος Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο Αθλητικό Συγκρότημα του Δήμου Αθηναίων. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου. Μέχρι την Ελλάδα έχει φτάσει ο καπνός από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που πλήττουν τη Γαλλία και την Ισπανία. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που μίλησε στην ΕΡΤ, τον Βασίλη Αμυρίδη, ωστόσο σημείωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ανθρώπινη υγεία. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη σε Γαλλία και Ισπανία, οι οποίες πλέον βρίσκονται μπροστά σε νέο κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες που αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς και θα διαρκέσουν τουλάχιστον έως την Κυριακή. Οι πυρκαγιές στη Γαλλία έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους. Την ίδια ώρα, βιβλική είναι και η καταστροφή στην Ισπανία, καθώς έχουν καεί 800.000 στρέμματα. Οι πυροσβέστες προσπαθούν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη. Το τέταρτο κατά σειρά κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει και την Ιταλία από αύριο. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, θα ξεκινήσει από τα κεντρικά και νότια και θα κινηθεί προς βορρά. Στη διεθνή επικαιρότητα ισχυρή σεισμική δόνηση 7,1 Ρίχτερ στο νησί Κιουσού της Νότιας Ιαπωνίας. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου. Από το σεισμό τραυματίστηκαν 50 άτομα που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομεία, κτίρια κατέρευσαν και προκλήθηκαν πυρκαγιές, όπως ανακοίνωσε η πρωθυπουργός της χώρας. Και ο καιρός γενικά θρύος αύριο, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, βοριάδες μέχρι 8 βοφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, πάμε στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία για το ξεπούλημα της χώρας, ό,τι έχει απομείνει από τη χώρα. Σήμερα έχουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, Τάσο. Καλό μεσημέρι. Τον έχουμε τον Τάσο. Να προσπαθήσουμε να ξανασυνδεθούμε με τον Τάσο Γιαννόπουλο.

0: Έχει ανάδρομο Ερμή το μαγκαζίνο σήμερα. Λοιπόν, είναι ο Τάσος στη γραμμή.
1: Ναι, καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν,
1: καλό μεσημέρι.
0: Χαμός, έτσι.
1: Οι πιο έμπειροι από εμάς ξέρουν ότι πάντα το καλοκαίρι, λίγο πριν κλείσει η Βουλή, έρχονται και τα πιο επίμαχα και επικίνδυνα νομοσχέδια. Ειδικά σε περιόδους που κυβερνά η παράταξη της δεξιάς, για να τα λέμε και όπως
0: έτσι
1: είναι
0: ακριβώς,
1: τα πράγματα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και τώρα τι επιλέγουν να κάνουν, Κατερίνα? Ουσιαστικά, με πολύ απλά λόγια, να μετατρέψουν την πολιτιστική κληρονομιά σε επιχείρηση ιδιωτικού δικαίου, σε μια ΑΕ, με ένα νομοσχέδιο της κυρίας Μενδώνη, η οποία προφανώς έχει βαρημένο ιστορικό, είναι το πρόσωπο και υπουργός που βαρύνεται με το τσιμέντομα της Ακρόπολης, που μας έκανε διεθνώς ρεζίλη και είδαμε δημοσιεύματα ακόμη και στον Economist, με την καταστροφή των αρχαιοτήτων της Βενιζέλου, με το ψεύσμα της αρχαιοκαπηλίας, θυμίζω την υπόθεση της λογής Stern, με τη μετατροπή των μουσείων της χώρας μας, των 5 εμβληματικών, σε πρόσωπα, αστυνομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με απευθείας διορισμένους από την ίδια διευθυντές. Πολλά δεν έχει νόημα να τα σταχυολογήσουμε, αλλά δείχνουν ότι στην ίδια κατεύθυνση είναι και αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο από το πρωί που συζητείται στην Ολομέλεια πλέον συγκεντρώνει τα πυρά της αντιπολίτευσης, ακριβώς διότι αντιμετωπίζει ουσιαστικά τα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία ως σημεία οικονομικής δραστηριότητας, τα οποία πλέον θα λειτουργούν με όρους, με τη λογική της αγοράς, όπως ιδιαίτερα τονίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ, που σηκώνει πάρα πολύ ψηλά την αντιπαράθεση. Και να πούμε, Κατερίνα, επειδή είναι πάρα πολλά αυτά που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, ότι πρέπει και για λόγους ιστορικής μνήμης να σταθούμε σε ένα σημείο.
0: Τουλάχιστον.
1: Να σταθούμε σε ένα σημείο ότι μεταξύ των άλλων, μεταξύ των διατάξεων, περιλαμβάνει και την χρήση του χώρου του Επταπύργιου στη Θεσσαλονίκη σε χώρο για γαστρονομικές και άλλες εκδηλώσεις, γάμους, βαπτίσεις και εταιρικά δείπνα. Και γι' αυτό και σήμερα έγινε συγκέντρωση από τον Σύνδεσμο Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων, στην οποία συμμετείχε και ο ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής τον Γιάννη Αμανατίδη, τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι αυτή η απόφαση προσβάλλει το χαρακτήρα και το ιστορικό βάρος του τόπου, του Επταπυργίου δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν μπορεί η ιστορική μνήμη να ενοικιάζεται και να εμπορευματοποιείται, και γι' αυτό πρέπει να πάρθει πίσω αυτή η απόφαση. Όπως, Κατερίνα, συνολικά ουσιαστικά η αντιπολίτευση ζητά να πάρθει πίσω και όλο το νομοσχέδιο, γιατί ο χαρακτήρας του είναι σε τελείως αντιδραστική κατεύθυνση σε κάτι.
0: Είναι σε αγρίως νεοφιλελεύθερη. Είναι σε αγρίως νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση, Τάσο. Έχουμε το σωστό Μητσοτάκι να τον ακούσουμε, λοιπόν. Είναι αυτό που είχε προαναγγείλει σε ανύποπτη στιγμή ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μισό λεπτό, Τάσο.
2: Ναι. Ξέρουμε τι προβλήματα υπάρχουν με τις χρήσεις γης. Πας σήμερα και δεν ξέρεις αν μια έκταση είναι δασική, δεν είναι, αν είναι αρχαιολογική. Και μπορούμε να κάνουμε πολύ γενναίες τομές στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τις επενδύσεις. Και ξέρετε, κύριε Χατζηγιάννη, κάτι παραπάνω. Η εκστρατεία του να πουλήσουμε εντός εισαγωγικών τη χώρα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα είναι μια εκστρατεία που θα την αναλάβω προσωπικά εγώ.
0: Και την ανέλαβε, Τάσο. Ακριβώς. Περί αυτού πρόκειται.
1: Η ειρωνία της ιστορίας είναι ότι ο Κωστής Στεφανόπουλος, το θύμισε σήμερα ο Παύλος Πολάκης, που ήταν μεταξύ των ομιλητών στην Ολομέλεια, είχε φύγει από τη Νέα Δημοκρατία του πατέρα Μητσοτάκη, ακριβώς γιατί έλεγε ότι δεν ήθελε να είναι παρόν ο αείμνηστος πρόεδρος της Δημοκρατίας όταν θα πουληθεί και η Ακρόπολη.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Το ρώτησαν, λέει, όταν έφυγε και έκανε τη Διανά. Γιατί έφυγε από το Μητσοτάκη, λέει, γιατί δεν θέλω να είμαι παρόν όταν θα πουληθεί η Ακρόπολη και θα μας ζητήσει κιόλας να τη μεταφέρουμε σπίτι του.
1: Είναι το επόμενο στάδιο. Ελπίζω μόλις ανοίξει Ολομέλεια να μην έχουμε τέτοιο νομοσχέδιο. Τώρα, βέβαια, όλα αυτά, βέβαια, Κατερίνα, να πούμε ότι θα έχουν και δεν είναι μια φιλολογική συζήτηση. Γιατί υπάρχει αντίκτυπο στην τσέπη των επισκεπτών. Γιατί έχουμε δει ότι στην Ακρόπολη αυξήθηκε το εισιτήριο. Παντού η λογική είναι με όρους κέρδους και επιβάρυνσης των επισκεπτών, είτε είναι ντόπιοι είτε τουρίστες. Και αυτή τη λογική που έχει να κάνει και με το πλιάτσικο της δημόσιας πολιτιστικής περιουσίας θα συνεχίσει αυτό το νομοσχέδιο. Έτσι, δεν είναι
0: έτσι, αυτό είναι το διατάφτα. Έχαμε δει πρόδρομα φαινόμενα, είναι αλήθεια. Έτσι. Είχαμε δει το ποτάκι της Αντίντας πάνω από την Ακρόπολη. Τότε δεν φανταζόμασταν βεβαίως που το πάνε. τουλάχιστον οι περισσότεροι. Είδαμε το γάμο της κόρης του Πέτρου Κωστόπουλου στην Πύλο,
1: πρόσφατα,
0: σε, πρόσφατα, σε αρχαιολογικό χώρο όπου απαγορεύεται οτιδήποτε να κάνεις, αλλά πετραπεί και έγινε και υπήρξε και ιδιαίτερη προβολή. Λοιπόν, αυτό τώρα θα το δούμε σε όλα. Δεν μας ανήκει η χώρα, είναι αυτό.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Δεν μας ανήκει η χώρα.
1: Για την Ακρόπολη,
0: ναι.
1: Κατερίνα,
0: ναι.
1: Η ανάθεση, θυμίζω, των εισιτηρίων της Ακρόπολης σε ιδιωτική εταιρεία έγινε από την παρούσα κυβέρνηση μετά τις καταγγελίες αρχαιοφυλάκων για τους επιτίδιους που είχαν βρει τρόπους να παρουσιάζουν τα πλαστά ηλεκτρονικά εισιτήρια και να θησαυρίζουν εις βάρος των επισκεπτών. Και αντί να επιβραβευτούν οι υπάλληλοι, δώσαμε σε ιδιωτική εταιρεία τα εισιτήρια και απομακρύνθηκαν αυτοί οι υπάλληλοι από τη διαχείριση των εισιτηρίων. Αυτή είναι η κυρία Μενδώνη, σε περίπτωση που επειδή έχει φύγει ίσως από την επικαιρότητα. Και λες και εσύ, σωστά Κατέρινα, για τις πριβέ επισκέψεις. Να θυμίσω επίσης ότι έχουν ανατεθεί τα αναψυκτήρια των μεγαλύτερων αρχαιολογικών χώρων της χώρας μας στην πολύ γνωστή αλυσίδα Γρηγόρης, η οποία την επινοικιάζει σε άλλους επιχειρηματίες. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε, νομίζω ότι θα μας πάρει όλο το μαγκαζίνο
0: για
1: τα πεπραγμένα της κυρίας Μενδώνη.
0: Ναι, το χειρότερο πάντως είναι, το χειρότερο είναι πολλά. Το χειρότερο, δύσκολη είναι η αξιολόγηση εδώ που τα λέμε, σε τέτοιο ξεπούλημα. Το χειρότερο είναι ότι όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι, έτσι, οι οποίοι χρήζουν σεβασμού, κουβαλάνε όλη την ιστορική μνήμη, όλη την πολιτιστική μας κληρονομιά, όλη την περηφάνεια μας, όλα αυτά, θα είναι τόποι δημιουργίας, διοργάνωσης γκαλά.
1: Μπράβο, έτσι,
0: αυτό, τέτοιου τύπου όμως, τέτοιου τύπου, ναι, ακριβώς.
1: Ναι, ναι. Και, λοιπόν,
0: ναι.

0: σύνταγμα της Νέας Δημοκρατίας, δεν την νοιάζει βεβαίως. Μόνη της ψήφισε τη συνταγματική αναθεώρηση, έτσι. Με ένα παρόν της Δώρας Μπακογιάννη, το οποίο συζητιέται ποικίλο τρόπο, είναι αλήθεια.
1: Ακριβώς. Το έχουμε προαναγγείλει ότι με τον τρόπο που κινήθηκε σε όλη αυτή τη διαδικασία η Νέα Δημοκρατία, δεν θα έδινε καμία λευκή επιταγή η αντιπολίτευση. Αυτή ακριβώς η είδηση, η χθεσινή όμως, είναι ένα πλήγμα για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, καθώς η Ντόρα Μπακογιάννη ψήφισε παρόν στο άρθρο 30, που είναι η πρόταση Μητσοτάκη για μία και μόνη εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό είναι και το μοναδικό, ας πούμε, από χθες που αξίζει, γιατί όλα τα άλλα τα έχουμε αναλύσει εντελεχώς. Είναι η πολιτική απομόνωση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία με λάβαρο κάποιες νεοφιλελεύθερες αιμονές της απαξίωσε την ίδια τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης και καμία πρότασή της τελικά δεν παίρνει προφανώς ούτε καν, πλησιάζει το 180. Και άρα στην επόμενη αναθεωρητική βουλή θα χρειαστούν ευρύτερες συνενέσεις για το περιεχόμενο των προσαναθεώρησης διατάξεων.
0: Πράγμα που δεν θα χρειαστεί για τον νόμο που θα ψηφίσει πάλι μόνη της σήμερα για το ξεπούλημα της ιστορικής μας κληρονομιάς. Εκεί θα χρειαστεί να γίνουν άλλες κινήσεις από την όποια επόμενη κυβέρνηση. Έτσι, προκειμένου να καταργήσει αυτό το νόμο.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο τρόπο στην κατάργηση του νόμου αυτού για οποιαδήποτε κυβέρνηση σέβεται τον πολιτισμό, ανεξαρτήτως καν πολιτικής κατεύθυνσης.
0: Τάσο, είχαμε και αλλαγές σε ό,τι αφορά τώρα τις κοινοβουλευτικές έδρες, έτσι.
1: Σωστά. Για την ακρίβεια, η Μυρτώ Κοροβέση είχε ανεξαρτητοποιηθεί με το που κατέλαβε την έδρα του Γιώργου Καραμέρου, ο οποίος έφυγε, παρέδωσε την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως σήμερα ανακοίνωσε ότι πλέον δεν θα είναι. Και αντιπρόεδρος δεν θα είναι καν βασικά.
0: Φεύγει από το κόμμα του Στέφανο Κασελάκη. Οπότε,
1: κάνοντας λόγο για συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση του κόμματος αυτού.
0: Άρα ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών ανέβηκε κι άλλο.
1: Όχι, ήταν ανεξάρτητη ήδη, κυρία Κοροβέση.
0: Α, ήταν ανεξάρτητη ήδη, σωστά.
1: Για την ακρίβεια θα μειωθεί κατά έναν ο αριθμός των ανεξάρτητων, γιατί μέσα στις επόμενες ώρες θα ανακοινωθεί ότι προσχωρεί στο Πασόκο τώρα ανεξάρτητος βουλευτής, κύριο Κουρδάκης, ο οποίος θα αλλάξει τρίτη κατά σειρά πολιτική στέγη μέσα στη μοναδική του θητεία ως βουλευτής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ξεκίνησε ενώ ως βουλευτής της Φλέψης Ελευθερίας, στη συνέχεια ως ανεξάρτητος είχε προσχωρήσει στο κίνημα δημοκρατίας τότε του Στέφανου Κασελάκη και σήμερα αναμένεται να οριστικοποιηθεί η προσχώρησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής.
0: Μάλιστα, Τάσο, σε ευχαριστώ προς το παρόν, διότι όπως όλα δείχνουν θα ξανασυνδεθούμε, περιμένοντας ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή, περιμένοντας τη Ρένα Δούρου να ανέβει στο βήμα, την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, να ακούσουμε ένα μέρος της χθεσινής παρέμβασης Πολάκη για το Σύνταγμα.
2: Η δημόσια δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση, απαγόρευση της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και εννοείται ότι μια προοδευτική κυβέρνηση αύριο, ένα από τα πρώτα πράγματα που θα κάνει, είναι να καταργήσει με νόμο το δικό σας νόμο, που προτρέξατε με τους νομικούς ακροβατισμούς του Πιερακάκη να κάνετε αυτό που κάνατε. Δεν θέλουμε πάση μονοπωλίου, αλλά θέλουμε συνταγματική εκκίνηση της δημόσιας χρηματοδότησης, της φοιτητικής μέρημνας και της ερευνητικής αυτονομίας και απαγόρευση της παροχής πανεπιστημιακών τίτλων από αυτά τα μεσοβέζικα, πώς το λένε, κολέγια και ιδρύματα τα οποία πρακτικά αγοράζονται τα πτυχία. Τρίτον, θα ψήφιζα μια πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης που θα έλεγε ότι τα δημόσια αγαθά και στρατηγικές υποδομές, νερό, ενέργεια, μεταφορές, είναι συνταγματικά προστατευόμενες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως έχει δείξει και η διεθνή συνταγματική πρακτική, στο Σύνταγμα πρέπει να ορίζονται συγκεκριμένοι τομείς που δεν ιδιωτικοποιούνται και λειτουργούν μόνο υπό δημόσιο έλεγχο, δημόσια ιδιοκτησία. Ή έστω ακόμα με ρήτρα ότι η καθολική πρόσβαση υπερισχύει του κέρδους. Τέταρτο, εγώ θα ψήφιζα μία πρόταση η οποία θα είχε εργασιακό σύνταγμα μέσα. Δηλαδή την κατοχήρωση συλλογικών συμβάσεων, την απεργία, το αντι-lockout και την κοινωνική περιβαλλοντική δέσμευση της οικονομικής ελευθερίας. Αν ο νεοφιλελευθερισμός έκανε την εργασία ευελιξία, το αντίθετο είναι να κάνεις και να προτείνεις από προοδευτική αριστερή δημοκρατική σκοπιά την εργασία συνταγματικό θεμέλιο ισχύως, μερητή υπεροχή των συλλογικών συμβάσεων έναντι των ατομικών, ισχυρή προστασία του συνδικαλισμού, της απεργίας ως δικαίωμα και την απαγόρευση ανταπεργίας lockout. Πέμπτο, θα ψήφιζα ένα σύνταγμα που θα είχε συνταγματική αρχή προοδευτικής φορολογίας και μείωση ανισοτήτων, που θα είχε μια καθαρή διάταξη του τύπου συνεισφορά ανάλογα με την ικανότητα πληρωμής.

0: υποχρέωση του κράτους να μειώνει συστηματικά ανισότητες και φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή. Έτσι θα μπορούσες να φορολογήσεις μια χαρά τα μερίσματα που σηκώνουν η τρίχα τους ορισμένων όταν το ακούσουν αυτό. Έκτον, μια κλιματική και οικολογική συνταγματοποίηση, μια τέτοια πρόταση δηλαδή, με δικαίωμα της φύσης και ισχυρή ρήτρα κλιματικής προστασίας. Αν ο νεοφιλελευθερισμός βλέπει το περιβάλλον ως κάτι εξωτερικό, το αντίθετο είναι να το κάνεις υποκείμενο δικαιωμάτων και να επιβάλλεις δεσμευτικούς στόχους, όχι ευχές και προήμιο.
1: Ο Παύλος Πολακής, ο οποίος μίλησε χθες στη Βουλή για την αναθεώρηση του συντάγματος, όπως ακούσαμε, σήμερα έβγαλε μια ανακοίνωση. Αντώνη Ριγόπουλε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Έτσι, για το γεγονός που επίσης από την πρώτη στιγμή που το πήραμε είδηση το κατακεραυνώνουμε, για το γεγονός ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης διόρισε τελικώς τη, προσωρινά δεν έχει σημασία, σημασία έχει η κίνηση και η αντίληψη, πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, το οποίο είναι συνδικαλιστικό σωματείο, θυμίζουμε, την Ματίνα Παγώνη.
2: Ακριβώς, έχει κάνει μια ανακοίνωση ο κύριος Πολάκης, κάνει λόγο για θεσμικό πραξικόπημα του Άδωνη Γεωργιάδη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Διορίζει, λέει, την κυρία Παγώνη και στείνει εκλογές για τους εκλεκτούς του. Περιγράφει όλη αυτή την κατάσταση την οποία περιέγραψε και εσύ, Κατερίνα. Και στη συνέχεια λέει: ο κύριος Γεωργιάδης επιλέγει ποιος θα διοικεί, ποιος θα ελέγχει και ποιος θα απονέμει την πειθαρχική δικαιοσύνη στους γιατρούς. Και στη συνέχεια τονίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί την άμεση κατάργηση της πραξικοπηματικής διάταξης, την ανάκληση της υπουργικής απόφασης διορισμού, την διεξαγωγή ελεύθερων και αδιάβλητων εκλογών βεβαίως με ανεξάρτητες θεσμικές εγγύησεις και την άμεση επέμβαση του αρμόδιου εισαγγελέα Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τόσο για την υπουργική απόφαση διορισμού της κυρίας Παγώνη, όσο και για την μη πειθαρχική διερεύνηση και την μη επιβολή προσωρινών διοικητικών μέτρων σε βάρος του κυρίου Πατούλη.
1: Λοιπόν, άλλη μια υπόθεση η οποία έχει ξεσηκώσει θύελα αντιδράσεων από τους γιατρούς όλης της χώρας, αλλά και από το εξωτερικό. Εδώ θα είμαστε να το συζητήσουμε. Αν προλάβουμε σήμερα, θα έχουμε τον κύριο Παπανικολάου, τον Γενικό Γραμματέα, τον Γραμματέα της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών. Εσύ έβγαλες και είδηση σήμερα στην εκπομπή σου προλίγο με τον κύριο Φώτη Κουβέλη που μιλούσες.
2: Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Φώτη Κουβέλη για όλα τα θέματα που αφορούν και τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ και την επόμενη μέρα στο πώς θα γίνει η μετάβαση του ΣΥΡΙΖΑ για να συγκρότηση του κόμματος. Αλλά το πολύ ενδιαφέρον νομίζω ήταν αυτό που μας είπε σε σχέση με την επικοινωνία που είχε η κυρία Δούρου με τον κύριο Κοντζιά του Πράτο. Όπως μας αποκάλυψε, είχε προηγηθεί μια επικοινωνία του ίδιου του κύριου Κουβέλη με τον κύριο Κοντζιά νωρίτερα, στην οποία είχαν συζητήσει ακριβώς για την ανάγκη να υπάρξει μια κοινή πλεύση των προοδευτικών δυνάμεων. Πρωτοβουλία του Νίκου Κοτζιά αυτή η επικοινωνία. Κρατάμε λοιπόν αυτή την αποκάλυψη και βέβαια εγώ αυτό καταλαβαίνω και ανάμεσα στις γραμμές ότι μετά το καλοκαίρι, μετά τον Αύγουστο, θα έχουμε και περισσότερες εξελίξεις. Θα υπάρχουν και άλλες συζητήσεις σε σχέση με την συμπόρευση των δύο χώρων αυτών, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή και του Πράτο. Και είναι σημαντικό σε μια τέτοια στιγμή να υπάρχει και τέτοια κινητικότητα θετική δηλαδή σε σχέση.
1: Και είναι ενδεικτικό αυτό που είπε ο Φώτης Κουβέλης όταν τον ρώτησες και είπε ότι ανάμεσα στα άλλα που συζήτησαν και εσύ διακριτικός δεν ρώτησες τα πάντα αλλά ρώτησες το περιεχόμενο χοντρικά, είπε ότι τον πήρε την περίοδο που γινόταν όλες οι διεργασίες για την σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Ναι, ότι συμφωνούσε ο κύριος.
1: Ότι συμφωνούσε με τους χειρισμούς Κουβέλη, ο οποίος ως...
2: Ήταν το μόνο που μας είπε από αυτά που συζήτησαν μεταξύ τους, ότι ο κύριος Κοτζιάς συμφώνησε με τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε ο κύριος Κουβέλης την κατάσταση, μια ιδιαίτερα δύσκολη
1: και
2: κατάσταση.
1: Αυτό και στην οποία... κάτι στο πλαίσιο αυτού που μόλις είπες προηγουμένως.
2: Ότι έρχεται μια, ίσως έρχεται μια συμπόρευση τέλος πάντων, θα δούμε με ποιους όρους.
1: Σε ευχαριστώ, Αντώνη.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 2:30. Είναι η επόμενη μέρα ενός ακόμη φωνικού εργατικού δυστυχήματος, αυτή τη φορά στα Εξαμήλια. Ο κύριος Ανδρέας Στοιμενίδης είναι ο... Με συγχωρείτε, χτυπάνε και τα κινητά, εν πάση περιπτώσει. Ο κύριος Ανδρέας Στοιμενίδης είναι γραμματέας υγείας και ασφάλειας στην εργασία της ΓΕΣΕ και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, ΟΣΕΤΕΕ για να το πω συνοπτικά. Κύριε Στοιμενίδη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Κρυβοπούλου. Ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σε μια επόμενη μέρα, όχι απλώς τραγική, αλλά έχουμε βιολάντα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, κύριε Στοιμενίδη, έτσι. Βιολάντα, Ασπρόπυργος, Εξαμήλια και πόσα άλλα ακόμη, φοβάμαι.
1: Και έχουμε άλλα τρία περιστατικά, ναι. τουλάχιστον τρία που έχουμε μάθει εμείς ότι συνέβησαν, με ατυχήματα ή με ζημίες που αφορούν σε εκρήξεις μικρών ή μεγαλύτερων βιομηχανικών μονάδων.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα γεννάται ένα πολύ σοβαρό θέμα, το θέμα αδειοδότησης, λειτουργίας, αποθήκευσης καυσίμων και συνθήκων εργασίας των βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων της χώρας. Η πραγματικότητα δεν μπορεί να μας το δώσει πιο εμφαντικά, πιο εκοφαντικά.
0: Και πιο τραγικά, δυστυχώς, κύριε Στοιμενίδη.
1: Και πιο τραγικά. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Έχουμε πολλούς νεκρούς από την αρχή της χρονιάς. Και όπως βλέπετε, δεν κουνιέται φύλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν κουνιέται φύλλο. Οι άνθρωποι πεθαίνουν, αθώοι άνθρωποι πεθαίνουν στη δουλειά. Και δεν κουνιέται φύλλο, δεν υπάρχει καμία δραστηριοποίηση ώστε να δημιουργήσουμε μια διαδικασία ή να αποτρέψουμε, ναι, κάποιον επικίνδυνο παράγοντα.
0: Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. 91 άνθρωποι νεκροί πήγαν στα...
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 2:30.
2: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
3: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores. Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
7: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
8: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
7: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
9: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμού.

0: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Ιστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρος Ιστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
4: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
5: Μία ώρα το χρόνο σε μία αρμόδια επιτροπή, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δηλαδή το να καθίσουμε...
6: Αυτό είναι μη έλεγχο στην πραγματικότητα, κύριε Στοιμενίδη. Μία ώρα το χρόνο είναι μη έλεγχο.
5: Ναι, έτσι ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι ένα... νεοφιλελεύθερο αντιπαράδειγμα του πώς μπορεί θεσμικά να αποδυναμωθεί η επιθεώρηση εργασίας και να μην μπορεί να έχει ισχυρό ρόλο στην προστασία της υγείας και ασφάλειας.
6: Με αποτέλεσμα πρόσφατα, πείτε μου, ναι.
5: Πρόσφατα είχαμε τη μεταφορά του συντονισμού με ξεκάθαρο τρόπο πλέον από το Υπουργείο Εργασίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης των ανεξάρτητων αρχών και της επιθεώρησης εργασίας, που και αυτό δίνει ένα μήνυμα από την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει την επιθεώρηση εργασίας ως μια υπηρεσία που έχει να κάνει περισσότερο με τις επιχειρήσεις και όχι με την προστασία του θεμελιώδης ανθρωπίνου δικαιώματος που είναι η υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Και επίσης και άλλα δύο ζητήματα είναι ότι το πρώτο είναι πλήρως υποστελεχωμένη. Τι να πούμε, τώρα ότι στην Κόρυθο, στο νομό Κορυνθίας, όπως δήλωσε χθες ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, υπάρχει ένας τεχνικός επιθεωρητής για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Όταν υπάρχουν και τεράστιες βιομηχανικές μονάδες.
6: Γι' αυτό και η αυθαιρεσία της εργοδοσίας και της, της ιδιοκτησίας των τόπων εργασίας όπου καίγονται ζωντανοί άνθρωποι, εκτός των άλλων αιτίων.
5: Ακριβώς.
6: Και αιτίων της, του θανάτου τους ως, ως εργατικό δυστύχημα, έτσι. Θυμόμαστε δηλαδή...
5: Αν ξέρει ο άλλος ότι ναι, δεν θα υποστεί ποτέ έλεγχο.
6: Θυμόμαστε στη Βιολάντα, τότε είχε αποκαλυφθεί ότι όποτε πήγαινε σωματείο, εκπρόσωποι σωματείων εκλεγμένων επιθεώρηση εργασίας, δεν πήγε ποτέ, αν θυμάμαι καλά, τους απαγόρευαν την είσοδο. Είναι η απόλυτη αυθαιρεσία, έτσι δεν είναι?
5: Αυτό είναι ακριβώς άλλο μεγάλο ζήτημα.
6: Ναι.
5: Τον Οκτώβριο είχα προτείνει, όταν γινόταν τυπική, τέλος πάντων, φαινομενική συζήτηση για τον αντιεργατικό νόμο των 13 ωρών εργασίας την ημέρα, που συμπεριείχε...
6: Κύριε Στοιμενίδη, σας συγχωρήστε μας, σας παρακαλώ. Θα πρέπει να σας διακόψω, γιατί πρέπει να συνδεθούμε με τη Βουλή για να ακούσουμε την ομιλία της Ρένας Δούρου και θα επανέλθουμε στη συζήτησή μας αυτή.
5: Εντάξει,
6: σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την
5: κατανόηση.
6: Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
7: Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το βούρκο που σχετίζεται με την ανάγκη αναψηλάφισης του σκανδάλου της Νοβάρτης μετά από τις τελευταίες αποκαλύψεις. Το βούρκο για το σκάνδαλο δεκάδων εκατομμυρίων με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Το βούρκο για το έγκλημα των τεπών, για το αμαρτωλό ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις παρακολουθήσεις. Και έπεται συνέχεια για την κυβέρνηση των 150 και βάλε σκανδάλων από το 2019, την κυβέρνηση των 20 και βάλε σκανδάλων τη χρονιά. Βρισκόμαστε σήμερα λοιπόν εδώ για άλλο ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού με τη μακροβιότερη Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Και κυρία Υπουργέ, να χαιρετήσω, ίσως είναι και η πρώτη φορά, ότι πριν από λίγο κρατήσατε αποστάσεις από ένα μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου που θα μείνει στα πρακτικά για τη δυσόδη παρουσία του όσον αφορά τις γυναίκες. Και φαντάζομαι δεν θα μπορούσατε καλλιώς. Έχετε δεχτεί κι εσείς και η συνεργάτη δάσας απίστευτα σχόλια. Μόνο που δεν τα έχετε δεχτεί από την αριστερή προοδευτική παράταξη. Τα δέχεστε κι εσείς ως γυναίκα από τον ντύσιμό σας. Θα μου επιτρέψετε, κυρία Υπουργέ. Βεβαίως θα μου τα πείτε, αλλά βρήκατε και λάθος άνθρωπο, έτσι. Διότι και συνεργάτη δάσης δεν έχει γράψει για μένα, ο Νουκέστ. Λέω λοιπόν ότι σήμερα συζητάμε ένα νομοσχέδιο από ένα Υπουργείο που χαρακτηρίζεται από αλαζονία και έλλειψη σεβασμού απέναντι στον πολιτισμό και τους ανθρώπους, που παραβιάζοντας διαρκώς τη συνταγματική υποχρέωση προστασίας της πολιτικής μας κληρονομιάς, που αντιμετωπίζει την κοινή μας παρακαταθήκη, τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι κοινή, ως εμπόρευμα και αντικείμενο ιδιωτικής εκμετάλλευσης, χωρίς να διασφαλίζει τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου. Μιλάμε για μία βίαιη και χωρίς προσχήματα εμπορευματοποίηση προς όφελον φύλων, εκλεκτών και οικονομικών κύκλων που στηρίζουν τη σημερινή εξουσία. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο και για ένα Υπουργείο που από το 2019 έχει στο ενεργητικό του σειρά καταστροφικών αποφάσεων. Τσιμέντωμα της Ακρόπολης. Πέραν όλων των άλλων, ρεζίλεψε διεθνώς τη χώρα μας και αυτά δεν τα γράφανε απλά site. Χρηματοδοτούμενα 7 χρόνια από λίστες, τα έγραφε ο Economist. Την καταστροφή των αρχαιοτήτων της Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη παρά τη διεθνή κατακραυγή. Το ξέπλυμα της αρχαιοκαπηλείας και μετέρχομαι των λέξεων με φιδό των 161 κυκλαδικών αρχαιοτήτων του συλλογής Στέρν με τις ψήφους της πλειοψηφίας. Το δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα. Τα 5 εμβληματικά μουσεία της χώρας που μετατράπηκαν σε νομικό πρόσωπα με απευθείας διορισμένους από την κυβέρνηση διευθυντές. Τις εξαγωγές αρχαιοτήτων για μισό αιώνα. Την πλήρη απαξίωση και υποβάθμιση των καλλιτεχνικών σπουδών. Και πολλές ακόμα χαρακτήριστικες αποφάσεις. Από μια κυβέρνηση και ένα υπουργείο που εν τέλει μισεί τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του. Και καλά κάνει. Και καλά κάνει και που τους μισεί και καλά κάνει και που τους φοβάται. Διότι η αληθινή τέχνη, όχι η μέτρη των δεξιώσεων, στέκονται πάντα κριτικά προς κάθε μορφή εξουσίας. Από μια κυβέρνηση που και με το σημερινό νομοσχέδιο βάζει ένα ακόμα καθοριστικό λιθαράκι στην επιχείρηση που ξεκίνησε το 2019 και να μου επιτρέψετε να δανειστώ τον τίτλο από τον Τζόναθαν Κόου αλλά και την αγαπημένη μου φίλη μεσόφωνο τη Μαργαρίτα Συγγενιώτου «Τι ωραίο πιάτσικο, ε!» Το σημερινό νομοσχέδιο αφορά πέρα από τις επιμέρους ρυθμίσεις για τον πολιτισμό τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τον πολιτισμό. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται η βασική πολιτική μας διαφωνία. Για εμάς ο πολιτισμός είναι δημόσιο αγαθό, είναι μνήμη, είναι δημοκρατία, είναι παιδεία και κοινωνική συνοχή και γι' αυτό δεν θεωρούμε ότι καμία νομοθετική παρέμβαση

0: Τι έγινε με
1: το... αυτό.
0: Γιατί σταμάτησα το μικρόφωνο.
1: Έλεγα λοιπόν ότι για μας την αριστερά δεν υπάρχει ουδέτερη νομοθετική παρέμβαση. Οι παρεμβάσεις έχουν πολιτικό και ιδεολογικό πρόσημο. Και αυτό ακριβώς αποτυπώνει το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα. Έχουμε μια κυβέρνηση που επιχειρεί με αυτό το νομοσχέδιο να μας πείσει ότι είναι κάτι προοδευτικό. Εμείς ξέρουμε όμως ότι στην πραγματικότητα αυτό το νομοσχέδιο συνεπάγεται λιγότερη λογοδοσία, λιγότερη διαφάνεια, περισσότερες απευθείας αναθέσεις, περισσότερες συμπράξεις με ιδιώτες, περισσότερη εμπορευματοποίηση. Να προλάβω αν έχει μείνει και κανένα στην πλειοψηφία καλοπροαίρετος και να του απαντήσω σε ένα ερώτημα. Μα καλά, εσείς στην αριστερά δεν θέλετε ανάπτυξη, δεν θέλετε περισσότερους επισκέπτες, δεν θέλετε διεθνείς συνεργασίες, δεν θέλετε περισσότερες ευκαιρίες για τους ανθρώπους του πολιτισμού. Προφανώς και θέλουμε και το έχουμε αποδείξει έμπρακτα. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει μια αδιαπραγμάτευτη αρχή. Και δεν το λέμε εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ. Το λένε και οι άνθρωποι που διακονούν και υπηρετούν τις τέχνες. Η ανάπτυξη οφείλει να υπηρετεί τον πολιτισμό και όχι ο πολιτισμός να υποτάσσεται στην αγορά. Γιατί τελικά όλα κρίνονται από την οπτική με την οποία κοιτάζει κανείς τον πολιτισμό. Εσείς βλέπετε ισολογισμούς και εταιρικά σχήματα. Εμείς βλέπουμε τη συμπατριώτησά μου την Ειρήνη, την Παπά και το Ρίτσο, τη Μελίνα και τον Ελίτη, το Λάνθιμο, τον Τερζόπουλο και όλους τους νέους και τις νέες δημιουργούς που συνεχίζουν να κάνουν την Ελλάδα σημείο αναφοράς στον κόσμο. Αλλά δυστυχώς η επταετία που ολοκληρώνεται στην πολιτιστική διακυβέρνηση αφήνει ένα βαρύ αποτύπωμα που δύσκολα μπορεί κάποιος να το αφισβητήσει. Ελλείμματα διαφάνειας όπως το πρόσφατο κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες. Θεσμικές σκιές με την πολύχρονη υπόθεση του Ταμείου Αλλοβοήθειας που δεν θα διαλευκάνεται ποτέ για λόγους που ξέρουμε καλά και οι συγητές μας σήμερα σας το υπογράμμισαν. Εξαιρετικά χαμηλές μισθώσεις δημοσίων ακινήτων στο κτήματα του ΙΟΥ και σε άλλους χώρους πολιτισμού. Καθυστερήσεις απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής όπως το κλειστό Ακροπόλη στο κέντρο της Αθήνας και άλλα. Πίσω από κάθε έργο, πίσω από κάθε νομοθέτημα, πίσω από κάθε επιλογή αποκαλύπτεται η ίδια αντίληψη ότι η πολιτιστική κληρονομιά αντιμετωπίζεται ολοένα και λιγότερο δημόσιο αγαθό και ολοένα περισσότερο ως αντικείμενο εταιρικής διαχείρισης με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Το είδαμε στον Μπαρσελόνα. Με εταιρεία αθλητικών υποδημάτων να διαφημίζεται με ντρόνς ή με οίκο μόδας να τον επιλέγει για πασαρέλα και όσοι τολμούσαμε να ασκήσουμε κριτική πεταχτήκαμε στη λιδωρία των γνωστών πετσομένων μέσω μαζικής ενημέρωσης. Το είδαμε και στο Δεσποτικό, όπου ένας τόπος φυλακής, βασανισμού και εκτέλεσης αντιμετωπίζεται ως ένα μέρος όπου κρυφίως μπορεί το πρωθυπουργικό ζεύγος να έχει έναν ιδιωτικό δείπνο. Το είδαμε στο Επταπύργιο, όπου ένας τόπος φυλακής, βασανισμού και εκτέλεσης αντιμετωπίζεται ως χώρος δεξιώσεων. Και θα μου επιτρέψετε και λίγο περί άειλης πολιτιστικής λογικής. Εντάξει, ως Πελοποννήσια, ανοίχτε το κελί του Κολοκοτρώνη να μοιράζουμε γαρδούμπες. Δεν είναι αυτά σοβαρά πράγματα. Και το βλέπουμε σήμερα, ακούτε πολύ καλά τη λέω κυρία Υπουργέ, ακούτε πάρα πολύ καλά, γιατί εγώ ήμουν φίλη με τον Αείμνη στο Κωνσταντιο όταν στο Βυζαντινό Μουσείο ήταν από τους πρώτους που έκανε σοβαρή υλοποίηση άλλων πολιτικών, αλλά τώρα μην τα κάνουμε όλα εσάβη. Το βλέπουμε και στη Γιάρο. Και προσέξτε, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι η Δούρου. Είναι η δημόσια προειδοποίηση της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Τουρισμού και της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Μετσοβίου, που ουσιαστικά είναι μια κραυγή αγωνίας για έναν τόπο εξορίας και μαρτυρίου που κινδυνεύει να χάσει το χαρακτήρα του ως τόπος ιστορικής μνήμης και να μετατραπεί σε ακόμα μία έκταση, πώς το λέτε εσείς, αξιοποίησης, δεν λέτε το πουλάμε. Όλες οι παραπάνω, και είναι κι άλλες, περιπτώσεις οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα. Εσείς βλέπετε τον πολιτισμό πρωτίστως ως ένα περιουσιακό στοιχείο με αγοραίους όρους που πρέπει να εκμεταλλεύονται ελεγχόμενες εταιρείες, ενώ εμείς το βλέπουμε ως αξιοποιήσιμο δημόσιο αγαθό που μπορεί να παράγει πλούτο, αλλά ο πλούτος αυτός, μισό λεπτό, να επιστρέψει στην κοινωνία. Κάθε ευρώ που παράγει ο ελληνικός πολιτισμός πρέπει να επιστρέφει στον ελληνικό πολιτισμό, στους ανθρώπους που υπηρετούν τον πολιτισμό, στις τοπικές κοινωνίες που καλούνται να προστατεύσουν και να αναδείξουν μια πολιτιστική κληρονομιά, πολλές φορές με έναν τόσο αξιοπρόσεκτο και συγκινητικό τρόπο, όταν αυτό το συγκρίνεις με την αδιαφορία της κυβέρνησης. Γιατί ο πολιτιστικός πλούτος της Ελλάδας δεν ανήκει ούτε σε μια κυβέρνηση, ούτε σε μια αναπτυξιακή εταιρεία. Ίδρυση Hellenic Heritage Organization, ΑΕΕ. Ελπίζω να μην διορθώσει ο Πρωθυπουργός στα αγγλικά. Για εμάς το κεντρικό πρόβλημα δεν είναι πρωτίστως η δημιουργία ενός νέου φορέα, με δοτή βέβαια διοίκηση, άλλη μόνο 7 χρόνια, το ξέρουμε πώς πηγαίνει. Είναι ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει η κυβέρνηση να διαχειριστεί το δημόσιο πολιτιστικό πλούτο. Ο ΔΑΠ διαχειρίζεται έσοδα 250 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως και δημιουργούν μια ανώνυμη εταιρεία στην οποία μεταφέρονται αυτοί οι πόροι. Ποιο είναι το ανώτατο όριο της χρηματοδότησης, χωρίς πλαφόν, χωρίς όριο, χωρίς κοστολόγηση? Ποιο ποσοστό των πόρων θα κατευθύνεται κάθε χρόνο στην ΑΕΚ και ποιο θα παραμένει στα μνημεία και στα μουσεία? Το είδατε πουθενά να το λέει, σε καμιά σελίδα, σε κανένα άρθρο? Και αναρωτιέμαι, αυτή η κυβέρνηση που ψέγει σύσσωμη την αντιπολίτευση πως δεν κοστολογεί τις προτάσεις, τι κοστολόγηση έχει κάνει για αυτό το καινούριο φορέα? Επομένως, κυρίες και κύριοι, σήμερα η Βουλή καλείται να εγκρίνει έναν μηχανισμό χωρίς καθορισμένα οικονομικά όρια και χωρίς επαρκείς θεσμικές δικλείδες. Αλλά βροντοφωνάζουμε. Η πολιτιστική κληρονομιά της χώρας δεν μπορεί να εξαρτάται από διορισμένες διοικήσεις, ούτε να αποτελεί πεδίο αναπαραγωγής πελατειακών λογικών. Εκομμέν θα περιοριστώ μόνο σε ένα σχόλιο, ωστόσο έχει τη σημειολογία του. Επικαλείται η κυβέρνηση την ανάγκη αναδιάρθρωση στο όνομα της αποτελεσματικότητας του ΕΚΟΜΕΔ, που λειτουργεί ήδη ως ανώνυμη εταιρεία του Υπουργείου Πολιτισμού και καταβάλει το απλό ποσό των 535.000 ετησίως ενίκιο για τη στέγαση των γραφείων στην Οδό Καρνάρη εδώ στο Κολονάκι. Και ρωτάμε και απάντηση δεν παίρνουμε. Αυτό είναι το πρότυπο σε ευέλικτης εταιρικής διαχείρισης που κομίζει η κυβέρνηση? Ένα άλλη αρχαιολογική χώρη, 12 χρόνια. Σε 12 χρόνια παιδί γεννιέται, μαθαίνει να περπατάει, πηγαίνει στο σχολείο, τελειώνει και το δημοτικό, 12 χρόνια μετά και έχει στην κυβέρνηση να απαντάς καθυστερήσεις με περισσότερη γραφειοκρατία και έναν ακόμα φορέα. Ολοκληρώνω με 2 ακόμα διαπιστώσεις. Οι άνθρωποι του πολιτισμού είναι οι μεγάλοι απόντες στη σημερινή ευκαιρία να ενισχύσουν τον ελληνικό πολιτισμό. Σε τόσες πολλές σελίδες διατάξεων για νέους οργανισμούς, εταιρικά σχήματα, διοίκησης, αρμοδιότητες και διαδικασίες, απουσιάζει σχεδόν ολοκληρωτικά ο ίδιος ο δημιουργός. Δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη πολιτική για τους καλλιτέχνες, τους δημιουργούς, τους ερευνητές, τους αρχαιολόγους, τους συντηρητές, τους ανθρώπους της μουσικής, του θεάτρου. Είναι λες και ο πολιτισμός παράγεται από οργανισμούς και CEO. Ενώ ξέρουμε πάλι καλά ότι είναι οι δημιουργοί τα ζωντανά κύτταρα του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Είναι αυτοί που δημιουργούν, αλλά δεν μπορούν να ζήσουν αξιοπρέπεια από τη δημιουργία τους. Και που την ίδια στιγμή αντιμετωπίζουν μια τεράστια νέα πρόκληση για την οποία επίσης δεν διακρίνεται ίχνος μέρισμα στο νομοσχέδιο. Παρακαλώ, ας με διορθώσει κάποιος. Αναφέρομαι στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο παράγεται, διακινείται και αξιοποιείται το πολιτιστικό έργο παγκοσμίως. Μπορείτε να μου πείτε ποιος προστατεύει εδώ και τώρα την δημιουργό? Τη στιγμή που σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει συζήτηση για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, το παρόν νομοσχέδιο, σε σχέση πάντα με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί έχουμε να πούμε και σε αυτό, δεν περιλαμβάνει καμία ουσιαστική πρόβλεψη. Καμία αναφορά σε μηχανισμούς προστασίας των δημιουργών. Καμία αναφορά σε σχέση με τη στρατηγική για την ηθική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Καμία πρόνοια για τη διαφύλαξη της καλλιτεχνικής εργασίας στη νέα ψηφιακή πολιτική. Για εμάς το ΣΥΡΙΖΑ η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής. Και σας λέμε ότι θα είναι το νέο πεδίο σύγκρουση μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Θα είναι το νέο πεδίο σύγκρουση μεταξύ εκείνων που πιστεύουν βαθιά στην κοινωνική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και εκείνων που την αντιμετωπίζουν ως εργαλείο κερδών. Επισημαίνουμε και μία τελευταία ηχηρή απουσία από αυτό το νομοσχέδιο. Σε μία χώρα, όπως και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση και ολόκληρος ο κόσμος, δοκιμαζόμαστε από τα πρωτοφανή κλιματικά ακραία φαινόμενα που τα ανακαλύψετε σκάτους. Να απειλούν αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, Ολυμπία, Μυκήνες και άλλοι πολύτιμοι αρχαιολογικοί χώροι κινδύνευσαν. Και ενώ έχει σχεδιαστεί ορθώς η εθνική στρατηγική και επιμέρους δράση για την κλιματική κρίση, δεν αποτυπώνεται έστω και κάτι το τόσο δά στο παρόν νομοσχέδιο για την ανθεκτικότητα των μνημείων. Αντί λοιπόν να σχεδιάζετε νέες ανώνυμες εταιρείες, σας προτείνουμε να θωρακίσετε τα ίδια μνημεία και τους ανθρώπους που τα υπηρετούν. Και κάπως έτσι νομίζω φαίνεται ευδιάκριτα η διαφορά των δύο αντιλήψεων. Για την αριστερά ο πολιτισμός είναι η καλλιέργεια των σύγχρονων ιδεών της πάλης απέναντι στο σκοταδισμό. Είναι η γνώση απέναντι στην άγνοια και τη λύθη. Είναι η δημιουργία απέναντι στη συντήρηση και την αντίδραση όλων των μορφών. Και ξέρετε, αυτή την αντίληψη προσπαθήσαμε να υπηρετήσουμε και κατά τη θητεία μας στην περιφέρεια Αττικής, που σε δύσκολα μνημονιακά χρόνια κάποιοι θεωρούσαν ότι ο πολιτισμός είναι πολυτέλεια. Ο πολιτισμός είναι το αντίθετο στην ακροδεξιά που καλπάζει. Γιατί δεν είναι μόνο η οικονομική ανέχεια να αντιλήσετε με πας και απευθείας αναθέσεις. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι η βιογραφία ενός λαού. Είναι το βιός ενός λαού. Δεν είναι οι συλλογισμοί τους. Εμείς γι' αυτό το λόγο καταψηφίζουμε το παρόν νομοσχέδιο, γιατί το νομοσχέδια, τέτοια νομοσχέδια κρίνονται από τις αξίες που υπηρετούν, γιατί καμία κυβέρνηση δεν κληρονόμησε τον Παρθενώνα, γιατί καμία κυβέρνηση δεν είναι ιδιοκτήτης της Βεργίνας, του αρχαίου φρουηρίου των Εγωσθενών, της Μονής Δαφνίου που τόσοι χριστιανοί από το 99 έπρεπε να, το σεισμό έπρεπε να φτάσουν το 2016, καμία κυβέρνηση δεν είναι ιδιοκτήτης της Γιάρου. Μνημεία αρχαιότητες δεν θα καταστούν κεφάλαιο μιας ανώνυμης εταιρείας, για να θυμηθώ και την αείμνηστη φόβη γεννηματά του Μαξίμου ΑΕ. Είναι περιουσία του ελληνικού λαού, δεν μπορεί να δικείται από λευκά κολάρα με λευκές επιταγές και από ημέτερους. Και θα είμαστε απέναντί σας.
0: Λοιπόν, ζήτησε το λόγο.
2: Ακούσαμε την ομιλία της Ράνας Δούρου, της πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, και ήταν, Τάσο, στην ουσία ήταν η ανατομία της διαφθοράς αυτό που έκανε η Ράνα Δούρου σήμερα.
3: Ακριβώς, ακριβώς, Κατερίνα, ναι. Έβαλε ακριβώς όλη την εικόνα των πεπραγμένων της κυρίας Μερδόνη,
2: ναι.
3: Σταχυολόγησε τις περιπτώσεις που η ίδια η Υπουργός Πολιτισμού έχει αντιμετωπίσει την κληρονομιά μας ως πριβέ, ως ιδιωτική της περιουσία για να διοργανώνονται πριβέ γεύματα, για να γίνονται εκδηλώσεις άσχετες με τον πολιτισμό. Ακόμα είπαμε και το μαρτυρικό τόπο του Επταπυργίου σκοπεύουν να τον κάνουν τόπο δεξιώσεων. Και νομίζω όμως, Κατερίνα, πρέπει να τονίσουμε,
2: ναι,
3: ότι λίγο πριν ανέβει στο βήμα η Ρένα Δούρου,
2: ναι,
3: ο γνωστός, ο περιβόητος κύριος Κυριαζίδης, ο βουλευτής,
2: ναι,
3: δράμας της Νέας Δημοκρατίας, που είχε πει, είχε ξεστομίσει το σεξιστική, τη σεξιστική αθλειότητα.
2: Το κάνει κανένα παιδί στη ζωή Κωνσταντοπούλου.
3: Στη ζωή Κωνσταντοπούλου επανήλθε σήμερα,
2: ναι,
3: σε ένα λογίδριο που αδυνατό διαβάζοντας και την απομονωτοφώνηση από τα πρακτικά να καταλάβω τι εννοεί. Αλλά τέλος πάντων το συμπέρασμα είναι ότι δηλώνει αμετανόητος. Ουσιαστικά,
2: ναι,
3: λέει ότι ήταν κάτι σαν ευχή αυτό που είχε απευθύνει τότε.
2: Πιστεύω.
3: Και προκάλεσε αντιδράσεις. Ακριβώς, ναι.
2: Μάλιστα.
3: Προκάλεσε αντιδράσεις ακόμα και από την ίδια την κυρία Μενδώνη,
2: ναι,
3: που βέβαια προσπάθησε να κάνει μια λογική ισών αποστάσεων,
2: ναι,
3: συγκρίνοντας,
2: ναι,
3: την ομιλία Κυριαζίδη με τον Παύλο Πολάκη. Ο Χρήστος Γιαννούλης, εκμένος του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε,
2: ναι,
3: για πολιτικό σκουπίδι, το οποίο πρέπει να ξαναδιαγράψουν από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, όπως είχαν κάνει τότε, που είχε ξεστομίσει εκείνο το φοβερό.
2: Ναι.
3: Και γενικά υπηρεοδίθηκε η ένταση από μια αθλειότητα που
2: αντέδρασε και η κυρία Κρήτα.
3: Τον εαυτό του.
2: Αν έβλεπα σωστά, έβλεπα την κυρία Κρήτα εκείνη την
3: ακριβώς
2: ώρα στο πλάνο.
3: Και η Ρένα Δούρου το σχολίασε και το στυλίτευσε.
2: Ναι.
3: Ενώ ο άνθρωπος που είχε διαγραφεί ακριβώς για αυτό το λόγο από την κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος είχε δηλώσει ότι επιστρέφει, τώρα φαίνεται ότι όχι μόνο δεν έχει καταλάβει σε τι συνίσταται η σεξιστική του αθλειότητα, αλλά την υπερασπίζεται.
2: Μα δεν είναι η μοναδική. Το τελευταίο διάστημα έχει γίνει άλλος με σεξιστικές επιθέσεις. Μέχρι και πρόσφατα, έτσι, από στελέχη και βουλευτές και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Κερίδης.
3: Σωστά.
2: Και
3: ήθελα να τους ξεπεράσει ο κύριος Κυριαζίδης.
2: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι πια προφανές, είναι καταφανέστατο το πολιτισμικό χάος που υπάρχει ανάμεσα στον προοδευτικό κόσμο και στον ακραία συντηρητικό έως ακροδεξιό κόσμο. Αυτό ναι. προκύπτει.
3: Και η σημειολογία, Κατερίνα, ότι ναι. σε ένα νομοσχέδιο για τον πολιτισμό εμφανίζονται οι κυριαζίδιδες της Νέας Δημοκρατίας να ευτελήσουν τη συζήτηση και να μιλήσουν με όρους του 1950 της δεξιάς του χωροφύλακα και του μετεμφυλιακού κράτους
2: ναι.
3: που θεωρούσε τη γυναίκα οριακά ναι. Αντικείμενο προς
2: ναι, είναι η ευρύτερη κουλτούρα αυτή της κέντρο ακροδεξιάς παράταξης. Δεξιάς, ναι. να μην πω κέντρο. Ένα σοβαρός κεντρός, σοβαρός κεντροδεξιός δεν τα αποδέχεται αυτά, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι.
3: Να δούμε, έτσι, ναι, ναι. Εδώ όπως λες όμως να δούμε mm-hmm. αν θα υπάρξει και ποια αντίδραση σοβαρά τώρα, έτσι, γιατί δεν μπορεί να μένει μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Δεν είμαι σίγουρη τάσο και μακάρι ξανά. Να κάνω λάθος, αλλά το συντηρούν πια αυτό. Η ρητορική έχει αλλάξει προς τα κεντροδεξιά ακριβώς για να προσελκύσουν το ακροδεξιό ακροατήριο.
3: Ναι,
2: και φοβάμαι ότι δεν θα υπάρξει καμία αντίδραση. Μην δούμε δηλαδή, μην δούμε και στήριξη, ας πούμε. Ναι.
3: Ναι, να το δούμε στην πράξη. Μάλιστα. Το θέμα Εντάξει, είναι ναι. ακριβώς ότι εδώ αδυνατούν όλοι να συνειδητοποιήσουν τι είναι αυτό που μόλις υπόθηκε.
2: Ναι.
3: Έχει προκαλέσει προφανώς αναστάτωση, γιατί δεν το περιμέναμε.
2: Ναι. Δεν το περιμέναμε, αλλά αυτή είναι, λέει και ο Κουτσούμπας.
3: Ή για την ακρίβεια, Έτσι. Το περιμένουμε τόσο συχνά που πλέον δεν μας κάνει εντύπωση.
2: Ναι, πάει πια να είναι είδηση και εδώ, ξέρεις, ναι, είναι το χειρότερο. Ναι. Το να κανονικοποιούμε αυτό που σε άλλες εποχές. Και όχι μόνο το σεξιστικό λόγο και την ακροδεξιά ρητορική και όλη αυτή την αντίληψη που σε άλλες εποχές θα γινόταν εσάλλος, αλλά τώρα δεν γίνεται. Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε ανακοίνωση και για την ιδιωτικοποίηση του νερού, να σας πω κλείνοντας, από το ΣΥΡΙΖΑ, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση των υδάτων αποτελεί μια αναμενόμενη μεθόδευση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να μετατρέψει το νερό από κοινωνικό αγαθό σε εμπόρευμα παρά τη σύσσωμη αντίδραση των γενικών και των τοπικών οργανισμών εγγύων βελτιώσεων της χώρας. Είναι προφανές ότι με τη μεταφορά της διαχείρισης των υδάτων όλης της χώρας από τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης στην ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ που αποτελούν ανώνυμες εταιρείες, η κυβέρνηση επιχειρεί την πλήρη εμπορευματοποίηση του νερού. Η σπουδή του κυρίου Μητσοτάκη καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του να προωθήσει.
4: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
5: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στο θέμα της πώλησης των F-35 στην Τουρκία αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Κανείς δεν θα μου πει τι πρέπει να πουλάμε», δήλωσε. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την κατάσταση ως τη δυσκολότερη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάλεσε τους πολίτες σε ετοιμότητα, τονίζοντας ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες για τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τα μέσα στήριξης της Γαλλίας αλλά και της Ισπανίας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρισμών, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 162 συλλήψεις. Στιγμές αγωνίας σε πτήση της Olympic Air που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Πάρος μετά από ένδειξη για καπνό στο χώρο αποσκευών. Ο κυβερνήτης εξέπεμψε σήμα κινδύνου και αποφάσισε την άμεση επιστροφή στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, όπου έκανε έκτακτη προσγείωση. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Μετά τον επιτόπιο έλεγχο της πυροσβεστικής, δεν διαπιστώθηκε ύπαρξη φωτιάς. 20 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών την τελευταία εβδομάδα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι 4 από αυτές σε Καβάλα και Θάσο. Σφοδρά πυρά εξαπέλυσαν οι πυροσβέστες Μακεδονίας και Θράκης κατά του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Καταγγέλουν εσκεμμένη απαξίωση και διχασμό του σώματος εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου. Το Σωματείο αντιδρά έντονα στην πολιτική των πολλών ταχυτήτων, ζητά ίσα εργασιακά δικαιώματα για όλους όσοι ρίχνονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της φωτιάς. Στη σκανδιναβική αγορά στρέφεται στρατηγικά η Ένωση Ξενοδόχων Θάσους, στοχεύοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου μέσω της προσέλκυσης επισκεπτών και εκτός της υψηλής καλοκαιρινής σεζόν. Για το σκοπό αυτό, διοργανώθηκε με επιτυχία ταξίδι εξοικείωσης για Φιλανδούς δημοσιογράφους, οι οποίοι ξεναγήθηκαν στις εναλλακτικές ομορφιές, τη γαστρονομία και τη φύση του νησιού. Παράταση έως τις 31 Ιουλίου έχουν οι αγρότες για την εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρελγα για το έτος 2025. Η παράταση αφορά αποκλειστικά τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς προς τον ΕΛΓΑ. Το 52ο Φεστιβάλ Κνεοδηγητή ετοιμάζεται για μια μεγάλη περιοδία σε 5 οικισμούς της Θάσου. Οι εκδηλώσεις θα κάνουν πρεμιέρα στις 29 Ιουλίου στη Σκάλα Ποταμιάς και θα συνεχιστούν τον Αύγουστο σε λιμένα Θεολόγο Καλλιράχη και λιμενάρια.
5: Ο καιρός.
6: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα στραφούν σε νότι, 3 έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
10: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
9: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
10: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
10: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
9: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
10: Τηλέφωνο 25920 62 472.
9: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
11: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510 326 308 και 6932 191-068.
12: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
13: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
14: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
15: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
14: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
15: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
14: Auto Center Service.
15: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
14: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
15: Auto Center Service.
16: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
17: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
18: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
18: Από το e-pavla radio.
4: Από το live24.gr.
18: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
5: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πέντε νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς, τηλέφωνο 2593-062-190. Καβάλα News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στο θέμα της πώλησης των F-35 στην Τουρκία αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κανείς δεν θα μου πει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την κατάσταση ως τη δυσκολότερη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάλεσε τους πολίτες σε ετοιμότητα, τονίζοντας ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες για τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τα μέσα στήριξης της Γαλλίας αλλά και της Ισπανίας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρησμών, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 162 συλλήψεις. Στιγμές αγωνίας σε πτήση της Olympic Air που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Πάρος μετά από ένδειξη για καπνό στο χώρο αποσκευών. Ο κυβερνήτης εξέπεμψε σήμα κινδύνου και αποφάσισε την άμεση επιστροφή στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, όπου έκανε έκτακτη προσγείωση. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Μετά τον επιτόπιο έλεγχο της πυροσβεστικής δεν διαπιστώθηκε ύπαρξη φωτιάς. 20 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών την τελευταία εβδομάδα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι 4 από αυτές σε Καβάλα και Θάσο. Σφοδρά πειρά εξαπέλυσαν οι πυροσβέστες Μακεδονίας και Θράκης κατά του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Καταγγέλουν εσκεμμένη απαξίωση και διχασμό του σώματος εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου. Το Σωματείο αντιδρά έντονα στην πολιτική των πολλών ταχυτήτων, ζητά ίσα εργασιακά δικαιώματα για όλους όσοι ρίχνονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της φωτιάς. Στη σκανδιναβική αγορά στρέφεται στρατηγικά η Ένωση Ξενοδόχων Θάσους, στοχεύοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου μέσω της προσέλκυσης επισκεπτών και εκτός της υψηλής καλοκαιρινής σεζόν. Για το σκοπό αυτό, διοργανώθηκε με επιτυχία ταξίδι εξοικείωσης για Φιλανδούς δημοσιογράφους, οι οποίοι ξεναγήθηκαν στις εναλλακτικές ομορφιές, τη γαστρονομία και τη φύση του νησιού. Παράταση έως τις 31 Ιουλίου έχουν οι αγρότες για την εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρελγα για το έτος 2025. Η παράταση αφορά αποκλειστικά τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς προς τον ΕΛΓΑ. Το 52ο Φεστιβάλ Κνεοδηγητή ετοιμάζεται για μια μεγάλη περιοδία σε 5 οικισμούς της Θάσου. Οι εκδηλώσεις θα κάνουν πρεμιέρα στις 29 Ιουλίου στη Σκάλα Ποταμιάς και θα συνεχιστούν τον Αύγουστο σε λιμένα Θεολόγο Καλλιράχη και λιμενάρια.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα στραφούν σε νότι, 3 έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι ήδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
8: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
7: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
8: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
8: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
7: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
8: Τηλέφωνο 25920 62 472.
7: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
9: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
10: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή
15: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
10: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το ePavla Radio.
10: Από το live24.gr.
9: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Καλώς ορίσατε, λέω και πάλι.
2: Τελευταίες
1: ημέρες του Ιουλίου.
2: Έφαγε σοκολατάκι και είσαι έτσι.
1: Έτσι, ναι, ναι. Μπορεί να έχει φάει για τίποτα άλλο, αλλά πάση περιπτώσει το σοκολατάκι.
2: Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει φάει.
1: Το σοκολατάκι.
2: Και νομίζω ότι δεν θέλω να μάθω.
1: Έτσι, το σοκολατάκι είναι το απαραίτητο για να έχει αυτή την προφορά. Επιβαλλήκος μας και Δραμάτος εδώ. Σήμερα Τρίτη είναι 28 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι. Τελευταίες μέρες του Ιούλιου.
2: Κυρίες και κύριοι.
1: Και κύριοι. Και κυρίες.
2: Κυρίες και κύριοι.
1: Έχουμε τίποτα. Γιορτάζει κανείς σήμερα.
2: Γιορτάζει ο Χρυσοβαλάντης.
1: Μην περάσει μισή εκπομπή και μετά να καλύψουμε
2: κάποιος.
1: Μην
2: χάσεις εσύ κατευθείαν. Χρυσοβαλάντης, Χρυσοβαλαντία, Ακάκιος και Ακακία.
1: Ακάκιε. Τα μακαρόνια.
2: Θα την πεις όλη τη διαφήμιση.
1: Φέρτα πίσω.
2: Τα μακαρόνια φέρτα
1: πίσω. Είδες. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή.
2: Τι μακαρονάδα θα ήθελες εσύ τώρα.
1: Αχ, τι ωραίο. Κοίταξε να σου πω, εγώ δεν είμαι μακαρονάς. Αλλά έχω την κλασική μακαρόνια με κυμά, έτσι και τυρί.
2: Mm-hmm.
1: Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο που φτιάχνω εγώ, γιατί και τα δύο με πιπεριές, σάλτσα με πιπεριές. Αυτά και τυρί. Μ' αρέσει πολύ.
2: Νομίζω ότι δεν ξέρω άντρα που να μην του έχουν αρέσει τα μακαρόνια με κυμά. Να μην
1: μου
2: έχει πει. Εντάξει, ξέρω κανένα δύο που δεν τρώνε, ας πούμε, κρέας, αλλά είναι το αγαπημένο φαγητό.
1: Έχουμε επιλογή στο εστιατόριο μακαρόνια με σάλτσα πιπεριές. Είναι υπέροχες.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε τους βολεύουμε όλοι. Λοιπόν, δεν τρώω μακαρόνια συχνά. Πρέπει να έχω πάνω από μήνα. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: Πώς είσαι σήμερα, πώς το βλέπεις?
1: Απήρετη.
0: Εντάξει, είναι και αυτό. Είναι και αυτό μια μεγάλη έτσι, επιτυχία, θα έλεγα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Εσύ πώς είσαι, είσαι καλά, νιώθεις καλά, έτσι καλοκαιριάτικα? Έχεις αυτή την.
0: Έχω αυτή την αναμονή.
1: Ευεξία.
0: Την αναμονή. Ευεξία και χαλάρωση.
1: Ναι.
0: Στο χώρο σας.
1: Όπως το πάρει κανείς.
0: Ναι. Λοιπόν, μετά. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί εδώ ταξιδεύουμε.
1: Τώρα.
0: Τώρα, αμέσως. Μάζεψε τα και φύγαμε. Λοιπόν, ένα delivery, ένας deliverer τέλος πάντων, απολύθηκε γιατί έφαγε μία πατάτα τηγανητή μέσα από παραγγελία.
1: Εντάξει. Λογικό.
0: Πώς τον ανακαλύψανε το ζήτημα, εσύ?
1: Είχε βάλει την. Δάγκωσε τη μισή και την άλλη μισή την έβαλε μέσα.
0: Όχι, όχι. Χτύπησε το κουδούνι του ανθρώπου που είχε παραγγείλει.
1: Ναι.
0: Και την ώρα που περίμενε να ανοίξει, έτρωγε. Και ο άνθρωπος είχε κάμερα.
1: Άμα.
0: Καταλαβες. Αλλά είναι μια καλή ιδέα. Έτσι, είναι μια καλή ιδέα για τους deliveράδες, το λέω αυτό. Από κάθε παραγγελία, αν τσιμπάτε μια πατατούλα, ένα μπιφτεκάκι, θα κάνετε ολόκληρο το γεύμα της ημέρας. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να φάτε μετά. Έτσι, και άμα τρώτε μία πατάτα από τον καθένα. Έτσι, και νομίζω ότι δεν υπάρχουν
1: να μην
0: και κάνερες.
1: Αειδιαστικές και παράνομες ιδέες.
0: Λοιπόν, μου έχουν τύχει και χειρότερα.
1: Κοίτα,
0: σε
1: άμα
0: πίτσα,
1: φάει κομμάτι οπότε... πίτσας, θα φανεί.
0: Σε πίτσα όχι. Γκαντεμιά. Ήταν να του πάω πίτσα, δεν μπορώ να φάω κάτι. Καταλάβες. Ενώ σε πατάτες, τηγανητές, με διάφορα μέσα.
1: Σε πιτσαδόρο δηλαδή, πιτσαδόρος δεν μπορεί να το κάνει.
0: Εγώ θα σας δώσω και άλλη ιδέα. Μπορείτε να πάρετε το καλαμάκι, το κοτόπουλο ή το υπόλοιπο και από αυτά τα πολλά τα κομμάτια παίρτε ένα.
1: Και σπρώξε τα υπόλοιπα για να φαίνεται.
0: Και σπρώξε τα υπόλοιπα να φαίνεται ότι δεν δαγκώθηκε.

0: σε λίγο πάμε σε διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Ήρεμο και ωραία. Προηγουμένως να σας πω για το προηγούμενο που λέγαμε. Έτσι, μου έχει τύχει σε delivery. Πίτσα που είπες. Έτσι. Τη σήκωσε, έφτισε και...
1: Έλα!
0: Ξανάβαλε το σαλάμι μέσα και το έφαγαν οι άλλοι. Ευτυχώς δεν υπήρχαν κάμερες.
1: Αηδίασα. Σταμάτα.
0: Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες. Καλοκαιριάτικο εδώ. Και επιστρέφουμε εμβιβαλίκος μας και τραμάδος με σαν σήμερα επιστρέφουμε. Έτσι. Όμορφα και ωραία.
1: Ελπίζω λιγότερο αηδιασμένη από αυτά που ακούω.
0: Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας.
1: Μη συνεχίσεις αυτές τις ιστορίες στο διάλειμμα. Δεν θα τη γλιτώσεις.
0: Δεν φταίω εγώ, σου είπα. Λοιπόν, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Έχουμε Instagram, Facebook, έχουμε και TikTok. Έτσι. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες ή Κοσμάς Καδραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Πάμε σε μουσική διαλυματάκι να επιστρέψουμε.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
4: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
5: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
6: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510-326-308 και 6932-191-068.
7: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
8: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
9: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
9: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
10: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
9: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
9: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
11: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
1: Καλή
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
14: Πλάς.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο, Τρίτης, καλωσορίσατε, εδώ είμαστε.
2: 28 Ιουλίου, παρακαλώ πολύ.
1: Επιβαλλήκος μας και τραμάδος εδώ στα μικρόφωνα, έτσι. Στο ραδιοθάλαμο επίσης.
2: Ραδιοθάλαμο.
1: Ναι, ναι.
2: Έχουμε μια κακιά συνήθεια σε αυτή την εκπομπή. Μας αρέσει να κοιτάμε
1: μία
2: το παρελθόν.
1: Μία μόνο.
2: Μία από αυτές που έχουμε.
1: Έχουμε πολλές συνήθειες.
2: Μας αρέσει να κοιτάμε το παρελθόν, να βλέπουμε το σαν σήμερα. Μπας και βάλουμε ποτέ μυαλό. Μπας και δεν ξεχάσουμε σαν τα χρυσόψαρα, όσοι είστε. Πάμε να δούμε λοιπόν.
1: Εντάξει,
2: τι
1: δεν το λες
2: συνέβη.
1: Και το σαν συνήθιστο, βέβαια. Έτσι.
2: Πάμε να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα. Θες.
1: Για πάμε να δούμε.
2: Το 1821 οι Σουλιώτες, πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη, εγκαταλείπουν οριστικά το Σούλι. Το 1822 είχαμε την καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άντρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημητρίου Υψηλάντη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά. 1914 η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία, είναι η αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτο VI υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. 1948, μία μέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές, θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πρόκειται για τους αγώνες που αποτέλεσαν προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων. 1998, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για τη δημευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 28 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, έχω μπροστά μου εικόνες και βίντεο από ένα πάρα πολύ παράξενο ατύχημα. Και θα καταλάβετε τι εννοώ εντός ολίγου.
1: Πρέπει να μας περιγράψεις.
0: Ένα φορτηγό, από αυτά τα τεράστια φορτηγά, ανατράπηκε στο Τέξας.
1: Τα τεράστια, όταν λέμε, τις νταλίκες δηλαδή.
0: Τριεξονικά, ναι, μια νταλίκα.
1: Ψυγείο ήταν ή μουσαμάς?
0: Όχι ψυγείο, αλλά κλειστή νταλίκα, όχι μουσαμάς.
1: Α.
0: Ένα φορτηγό λοιπόν ανατράπηκε στο Τέξας. Το θέμα είναι τι κουβάλαγε. Γιατί αυτό το φορτηγό κουβάλαγε μέλισσες.
1: Μέλισσες.
0: Μέλισσες.
1: Όχι σε τέτοιο, όχι στα μελίσια τους τουλάχιστον. Πώς τις κουβαλούσε?
0: Ήτανε σε,
1: στα μελίσια,
0: σε
1: μέσα.
0: Κουτάκια τύπου, ναι, σαν μελίσσια, από ό,τι βλέπω από τις φωτογραφίες. Πόσες μέλισσες όμως κουβάλαγε?
1: Δεν ξέρω. Πού, ξέρω.
0: 2 εκατομμύρια.
1: Είναι πολλούς χώρους, ναι.
0: 2 εκατομμύρια μέλισσες, παιδιά. Και ανετράπει αυτό το φορτηγό.
1: Ήταν ένα ανατραπή, δηλαδή. Δηλαδή αυτό βρήκε
0: ήταν
1: να ανατραπεί.
0: Ό,τι καλύτερο μπορούσε να του συμβεί. Κοντά στο στην Μόρισβιλ, στην κομιτεία Orange, ανατολικά του Τέξας. Όπως καταλαβαίνεις, επικράτησε ένας πάνικος. Επιστρατεύτηκαν μελισσοκόμοι με ειδικές στολές προκειμένου να προσπαθήσουν να περιορίσουν τη διασπορά των μελισσών, οι οποίες έσπευσαν να δημιουργήσουν αποικίες σε κάθε πιθανό και απίθανο σημείο της περιοχής. Οι αρχές εξέδωσαν ειδική προειδοποίηση προς τους κατοίκους, καλώντας τους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Ειδικά μηνύματα, όπως καταλαβαίνεις, έφυγαν. Η επιχείρηση περιορισμού των μελισσών πέτυχε, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν, έτσι, αρκετές αδέσποτες εκεί. Αλλά είναι αυτό, ρε παιδί μου. Τι μπορεί να συμβεί καλό, τυχερό?
1: Κοίταξε, είναι η ατυχία, είναι όμως καμιά φορά και αυτός που οδηγεί, που παρόλο που ξέρει ότι έχει ένα περίεργο φορτίο, έτσι είναι λίγο ανεύθυνος.

0: Ήρθε η ώρα να πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Έτσι, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορείς να μας βρεις στα social media. Κόσμος και Δραμάδος, Ευηβαλή, με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Δεν θα σου κρυφτούμε. Όχι, όχι. Εκεί θα είμαστε και θα σου κάνουμε.
0: Εκεί και τώρα. Έτσι, και τώρα και μετά την εκπομπή. Εδώ είμαστε. Καλοκαιριάτικα, θα έλεγα.
1: Ό,τι μπορούμε, κάνουμε.
0: Να δώσουμε πολλούς χαιρετισμούς σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Έτσι. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: big feast.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στο θέμα της πώλησης των F-35 στην Τουρκία αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κανείς δεν θα μου πει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την κατάσταση ως τη δυσκολότερη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάλεσε τους πολίτες σε ετοιμότητα, τονίζοντας ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες για τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τα μέσα στήριξης της Γαλλίας αλλά και της Ισπανίας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρισμών, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 162 συλλήψεις. Στιγμές αγωνίας σε πτήση της Olympic Air που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Πάρος μετά από ένδειξη για καπνό στο χώρο αποσκευών. Ο κυβερνήτης εξέπεμψε σήμα κινδύνου και αποφάσισε την άμεση επιστροφή στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, όπου έκανε έκτακτη προσγείωση. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Μετά τον επιτόπιο έλεγχο της πυροσβεστικής δεν διαπιστώθηκε ύπαρξη φωτιάς. 20 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών την τελευταία εβδομάδα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι 4 από αυτές σε Καβάλα και Θάσο. Σφοδρά πειρά εξαπέλυσαν οι πυροσβέστες Μακεδονίας και Θράκης κατά του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Καταγγέλουν εσκεμμένη απαξίωση και διχασμό του σώματος εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου. Το Σωματείο αντιδρά έντονα στην πολιτική των πολλών ταχυτήτων, ζητά ίσα εργασιακά δικαιώματα για όλους όσοι ρίχνονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της φωτιάς. Στη σκανδιναβική αγορά στρέφεται στρατηγικά η Ένωση Ξενοδόχων Θάσους, στοχεύοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου μέσω της προσέλκυσης επισκεπτών και εκτός της υψηλής καλοκαιρινής σεζόν. Για το σκοπό αυτό, διοργανώθηκε με επιτυχία ταξίδι εξοικείωσης για Φιλανδούς δημοσιογράφους, οι οποίοι ξεναγήθηκαν στις εναλλακτικές ομορφιές, τη γαστρονομία και τη φύση του νησιού. Παράταση έως τις 31 Ιουλίου έχουν οι αγρότες για την εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρελγα για το έτος 2025. Η παράταση αφορά αποκλειστικά τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς προς τον ΕΛΓΑ. Το 52ο Φεστιβάλ Κνεοδηγητή ετοιμάζεται για μια μεγάλη περιοδία σε 5 οικισμούς της Θάσου. Οι εκδηλώσεις θα κάνουν πρεμιέρα στις 29 Ιουλίου στη Σκάλα Ποταμιάς και θα συνεχιστούν τον Αύγουστο σε λιμένα Θεολόγο Καλλιράχη και λιμενάρια.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα στραφούν σε νότι, 3 έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε 3 σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
0: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
7: Auto Center Service.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
15: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά
15: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
2: από το ePavla Radio,
15: από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. 102,8.
1: Υπέροχα, καταπληκτικά. Δεύτερη ώρα
2: μοναδικά,
1: μαζί.
2: Μοναδικά, ανεπανάληπτα.
1: Αυτό ακριβώς. Τρίτη σήμερα είναι 28 Ιουλίου. Επιβαλλήκος μας και δρομάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή. Παρέα σας εδώ στις διακοπές σας. Ή παρέα στη δουλειά σας, δεν ξέρω, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, ξέρεις.
2: Γενικά παρέα σας.
1: Παρέα. Γενικά δύο ώρες. Έτσι κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή, κυρίες και κύριοι. Και αγαπημένα μου παιδιά, λοιπόν, βλέπω εδώ για ένα περιστατικό που έγινε.
2: Ναι.
1: Έτσι, από αυτά που αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, όχι εδώ, στη χώρα μας, στο εξωτερικό, αλλά είναι από αυτά που αναρωτιέσαι, τέλος πάντων, πού πάμε.
2: Mm-hmm.
1: Έτσι, είναι ένας που ζητάει δουλειά.
2: Ναι.
1: Καλά μέχρι εδώ. Έτσι, πάει λοιπόν και αφήνει σε ένα φασφουντάδικο που ζητάνε βιογραφικά.
2: Mm-hmm.
1: Στο ταμείο. Και αφήνει το βιογραφικό του στο ταμείο και πάει να φύγει. Και κάνει μία έτσι από τη μια μλεριά του ταμείου και παίρνει όλο εκείνο το διάφανο, το γυάλινο που έχει μέσα τα tips και το βάζει στα πόδια. Παιδί μου, πας καλά. Είσαι με τα καλά σου. Στο βιογραφικό σου έχεις όλα σου τα στοιχεία καταρχήν. Τον βρήκαν μέσα σε 10 λεπτά εννοείται.
2: Α, δεν είχε βάλει ψεύτικα στοιχεία.
1: Όχι, τι, αφού για βιογραφικό έψαχναν για δουλειά.
2: Αχ,
1: απλά δεν διαχώρισε το μαγαζί που ζητάει δουλειά με το μαγαζί το οποίο είναι να κλέψει, ας πούμε, έτσι.
2: Μπορεί ο άνθρωπος να πίναγε, ποιος ξέρει tips, τώρα σε τι κατάσταση ήταν.
1: Καλύτερα να ζητήσεις εσύ μια πατάτες, κάτι, ξέρω κι εγώ, που κάνει 2 ευρώ, παρά να γίνεις έτσι ρεζίλη. Και μάλιστα χρήματα είναι
2: μυαλό.
1: Χρήματα των υπαλλήλων αυτά τα tips, δεν είναι του μαγαζιού. Λίγο προσοχή. Αλλού δίνουμε το βιογραφικό, σε άλλο μαγαζί κλέβουμε, έτσι.

0: Λοιπόν, είναι πολλά αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο και σας μεταφέρουμε εμείς και τα διαστήματα. Και είμαστε και σε μια περίοδο συναυλιακή.
1: Τώρα.
0: Δεν είμαστε. Καλοκαίρι. Τα καλοκαίρια δεν έχουμε τις συναυλίες.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις ακούσει εσύ, Κοσμά, τώρα να φοράνε πάνες σε συναυλία?
1: Οι θεατές.
0: Ναι.
1: Ναι, άμα είναι μεγάλες ηλικίες δεν θα φοράνε, ξέρω κι εγώ.
0: Όχι μεγάλης ηλικίας.
1: Μωρά.
0: Όχι μωρά.
1: Ναι, αλλά θα μου το βγάλεις από τη μύτη, πες το.
0: Πας εσύ ρε παιδί μου σε μια συναυλία και έχεις πιάσει πάνες πρώτο τραπέζι πίστα που λένε.
1: Οκ. Okay.
0: Αλλά δεν θέλεις να μετακινηθείς από εκεί, γιατί αν μετακινηθείς θα τη χάσεις τη θέση σου.
1: Αχα, τώρα
0: επειδή
1: κατάλαβα,
0: όμως
1: ναι,
0: μπορεί να σε πιάσει το PP Mayday.
1: Κατεργέσαι πάνω σου.
0: Βάζεις πάνω. Για να μην φύγεις από εκεί και χάσεις τη θέση.
1: Ωραία.
0: Πώς σου φαίνεται αυτό?
1: Ξέρω κι εγώ, λίγο χαζό. Ξέρω κι εγώ τι να πω.
0: Λίγο βρωμιάρικο, λίγο αειδιαστικό, λίγο απ' όλα. Κι όμως είναι, παιδιά, μία πρακτική.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ γιατί καρδιά είμαι, δηλαδή δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Δηλαδή στη συναυλία δεν έχω θέμα.
0: Ρε παιδί μου,
1: γιατί,
0: ναι, αλλά εσύ δεν θα
1: πας. Αειδιάζω κιόλας στις τουαλέτες αυτές των συναυλιών πολλές φορές.
0: Ναι, εσύ όμως δεν θα πας να στηθείς από τις 4 για να έχεις πιάσει καλή θέση στη συναυλία που ξεκινάει στις 9.
1: Γιατί τι έχω, VIP και δεν το ξέρω.
0: Θα πας από τις 4 να πιάσεις θέση.
1: Θα πας 3 ώρες.
0: Και από τις
1: 4
0: πριν μέχρι τη 1 θα μείνεις ακατούρητος. Συγγνώμη,
1: ναι,
0: παιδιά, για τις εκφράσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, μπράβο. Όχι, εγώ που είμαι και κάποιες ηλικίες καταλαβαίνεις, με πιάνει.
1: Μύρισε.
0: Λοιπόν.
1: Καταρχήν να ρωτήσω κάτι. Πάνω δεν μυρίζει, δε. Πες ότι κάνεις ό,τι κάνεις. Εν πάση περιπτώσει, τι είσαι 7. Μέχρι τις 12, τι
0: εκεί
1: θα γίνει?
0: Εκεί θα σε πάω, διότι

0: είναι αυτό που μερικές φορές σκέφτεσαι αυτά, τα ακούς και θυμάσαι τα χειρότερα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, τι άσχημο σου ήρθε στο μυαλό με όλα αυτά.
0: Χειρότερο, χειρότερο. Παιδί μου, μπορεί να μυρίζει, όχι... το άλλο, καταλαβες.
1: Μία με την πίτσα, μία με τις πάνες, νομίζω ότι τερματίσαμε
0: είναι
1: σήμερα.
0: Είναι ωραία εκπομπή, γιατί
1: είναι... της ηχαμάρας, της αηδίας.
0: Είναι της μυρωδιάς, καταρχήν. Εκπομπή, δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί μέχρι το τέλος σήμερα.
1: Φοβάμαι.
0: Όποτε καθόμουν δίπλα σε... όταν πήγαινε καζίνο καμιά φορά και καθόταν δίπλα μου πάντα κάποιος συγκεκριμένος ο οποίος μύριζε τόσο άσχημα που έπρεπε να φύγεις πολύ μακριά για να σωθείς. Έτσι, μιλάμε για δίπλα τώρα, έτσι. Γιατί είσαι συναυλία, μπορείς να μετακινηθείς. Έτσι, στο καζίνο άμα παίζεις σε κάποια συγκεκριμένα τραπέζι μπορείς να μετακινηθείς. Πού να πας.
1: Έχω ιδιάσει αρκετά, νομίζω.
0: Έτσι, και έχουμε ακόμα αρκετή ώρα μαζί. Πάμε σε διάλειμμα. Έτσι, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις με πολύ αρωματικό. Πολύ όμως.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
6: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
7: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
6: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
11: Πλας.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τρίτη, είναι 28 Ιουλίου. Καλωσορίσατε καινούργιοι στην παρέα μας.
3: Καλώς τους.
2: Κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, Έβιβαλη στο στούντιο.
3: Κοσμάς Κατραμάδος.
2: Μυρωδάτη.
3: Σε παρακαλώ, εμείς μοσχομυρίζουμε.
2: Έτσι, οι ειδήσεις μας είναι λίγο που...
3: Μπήχλικες.
2: Που έχουν μπόχα, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα περάσει και αυτή η μέρα, υπομονή. Έτσι, πώς πάνε οι διακοπές, όλα καλά?
3: Πόσο ονειρικά περνάτε?
2: Δεν ξέρω, κάπου, ας πούμε, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι ονειρικά τα πράγματα εδώ στη χώρα μας, γιατί όχι?
3: Και γιατί να μην
2: τουρισμός, είναι? Έλληνες που φεύγουν στο εξωτερικό για τουρισμό το καλοκαίρι και γενικά για όλο το έτος. Okay. Διαβάζω εδώ, πρέπει παιδιά να είναι, λέει, τα πράγματα υπέροχα, καταπληκτικά, έχουμε αυξήσεις, έτσι. Μιλάμε τώρα για από 6,7 εκατομμύρια το 2024 στα 7,2 το 2025. Έχουμε αύξηση ανθρώπων που πάνε στο εξωτερικό.
3: Wow.
2: Έτσι. Μιλάμε τώρα για... Πώς το λένε, μεγάλη αύξηση, σου λέει... Επειδή ο κόσμος, ποιος είναι ο λόγος, λέει, επειδή λέει πάνε καλύτερα τα οικονομικά. Τι ξέρω, τι γράφει εδώ. Λοιπόν, πάντως σε σχέση με το 2018 έχουμε ακόμα μείον 10% σε αναχωρήσεις και μείον 21% σε διανυκτερεύσεις. Σε σχέση με το 2018 που θεωρείται ότι τότε βγαίναν περισσότερο οι άνθρωποι. Είσαι καλά εσύ στο 18, δηλαδή νομίζω ότι ήταν πλουσιοπάροχα. Εγώ δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο επίσης. Και όμως τότε, λέει, είναι το έτος η κορυφή. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο 2018.
3: Ενδιαφέρον.
2: Πάντως εγώ θα έλεγα ότι αν τα τελευταία χρόνια αυτό αυξάνεται πάλι, δηλαδή οι Έλληνες αρχίζουν και ξαναβγαίνουν στο εξωτερικό, μία είναι η σκέψη που μου έρχεται στο μυαλό, ότι αν θέλεις να πας σε νησί και βάζεις το αυτοκίνητο και 4 άτομα για να πάρεις πλοίο και να γυρίσεις, προτιμάς στο τέλος να πας σε μια χώρα που δεν έχεις πάει, ας πούμε. Έτσι.
3: Ναι, είναι πολλά τα λεφτά.
2: Ναι, είναι, και είναι και καλή ιδέα, γιατί εντάξει, γνωρίζεις ένα καινούριο τόπο.

0: Πάνω μα ξέρεις τι σκεφτόμουν. Με όλες αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε δει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πόλεις... Που,
1: και σε εμάς, ναι.
0: Που δεν έχουν την εμπειρία του πώς αντιμετωπίζεις τη ζέστη.
1: Ναι. Το air condition.
0: Το air condition, τα τεχνάσματα. Μήπως να πάμε προς τα εκεί και να κάνουμε συμβουλευτική.
1: Ξέρουνε μωρέ, εντάξει, απλά δεν έχουν ασχοληθεί ακόμα.
0: Ναι, ή μήπως να πάμε να ανοίξουμε μια αντιπροσωπεία με κλιματιστικά.
1: Αυτό θα ήταν πιο σωστό. Ναι.
0: Ωραία, παιδιά, κλείνουμε μικρόφωνα γιατί πρέπει να φύγουμε.
1: Δεν είναι λογικό όμως. Δεν είναι, ας πούμε, τόσα χρόνια δεν έχουν βάλει air condition. Βέβαια, αυτό που άκουσα εγώ είναι ότι τους έλεγαν τα αφεντικά, παιδιά, φύγετε στα σπίτια σας με την πολύ τη ζέστη. Και εκείνοι απαντούσαν, όχι, θα κάτσουμε στη δουλειά, γιατί στα σπίτια τους δεν είχαν air condition, ενώ οι δουλειές είχαν.
0: Ναι, αυτό ισχύει. Τώρα...
1: Στην Ελλάδα το τέλος της δεκαετίας του 80 άρχισε να γίνεται αυτό με τα air
0: condition. Μετά από εκείνο το μεγάλο καύσωνα, νομίζω, που είχαν φύγει πολλοί άνθρωποι.
1: Πού είχαν πάει?
0: Είχαν φύγει.
1: Στο εξωτερικό?
0: Όχι, αυτοί? Όχι. Είχανε...
1: Στον άλλο κόσμο,
0: θα πας. Ναι, αυτό. Πάντως νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα αυτή η business αυτή την περίοδο. Όχι τόσο στον άλλο κόσμο που θα πας. Να πούμε να ανοίξουμε τέτοιες εταιρείες.
1: Ναι, λίγο το μπερδέψαμε αυτό. Τι δουλειά έχουμε τώρα εμείς.

0: Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Φεύγουμε από το κλιματιστικό. Εννοείται, κανονικότατα, πάμε σε άλλο. Λοιπόν, για τις δύο προηγούμενες ώρες, Εύη Βαλή, Κόσμας και Τραμάδος ήταν εδώ στο μικρόφωνο.
1: Ήμασταν εδώ, παρεούλα. Βεβαίως, περάσαμε ωραίες στιγμές μαζί.
0: Έτσι.
1: Και ιδιαστικές και μπιχλικές. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο, ελπίζω με μια διαφορετική θεματολογία, γιατί δεν θα το αντέξει το στομάχι.
0: Γιατί?
1: Σε 22 ρίτσες από τώρα, παρακαλώ πολύ. Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή, φιλιά.
0: Γεια. Yeah.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στο θέμα της πώλησης των F-35 στην Τουρκία αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κανείς δεν θα μου πει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την κατάσταση ως τη δυσκολότερη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάλεσε τους πολίτες σε ετοιμότητα, τονίζοντας ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες για τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τα μέσα στήριξης της Γαλλίας αλλά και της Ισπανίας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρησμών, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 162 συλλήψεις. Στιγμές αγωνίας σε πτήση της Olympic Air που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Πάρος μετά από ένδειξη για καπνό στο χώρο αποσκευών. Ο κυβερνήτης εξέπεμψε σήμα κινδύνου και αποφάσισε την άμεση επιστροφή στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, όπου έκανε έκτακτη προσγείωση. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Μετά τον επιτόπιο έλεγχο της πυροσβεστικής δεν διαπιστώθηκε ύπαρξη φωτιάς. 20 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών την τελευταία εβδομάδα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι 4 από αυτές σε Καβάλα και Θάσο. Σφοδρά πειρά εξαπέλυσαν οι πυροσβέστες Μακεδονίας και Θράκης κατά του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Καταγγέλουν εσκεμμένη απαξίωση και διχασμό του σώματος εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου. Το Σωματείο αντιδρά έντονα στην πολιτική των πολλών ταχυτήτων, ζητά ίσα εργασιακά δικαιώματα για όλους όσοι ρίχνονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της φωτιάς. Στη σκανδιναβική αγορά στρέφεται στρατηγικά η Ένωση Ξενοδόχων Θάσους, στοχεύοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου μέσω της προσέλκυσης επισκεπτών και εκτός της υψηλής καλοκαιρινής σεζόν. Για το σκοπό αυτό, διοργανώθηκε με επιτυχία ταξίδι εξοικείωσης για Φιλανδούς δημοσιογράφους, οι οποίοι ξεναγήθηκαν στις εναλλακτικές ομορφιές, τη γαστρονομία και τη φύση του νησιού. Παράταση έως τις 31 Ιουλίου έχουν οι αγρότες για την εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ για το έτος 2025. Η παράταση αφορά αποκλειστικά τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς προς τον ΕΛΓΑ. Το 52ο Φεστιβάλ Κνεοδηγητή ετοιμάζεται για μια μεγάλη περιοδία σε 5 οικισμούς της Θάσου. Οι εκδηλώσεις θα κάνουν πρεμιέρα στις 29 Ιουλίου στη Σκάλα Ποταμιάς και θα συνεχιστούν τον Αύγουστο σε λιμένα Θεολόγο Καλλιράχη και λιμενάρια.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα στραφούν σε νότι, 3 έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
5: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
7: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
2: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
5: Coffee Press.
0: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
5: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
5: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Να σου πω κάτι.
2: Ναι, πες.
1: Αυτός εκεί έξω στο κοντρόλ,
2: ναι,
1: που είναι και διευθύνης παραγωγής,
2: ναι,
1: να μας κάνει τη χάρη και να σκεφτεί ότι είμαστε εργαζόμενοι μεσούντος τελευτούντος Ιουλίου.
3: Τελευτούντος ακούω.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Για μεγάλα κέφια, ναι, τώρα είσαι σήμερα.
1: Οκ. Okay.
3: Ναι.
1: Και τέλος πάντων, ας καταλάβει ότι και εμείς είμαστε άνθρωποι. Άφησε το τώρα, φύγαμε, πάμε, παιδιά.
3: Εδώ δεν το καταλαβαίνει τόσα χρόνια, ρε Ηλία. Τι σου λέει θα το καταλάβει στις 28 Ιουλίου, συγγνώμη.
1: Θα τα δεις στο τέλος του μηνός στο λογιστήριο.
3: Οι υπόλοιποι που μας ακούνε θέλω, ναι, να θυμούνται ότι,
1: ναι,
3: ακούνε την εκπομπή δύο στην τιμή του ενός,
1: ναι,
3: με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αυτό το ξέρουνε.
3: Και μαζί μας είναι.
1: Ναι. Και ο κύριος, πώς τον λένε, πώς τον...
3: Αυτός, Κώστας
1: Κάτι Γεωργακόπουλος.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, okay, ναι. Και το κορίτσι το δικό μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Αυτή, εντάξει, οκ, okay, το πιο σωστό απ' όλα. Έτοιμη κυρία μου.
3: Πάμε.

0: Να σου πω, πάνε καλά, μωρέ.
1: Δεν την μπορώ.
0: Και αυτοί παταχτσίδες.
1: Δεν την μπορώ καθόλου, δεν την μπορώ.
0: Γιατί?
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Όχι, εμένα στην Τζένιφερ Λόπεζ μου άρεσε μόνο ο τελευταίος της σύζυγος.
0: Συγγνώμη, αυτή δεν ήταν που τώρα
1: έφυγε.
0: Τελευταία ήταν και σε ένα Met Gala που ήταν και η Σίλια Κρυθαριώτη. Και γνωρίστηκαν.
1: Απαπα, σε βρίσκω τρομερά ενημερωμένο.
0: Και βγάλανε και φωτογραφίες. Και ήταν και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών εν Αθήνες.
1: Τι η Γκίλφοϊλ.
0: Ναι. Κάνω λάθος.
1: Εμένα ρωτάς αν κάνεις λάθος, εσύ το διαβάζεις.
0: Τέλος πάντων, αν θυμάμαι καλά, παίζει αυτό. Τώρα τελευταία έγινε. Για πες, τι έγινε με την J-Lo.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Η Τζένιφερ Λόπεζ που πουλάει σπίτια, ναι, πουλάει κοσμήματα, πουλάει ρούχα. Της λείπουνε κάτι ψηλά, πουλάει μούρι χαλαρά. Της λείπουνε κάτι ψηλά, ναι, και αποφάσισε να τα πάρει από την Google.
0: Για πες.
1: Και γιατί τώρα θέλει να τα πάρει από την Google, άκου να δεις.
0: Ναι.
1: Υπήρχε ένα διάσημο πράσινο φόρεμα, ο λίγον εμπριμέ.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο το είχε φορέσει το 2000, τώρα μιλάμε.
0: Η J-Lo.
1: Ναι, Versace, αν σε
0: τώρα δεν τις κάνει.
1: Τις κάνει και το ξανάβαλε και πέρυσι. Να πλένεις το στόμα σου με αλατόνερο για το κορμί.
0: Το έδωσε στη μοντίστρα να τα ανοίξει από πίσω λίγο. Για πες.
1: Και τι κάνει λοιπόν. Ναι. Λέει, η Google,
0: μάλιστα,
1: αναπαράγει αυτή τη φωτογραφία που την ψάχνουν όλοι.
0: Με το πράσινο.
1: Με το πράσινο το εμπριμέ και είναι το αβυσαλαίο.
0: Αυτό το παπαγαλί που λέμε.
1: Ναι. Εντάξει, ένα, ναι, τέτοιο ζουγκλέ.
0: Okay.
1: Ωραία.
0: Ζουγκλέ.
1: Τη ζούγκλα.
0: Ναι.
1: Και λέει, γιατί κύριε αναπαράγεται συνέχεια αυτή τη φωτογραφία που σας τη ζητάνε και εγώ δεν παίρνω ένα σέντ, ένα δολάριο, ναι, ένα ευρώ, βρε αδερφέ, για κάθε φορά.
0: Δεν είναι λάθος.
1: Θα είχα πάρει 5 σπίτια, λέει.
0: Συγγνώμη, αυτές τις φωτογραφίες, όπως ξέρεις και εσύ, γιατί και εσύ δημοσιογραφείς.
1: Δεν δημοσιογραφώ εγώ. Απλά δεν ζητάει κανείς τη φωτογραφία μου.
0: Συνεργάζεσαι με περιοδικά. Άστα τώρα κουβαρά, εντάξει. Λοιπόν, να λέμε και τα άλλα. Ξέρεις πάρα πολύ καλά, οι φωτογραφίες έχουν δικαιώματα και πληρωμένα σε πρακτορία.
1: Έχουν σε πρακτορία, αλλά δεν έχει ο εικονιζόμενος.
0: Ναι, να μην τα ζητάει από το Google, από το πρακτορείο να τα ζητήσει, εντάξει.
1: Πάντως, ναι, η είδηση λέει ότι η τεράστια ζήτηση για τη συγκεκριμένη φωτογραφία,
0: ναι,
1: ανέδειξε την ανάγκη δημιουργίας μιας ξεχωριστής υπηρεσίας αναζήτησης εικόνων που να πληρώνεις.
0: Στην Google.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Θα κάνει η Λόπεζ να δει αναζήτηση φωτογραφίας με χρήματα.
0: Να σου πω τώρα, μεταξύ μας, εγώ έχω μια φωτογραφία με ένα μαύρο πουκάμισο εδώ και κάποια χρόνια. Η μόνη που έχει ανέβει στο Facebook και όπου ζητήσεις, ξέρω εγώ, ξυνόπουλο
1: φωτογραφία.
0: Αυτή. Εγώ δεν έχω πάρει φράγκο για
1: αυτό.
0: Εντάξει.
1: Εγώ όμως έχω να σου πω. Αν θες να κάνεις Photoshop και σε άλλες φωτογραφίες σου έχω ιδέα.
0: Ναι.
1: Για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες χώρες Α, οι οποίες προσφέρουν και up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
1: Και online φοιτηση,
0: okay,
1: έτσι, και AI εργαλεία εκπαίδευσης, τα οποία θα τα χρειαστείς για το Photoshop.
0: Και τώρα άφησε τα δύσκολα για μένα.
1: Έτσι
0: λοιπόν,
1: είναι, αυτά είναι.
0: Θέλετε πληροφορίες, εγγραφές, προνομιακά δίδακτρα, παιδιά? Ναι, γιατί όχι, σημειώστε. 210-52-79-500, 210-41-20-714 ή ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
1: Εύγε.
0: Ζήλια σου.

0: Έχουμε ξεκινήσει από χθες να λέμε tips για αυτούς κυρίως πρωτάριδες.
1: Ναι.
0: Και είναι πολύ σε πληροφορώ που αποφασίζουν
1: όλων των ηλικιών.
0: Έτσι, να κάνουν κάμπινγκ. Κάποια tips χρήσιμα. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο πραγματικά. Η καλύτερη ώρα για να πας να βρεις τη θέση σου σε κάμπινγκ,
1: ναι,
0: είναι πρωί.
1: Είναι πρωί.
0: Είναι
1: για να
0: πρωί.
1: Δεις από πού χτυπάει ο ήλιος.
0: Είναι πρωί, παιδιά. Σημειώστε το αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Αν μπορείτε να φτάσετε στον προορισμό σας στο κάμπινγκ και να δείτε πού θα βάλετε τη σκηνούλα σας, είναι πρωί η καλύτερη ώρα. Γιατί? Γιατί εκεί θα δεις πού χτυπάει ο ήλιος και κάνεις ένα πλαπ αντίθετα.
1: Και το πας ανάποδα.
0: Μια χαρά.
1: Όχι να ξυπνάς κάθε μέρα τις 5 ώρα το πρωί.
0: Το έχω πάθει εγώ.
1: Και εγώ.
0: Εντάξει. Συν το ότι εντάξει, βλέπεις και πού θα σκάσει η σκιά μετά όλη την ημέρα.
1: Και πού θα σκάσουν και οι υπόλοιποι. Μη σηκώνεσαι και βλέπεις τα πόδια του δίπλα.
0: Έτσι. Τώρα να σου πω κάτι. Αν υπήρχαν σκηνές με ροδάκια,
1: ναι,
0: θα μπορούσε όσο προχωράει η σκιά από το δεντράκι να την πηγαίνει σκεφτεί κάθε μέρα.
1: Εντάξει, χάνει μεγάλη
0: καλή
1: έτσι, στον ευρύ τεχνισμό.
0: Καλό.

0: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
1: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
2: Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Πρώτα Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, το Yotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
3: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
9: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
11: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
12: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
11: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
12: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
11: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού Κετσολάκη Γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
12: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
11: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
13: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Τώρα εδώ πρόσεξε τι θα πούμε.
1: Ναι.
0: Διότι ξέρεις ότι το συγκεκριμένο ζώδιο εντάξει,
1: είναι οροσκόπος.
0: Την κρατάει, στη φυλάει που λέμε.
1: Είναι οροσκόπος.
0: Είπες τέτοια, ρε φίλε. Κάτσε, περίμενε, θα σε βρω εγώ στη γωνία. Για πες.
1: Όλοι καταλάβαμε ότι λέμε για το Σκορπιό, έτσι.
0: Σκούρο μπλου.
1: Σκούρο μπλου.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι.
0: Ocean blue.
1: Δεν λες καλά που δεν είναι μαύρο.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Σκορπιός, λένε τα ζώδια τώρα, ναι, έτσι, ναι, ότι είναι και μυστηριώδης και η άβρα του είναι τόσο σκούρα.
0: Μάλιστα.
1: Σαν να είναι μαύρη σχεδόν.
0: Μάλιστα.
1: Σε παραπέμπει στο χρώμα του σκοτεινού ουρανού, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει να κάνει με τη διέστηση, με τα συναισθήματα, με τη σοφία, δεν ξέρω ποια είναι αυτή η κυρία, την ευαισθησία. Και τη μοναδική του ικανότητα να διακρίνει την αλήθεια πίσω από πολλά επίπεδα ψέματος.
0: Τα δικά του.
1: Τα δικά του δεν τα ψάχνει. Τα δικά του δεν τα ψάχνει. Μιλάμε για τον άλλον τώρα.
0: Αυτή είναι η άβρα των Σκορπιών.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Dark blue.
0: Έτσι.

0: Έλα και σου έχω μαναφούκι.
1: Άμπε.
0: Ναι.
1: Ήταν ο Τζέικομπ Ελόρντι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ε?
0: Ναι, αλήθεια.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Που δεν θα είναι.
0: Που δεν θα είναι.
1: Ένα,
0: ξέρω.
1: Τώρα, σε παρακαλώ.
0: Δεν είναι. Αλλά έπεσε και αυτό στην κατάρα.
1: Ο Ελόρντι για James Bond, δηλαδή τώρα, συγγνώμη.
0: Έπεσε στην κατάρα τη οικογένεια του χορηγού τη εκπομπή μα. Δήλωναν λοιπόν πολύ ενθουσιασμένοι γιατί ήταν στην τελική ευθεία ο Τζέικομπ Ελόρντι να γίνει ο νέο James Bond.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, ωραία. Μπήκε στη μέση η γνωστή κατάρα των Καρντάσιαν. Μην μπλέξεις, πραγματικά καταστρέφει καριέρες. Θυμίσω
1: τον βλέπω
0: τον Τιμωτέ Σαλαμέ το που Σαλαμέ. Θα τον θυμόμαστε μόνο για σαμπουάν. Ειλικρινά όμως.
1: Το βλέπω τον Σαλαμέ να κάνει overvoice μόνο σε παιδικά.
0: Πραγματικά. Και από τότε που βγαίνει Kendall Jenner μαζί του, είναι παρακάτι Καρντάσιαν αυτή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Οι μετοχές του άρχισαν να χάνουν έδαφος μέχρι που βγήκε ο Βιλνεύ, ο Ντενί.
1: Ο νέος σκηνοθέτης.
0: Ο νέος σκηνοθέτης.
1: Θα δούμε αν μείνει και αυτός.
0: Άμαντε. Και είπε, δεν θα ήθελα κάποιον γνωστό. Ναι. Θέλω κάποιον Βρετανό.
1: Μάστε.
0: Ή δυνατόν.
1: Μάστε.
0: Ο οποίος να είναι κοντά στα 30.
1: Μάστε.
0: Να μην τον ξέρει πολλοί κόσμος. Και έρχεται από κοντά και η πρώην cast director η Debbie McWilliams η οποία δήλωσε, αυτή είχε βρει και τον Daniels, τον Daniel Craig.
1: Ναι. Έτσι, εντάξει, δεν είναι τόσο άγνωστος αυτός.
0: Όχι, αλλά είπε, θα ήθελα ο πρωταγωνιστής να έχει λίγο μυστήριο.
1: Ναι.
0: Πώς να το έχει το μυστήριο ο Χριστιανός που πρωί, μεσημέρι, βράδυ κάπου τον φωτογραφίζουν να τρώει, να πίνει, να φυλάει, να αγκαλιάζει δηλαδή.
1: Ξέρεις κάτι, εμένα το μυαλό μου πάει ότι πάνε να τη βγάλουν φτηνά, σου λέει, να βρούμε κάποιον, ας πούμε, να δώσουμε και λίγα.
0: Δεν είναι, έβαλε αυτό γκολ.
1: Έβαλε αυτό γκολ.
0: Ναι, ναι.
1: Γκολ είπες.
0: Ναι, είπα.
1: Ποδόσφαιρο.
0: Ποδόσφαιρο.
1: Έχουμε χορτάσει πια.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Όχι
0: αγκώσαμε.
1: Άλλο μουντιάλ, παιδιά.
0: Αγκώσαμε.
1: Έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πολύ σπουδαίο ρόλο παίζει ο προπονητής. Στα αθλήματα.
0: Εκτός αν πάρει το τηλέφωνο Τραμπ.
1: Τώρα μου το χαλάς. Όχι, παιδί μου. Αν θες να σπουδάσεις λοιπόν προπονητική σε 7 top αθλήματα, πού πας?
0: Πού πας? Στις σχολές Α.
1: Βεβαίως. Μπορείς να εξασφαλίσεις και προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σου για ακόμα λίγες μέρες. Πληροφορίες
0: 210-5279-500, 210-9640-117
1: ή ένα κλικ στο www.ekalfa.gr και καθαρίσατε.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στο θέμα της πώλησης των F-35 στην Τουρκία αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κανείς δεν θα μου πει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την κατάσταση ως τη δυσκολότερη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάλεσε τους πολίτες σε ετοιμότητα, τονίζοντας ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες για τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τα μέσα στήριξης της Γαλλίας αλλά και της Ισπανίας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρισμών, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 162 συλλήψεις. Στιγμές αγωνίας σε πτήση της Olympic Air που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Πάρος μετά από ένδειξη για καπνό στο χώρο αποσκευών. Ο κυβερνήτης εξέπεμψε σήμα κινδύνου και αποφάσισε την άμεση επιστροφή στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, όπου έκανε έκτακτη προσγείωση. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Μετά τον επιτόπιο έλεγχο της πυροσβεστικής δεν διαπιστώθηκε ύπαρξη φωτιάς. 20 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών την τελευταία εβδομάδα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι 4 από αυτές σε Καβάλα και Θάσο. Σφοδρά πυρά εξαπέλυσαν οι πυροσβέστες Μακεδονίας και Θράκης κατά του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Καταγγέλουν εσκεμμένη απαξίωση και διχασμό του σώματος εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου. Το Σωματείο αντιδρά έντονα στην πολιτική των πολλών ταχυτήτων, ζητά ίσα εργασιακά δικαιώματα για όλους όσοι ρίχνονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της φωτιάς. Στη σκανδιναβική αγορά στρέφεται στρατηγικά η Ένωση Ξενοδόχων Θάσους, στοχεύοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου μέσω της προσέλκυσης επισκεπτών και εκτός της υψηλής καλοκαιρινής σεζόν. Για το σκοπό αυτό, διοργανώθηκε με επιτυχία ταξίδι εξοικείωσης για Φιλανδούς δημοσιογράφους, οι οποίοι ξεναγήθηκαν στις εναλλακτικές ομορφιές, τη γαστρονομία και τη φύση του νησιού. Παράταση έως στις 31 Ιουλίου έχουν οι αγρότες για την εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρελγα για το έτος 2025. Η παράταση αφορά αποκλειστικά τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς προς τον ΕΛΓΑ. Το 52ο Φεστιβάλ Κνεοδηγητή ετοιμάζεται για μια μεγάλη περιοδία σε 5 οικισμούς της Θάσου. Οι εκδηλώσεις θα κάνουν πρεμιέρα στις 29 Ιουλίου στη Σκάλα Ποταμιάς και θα συνεχιστούν τον Αύγουστο σε λιμένα Θεολόγο Καλλιράχη και λιμενάρια.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα στραφούν σε νότι, 3 έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
5: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες. ανάγκες. Ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
13: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
14: Coffee Press.
13: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
14: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
13: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
14: Coffee Press.
13: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το e-pavla radio.
1: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
15: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Καλέ, ακόμα εδώ.
1: Ακόμα εδώ, βρε Ηλία.
0: Λοιπόν, κάνε
1: υπομονή. Εμείς μόνο και αυτοί που μας ακούνε.
0: Τώρα βέβαια σκέφτομαι ότι είναι πάρα πολλοί οι οποίοι και πολλές ήδη έχουν κάνει τις διακοπές του Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Και
1: έχουν φυλάξει κάτι μερούλες για τον Αύγουστο.
0: Και σκέφτομαι ότι μια χαρά έχουμε και παρεούλα και είναι όλα μια χαρά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί όχι. Δύο στην τιμή του ενός. Πάμε για δεύτερη ώρα, παιδιά, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο.

0: 28 Ιουλίου 1948.
1: Ναι, ναι, στα νιάτα μου σε πήγα, μικρό παιδί ήμουν.
0: Έλα τώρα, καλέ, μη λες τέτοια, θα σε πιστέψουμε.
1: Μία μέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών του Λονδίνου, μάλιστα, αυτό το Λονδίνο πρέπει να έχει πάρει 20 Ολυμπιακούς μέχρι τώρα,
0: ναι,
1: διοργανώθηκαν αγώνες για βετεράνους αθλητές που ήταν όμως θύματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή, μάλιστα, κάτι έλειπε, δεν ήταν αρτιμελής. Αυτό. Αυτός λοιπόν ο αγώνας είναι το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων.
0: Σαν σήμερα 1948.
1: Μπράβο, ξεκινήσαμε με
0: βετεράνους. Μ' αρέσει που φέρνεις τέτοιες ειδήσεις.
1: Αυτά είναι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και τι να σου πω, δηλαδή, σκέφτομαι ότι μέσα σε όλα αυτά κανείς πόσα πρέπει να ξέρει.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν θέλει όμως να έχει μια επαγγελματική κατάρτιση,
1: σωστά,
0: δεν είναι πόσα ξέρεις.
1: Αλλά από είναι που τα έμαθες.
0: Έτσι, μπράβο αγάπη μου. Λοιπόν, και αν θέλεις ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης, λέγε.
1: Πηγαίνεις στις ανώτερες σχολές επαγγελματικής κατάρτισης Α, κλείνεις επίσκεψη καλώντας το 210-5279-500 για την Αθήνα.
0: Συνέχισε.
1: 210-9640-117 για Γλυφάδα.
0: Συνέχισε.
1: Α, πιο γρήγορα.
0: Πιο γρήγορα.
1: Ή με ένα κλικ στο www.eekalpha.gr και για προνομιακά δίδακτρα.
0: Καθάρισες.

0: Αυτό μου αρέσει.
1: Αυτό που θα πεις.
0: Αυτό...
1: Γιατί τα προηγούμενα δεν σ' άρεσαν.
0: Ναι, κοίτα, έχω κι εγώ κάποιες προτιμήσεις.
1: Α, για πες.
0: Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο,
1: ναι.
0: Εμένα οι προτιμήσεις μου είναι λίγο σπάνιες.
1: Σπάνιες για άντρα ή σπάνιες.
0: Γενικά. Δηλαδή δεν ξέρω πολλούς που να λατρεύουν το σπανάκι, ας πούμε. Όπου πάει εγώ.
1: Όπου πάει. Εσύ...
0: Ειλικρινά σε όλη του τη μορφή από σπανακόπιτα.
1: Ηλία, η αλήθεια είναι ότι άλλον δεν ξέρω. Με σένα και τον Ποπάι κάνω παρέα.
0: Είναι απίστευτη τροφή όμως, έτσι.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, τι θα φάμε απόψε, παιδιά. Πάμε λοιπόν σε αυτό που μας λέει για σήμερα ο Γιώργος Δημητρακόπουλος από το cantinamag.gr, που είναι σπανάκι με ζαμπόν. Τρελαίνομαι.
1: Ωραία. Αυτό όμως θέλει ποσότητα, ε.
0: Ναι, σπανάκι,
1: ναι.
0: Όχι σκέτο. Έτσι.
1: Όχι
0: το μαγειρεύεις.
1: Το μαγειρεύεις.
0: Ναι,
1: και ομό πρέπει να σου πω, δεν κακό.
0: Ναι, το μαγειρεμένο με το λεμονάκι του είναι ακόμα ναι,
1: καλύτερο. Okay.
0: Λοιπόν, ζαμπόν καπνιστό.
1: Πω.
0: Σκέψου. Αυγό βραστό.
1: Ναι.
0: Τρελαίνεσαι. Μουστάρδα μέλι για dressing.
1: Μιλάμε τώρα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Ένα πιατάκι το οποίο θα σου. Αυτό ξέρω εγώ, μισή ώρα.
1: Ούτε μισή ώρα.
0: Έτσι.
1: Και βάλει και 2-3 αραβικές πίτες να ψηθούν. Κόψες να κάνουν κράτσα-κράτσα.
0: Το κάνεις ακριβό το πράγμα.
1: Εμανάνε λίγο φαΐβρε, Ηλία μου. Αυτό εδώ είναι ορντεύρε.
0: Συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να συνηθίσετε σε τέτοιες ιδέες.
1: Και σε τέτοιες ποσότητες.
0: Έτσι.

0: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον. Τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
2: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930 62 190.
3: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
0: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
9: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
8: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
9: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
8: Auto Center Service.
9: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
8: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίου. Τηλέφωνο 2510 326 671.
9: Auto Center Service.
10: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510 326 308 και 6932 191 068.
11: στο λιμανάκι των Σπαγίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
12: Καβάλα News
13: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
12: Καβάλα News. Στους 102,8.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ντρέπομαι που το λέω, και αλλά το έχω κάνει κι εγώ.
1: Και εγώ το κάνω, Ηλία μου.
0: Έτσι.
1: Το κάνω.
0: Δηλαδή, ιδίως αν είσαι σε ξενοδοχεία,
1: πιάνεις κολλητιλίκι
0: με το παλικάρι που είναι στις ξαπλώσεις κάτω.
1: Αφήνεις την πετσετούλα.
0: Του δίνεις, ξέρω εγώ, ένα στην αρχή της εβδομάδας που έχεις πάει και του λες αυτό για όλη την εβδομάδα. Μια πετσετούλα εδώ, σε παρακαλώ.
1: Το κάνω και
0: ντροπή
1: εγώ.
0: Μου.
1: Ντροπή
0: μου όμως, πραγματικά.
1: Τώρα πώς θα πούμε να μην το κάνουνε.
0: Να το πούμε και να το ακούσουμε κι εμείς.
1: Okay.
0: Παιδιά, συνεχίζουμε τα do's και τα don'ts στις παραλίες. Ένα do, δηλαδή μπορούμε να το κάνουμε, αν θέλουμε σκιά, που τη θέλουμε, είναι άντε να σηκωθούμε λίγο πρωί, άντε να πάμε στην παραλία, άντε να βρούμε ένα πολύ
1: καμιά
0: ωραίο
1: πρασινάδα,
0: αρμυρίκι. Πρασινάδα, έτσι πως το λες, να βρούμε κανένα ραδίκι.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Κάνα αρμυρίκι, κανένα πευκάκι, κανένα τέτοιο.
1: Τέλος πάντων, μια σκιερή γωνιά είναι και σε βράχο.
0: Έτσι. Λοιπόν. Οπότε εκεί με την παρέα μπορεί να τη βγάλεις μια χαρά. Ωραία. Αυτό μπορεί να το κάνεις. Αυτό που δεν πρέπει να κάνεις είναι αυτό που είπαμε.
1: Που κάνουμε εμείς.
0: Δηλαδή πάει ένας, πιάνει δύο ομπρέλες με τέσσερις ξαπλώστερες, με οχτώ πετσέτες επάνω. Και σου
1: και
0: λέει,
1: τα κουβαδάκια.
0: Ναι, και πάνε οι άλλοι μία η ώρα. Γεια σας, τι κάνετε.
1: Και έχουν τη θέση μπροστά, σκάει και το κύμα δε, στα δαχτυλάκια, έτσι, όχι κάτι πίσω.
0: Χωρίς αγιονάρα.
1: Μη συζητάς.
0: Παιδιά, μην το κάνετε, το λέω και εγώ στον εαυτό μου.
1: Να μην το κάνουμε.
0: Έτσι.

0: Για πες, σε παρακαλώ πολύ, τώρα που είναι καλοκαίρι και που η αύξηση του τουριστικού ρεύματος και των τουριστικών εισρωών ξαρίνε παραπάνω από την περασμένη περίοδο και έχουμε μπόλικα πράγματα τέλος πάντων για τουρισμό.
1: Θα σου πω είδηση που έχω ξαναπεί. 80.000 άτομα λείπουν.
0: Έτσι. Είναι αυτό που έλεγε το παλιό ανέκδοτο που έλεγε, κοίταξε να δεις, οργάνωση έχουμε, παπούτσια δεν έχουμε. Το θυμάσαι?
1: Εγώ το θυμάμαι. Αυτοί που μας ακούν δεν ξέρω,
0: λοιπόν,
1: το ξέρουν.
0: Παιδιά, ναι, τουριστικές μονάδες, δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλές.
1: Ναι, από κόσμο δεν είμαστε
0: παιδιά,
1: πολύ
0: δεν
1: καλά.
0: Έχουμε. Και κορίτσια να δουλέψουν.
1: Γι'
0: και...
1: αυτό έχω μια καλή πρόταση.
0: Για πες.
1: Τις σπουδές τουριστικών επαγγελμάτων σε ανώτερες σχολές Α και ολοκληρωμένο πρόγραμμα και AI εργαλεία και συμβόλαιο εργασίας με τη SWOT Hospitality.
0: Τι λες τώρα? Άντε, λοιπόν, καλέστε 210-96-40-117 για Γλυφάδα,
1: 210-52-79-500 για Αθήνα,
0: ή κάνετε ένα κλικάκι στο www.eekalfar.gr. Και τώρα κλείστε τα μάτια, σκέψω ότι είσαι σε μια παραλία,
1: ναι,
0: απέναντι σου δύο καλοκαιρινός ήλιος και βάφει τα σύννεφα έτσι πορφυρομαυιά.
1: Μισό λεπτάκι να σημειώνω, ναι.
0: Έτσι. Και άκου τώρα τραγούδι που έχουμε αυτή την ημέρα για τη μουσική ενότητα της εβδομάδας, Songs for Sunset. Την κυρία Νόρα Τζόνς τη γνωρίζουμε?
1: Τι είναι αυτό που μου είπες τώρα?
0: Είναι το Come Away With Me.
1: Όπω τι τραγούδι είναι αυτό που
0: η
1: μου
0: είπες. Η απόλυτη
1: τώρα
0: επιλογή για χαλάρωση, παιδιά, με ζεστά φωνητικά και πια. Τώρα Νόρα Τζόνς όταν μιλάμε, εντάξει, 100 κιλά να μην πω τι. Είναι ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της σύγχρονης jazz και acoustic pop. Εσύ που παίζεις και ακούς jazz, το ξέρεις.
1: Το ξέρεις ότι είναι κόρη του Ραβί Σανκάρε.
0: Βέβαια. Κυκλοφόρησε το 2002,
1: ναι,
0: και αποτελεί το ομώνυμο κομμάτι του βραβευμένου με Grammy ντεμπούτου άλμπουμ της. Αυτό το άλμπουμ, ναι, της Νόρα Τζόνς, το Come Away With Me, ήταν που πήρε το πρώτο Grammy της. Εντάξει?
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, για πάμε να σε ταξιδέψω τώρα σε δειλινό.

0: Παιδιά, κρατάτε την.
1: Πού να με πας τώρα, πού να με πας με αυτό το κομμάτι.
0: Τελειώσαμε. Μπορείς από εδώ και πέρα να πας στο αυτοκίνητο, να πας σε μια παραλία.
1: Βάζεις τέτοια κομμάτια και είναι να κάνουμε εκπομπή άλλες δύο ώρες, να λέμε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Τι, για το τέλος είναι αυτό.
1: Αυτά είναι για το τέλος.
0: Για το τέλος.
1: Για σήμερα όμως.
0: Ναι,
1: μόνο.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Τελειώσαμε και σήμερα, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός. Ήταν η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα, παρέα μαζί σας.
1: Και κάθε μέρα, όπως πάντα, μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Το παιδί.
0: Ναι,
1: ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το δικό μας το κορίτσι, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Έλα, μωρέ, και ο Κώστας δικός μας είναι.
1: Τώρα να μιλάς για τον εαυτό σου.
0: Έτσι.

0: Σαββάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στο θέμα της πώλησης των F-35 στην Τουρκία αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κανείς δεν θα μου πει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την κατάσταση ως τη δυσκολότερη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάλεσε τους πολίτες σε ετοιμότητα, τονίζοντας ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες για τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τα μέσα στήριξης της Γαλλίας αλλά και της Ισπανίας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρησμών, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 162 συλλήψεις. Στιγμές αγωνίας σε πτήση της Olympic Air που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Πάρος μετά από ένδειξη για καπνό στο χώρο αποσκευών. Ο κυβερνήτης εξέπεμψε σήμα κινδύνου και αποφάσισε την άμεση επιστροφή στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, όπου έκανε έκτακτη προσγείωση. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Μετά τον επιτόπιο έλεγχο της πυροσβεστικής δεν διαπιστώθηκε ύπαρξη φωτιάς. 20 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών την τελευταία εβδομάδα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι 4 από αυτές σε Καβάλα και Θάσο. Σφοδρά πειρά εξαπέλυσαν οι πυροσβέστες Μακεδονίας και Θράκης κατά του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Καταγγέλουν εσκεμμένη απαξίωση και διχασμό του σώματος εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου. Το Σωματείο αντιδρά έντονα στην πολιτική των πολλών ταχυτήτων, ζητά ίσα εργασιακά δικαιώματα για όλους όσοι ρίχνονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της φωτιάς. Στη σκανδιναβική αγορά στρέφεται στρατηγικά η Ένωση Ξενοδόχων Θάσους, στοχεύοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου μέσω της προσέλκυσης επισκεπτών και εκτός της υψηλής καλοκαιρινής σεζόν. Για το σκοπό αυτό, διοργανώθηκε με επιτυχία ταξίδι εξοικείωσης για Φιλανδούς δημοσιογράφους, οι οποίοι ξεναγήθηκαν στις εναλλακτικές ομορφιές, τη γαστρονομία και τη φύση του νησιού. Παράταση έως τις 31 Ιουλίου έχουν οι αγρότες για την εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρελγα για το έτος 2025. Η παράταση αφορά αποκλειστικά τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς προς τον ΕΛΓΑ. Το 52ο Φεστιβάλ Κνεοδηγητή ετοιμάζεται για μια μεγάλη περιοδία σε 5 οικισμούς της Θάσου. Οι εκδηλώσεις θα κάνουν πρεμιέρα στις 29 Ιουλίου στη Σκάλα Ποταμιάς και θα συνεχιστούν τον Αύγουστο σε λιμένα Θεολόγο Καλλιράχη και λιμενάρια.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα στραφούν σε νότι, 3 έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systic Ball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Systic Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
11: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
12: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
13: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
14: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
15: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
16: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
17: Ακούστε μας ζωντανά.
16: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
17: Από το ePavla Radio.
16: Από το live24.gr.
17: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

just like Cleopatra. Let's start a fire. Shh. Let's go.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
4: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
0: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2591.

0: κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
0: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στο θέμα της πώλησης των F-35 στην Τουρκία αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κανείς δεν θα μου πει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την κατάσταση ως τη δυσκολότερη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάλεσε τους πολίτες σε ετοιμότητα, τονίζοντας ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες για τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τα μέσα στήριξης της Γαλλίας αλλά και της Ισπανίας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρησμών, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 162 συλλήψεις. Στιγμές αγωνίας σε πτήση της Olympic Air που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Πάρος μετά από ένδειξη για καπνό στο χώρο αποσκευών. Ο κυβερνήτης εξέπεμψε σήμα κινδύνου και αποφάσισε την άμεση επιστροφή στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, όπου έκανε έκτακτη προσγείωση. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Μετά τον επιτόπιο έλεγχο της πυροσβεστικής δεν διαπιστώθηκε ύπαρξη φωτιάς. 20 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών την τελευταία εβδομάδα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι 4 από αυτές σε Καβάλα και Θάσο. Σφοδρά πειρά εξαπέλυσαν οι πυροσβέστες Μακεδονίας και Θράκης κατά του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Καταγγέλουν εσκεμμένη απαξίωση και διχασμό του σώματος εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου. Το Σωματείο αντιδρά έντονα στην πολιτική των πολλών ταχυτήτων, ζητά ίσα εργασιακά δικαιώματα για όλους όσοι ρίχνονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της φωτιάς. Στη σκανδιναβική αγορά στρέφεται στρατηγικά η Ένωση Ξενοδόχων Θάσους, στοχεύοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου μέσω της προσέλκυσης επισκεπτών και εκτός της υψηλής καλοκαιρινής σεζόν. Για το σκοπό αυτό, διοργανώθηκε με επιτυχία ταξίδι εξοικείωσης για Φιλανδούς δημοσιογράφους, οι οποίοι ξεναγήθηκαν στις εναλλακτικές ομορφιές, τη γαστρονομία και τη φύση του νησιού. Παράταση έως τις 31 Ιουλίου έχουν οι αγρότες για την εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρελγα για το έτος 2025. Η παράταση αφορά αποκλειστικά τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς προς τον ΕΛΓΑ. Το 52ο Φεστιβάλ Κνεοδηγητή ετοιμάζεται για μια μεγάλη περιοδία σε 5 οικισμούς της Θάσου. Οι εκδηλώσεις θα κάνουν πρεμιέρα στις 29 Ιουλίου στη Σκάλα Ποταμιάς και θα συνεχιστούν τον Αύγουστο σε λιμένα Θεολόγο Καλλιράχη και λιμενάρια.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα στραφούν σε νότι, 3 έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
5: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά. Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
9: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
10: Hi everyone, this is Rosé.
11: Hey, it's Bruno Mars.
12: New music show.
0: Εδώ τα ακούς

0: Νέο αγαπημένο σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας καλοκαιρινό σταθμό με το New Music Show. Είμαστε στην τελευταία εβδομάδα πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές και σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Wizzy MC, Carly Rae Jepsen και David Kushner. Επίσης θα πάμε 24 χρόνια πίσω στο 2002 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Kygo και Max McNown στο

κυκλοφορία, αλλά στο ίδιο ακριβώς στυλ του Kygo μαζί με τον Max McNown στα φωνητικά ήταν το Take Me Back, και από τότε που εμφανίστηκε στη μουσική, ο Wiz DMC είχε πάντα την ικανότητα να αθωλώνει τα όρια μεταξύ pop, εναλλακτικής και R&B, αλλά στο Falling Stars τα έχει πραγματικά ξεπεράσει όλα αυτά. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο είδος μαγείας σε αυτό το track. Δεν προσπαθεί πολύ να γίνει μια μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία, αντίθετα έχει ένα groove που είναι πολύ κολλητικό. Στιχουργικά μιλάει για το συνέστημα του να χάνεσαι στη στιγμή, τότε που αφήνει τα πάντα να περνούν και ακολουθεί στο μυαλό εκεί που σε οδηγεί. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

0: στο remix του David Guetta Just The Way You Are στο New Music Show. Και αυτό το καλοκαίρι η Ραλούκα έχει βάλει στόχο να τη μάθει όλη η Ευρώπη μέσω της μουσικής της. Η pop star από τη Ρουμανία βρίσκεται στο στούντιο και οι πρώτες ηχογραφήσεις για το πρώτο της αγγλόφωνο άλμπουμ έχουν ήδη πάρει σάρκα και οστά. Μια πρώτη γεύση από αυτό μας έδωσε πρόσφατα με το Take Control, το οποίο αφορά ακριβώς εκείνη τη στιγμή που λες τον εαυτό σου αρκετά. Αναλαμβάνω εγώ τον έλεγχο, δεν αφήνω πλέον τους φόβους και τις αναβολές να αποφασίζουν για μένα. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hello, I'm Raluca and you're listening to my new single on the New Music Show with John. Okay.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γκραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς, τηλέφωνο 25930-62-190.
4: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510-326-308 και 6932-191-068.
0: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
8: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
9: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
8: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
9: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
8: Auto Center Service.
9: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
8: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
9: Auto Center Service.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
10: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
11: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
12: My name is Benson Boone.
13: Hey, this is Calvin Harris.
14: Hello, this is Claude.
15: Hi, this is Taylor Swift.
16: Hi, I'm Selena Gomez.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα. Τρίτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track θα το ακούμε συνέχεια όλη αυτή την τελευταία εβδομάδα παρουσίαση μας εδώ στο New Music Show. Adal και I Need Nobody. Και πάω τώρα στην Carly Rae Jepsen, η οποία έχει περιγράψει το After All σαν μια γιορτή για την αγάπη, το οποίο έγραψε όταν σκεφτόταν πώς η μητρότητα επηρεάζει την ταυτότητα, τις επιλογές και τις αντιλήψεις μιας γυναίκας. Μάλιστα, στο βίντεο σε σκηνοθεσία από την Erin Moreno μας δείχνει την κυλίτσα της. Στις αρχές Μαρτίου καλωσόρισε το πρώτο της παιδί με το σύζυγό της Cole MGM. Το τραγούδι αποτελεί μέρος του επερχόμενου άλμπουμ της Day and Night που θα περιλαμβάνει 24 τραγούδια. Ένα από αυτά θα είναι και το After All που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Charlie Gere και My Madonna στο καλοκαιρινό New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2002 όταν το Like a Prayer των Madhouse ήταν το πρώτο single από το debut και μοναδικό τους album Absolutely Mad. Το project ήταν εμπνευσμένο και επηρεασμένο από το διαδικτυακό mashup You Are Like Prayer to Me στο οποίο συμμετείχαν η Madonna και ο Black Legend. Έτσι αποφάσισαν να κυκλοφορήσουν τη δική τους διασκευή. Έγινε μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη φτάνοντας στο νούμερο 1 στο European Dance Tracks παρά το γεγονός ότι στο επίσημο airplay ήταν πολύ χαμηλά. Αυτό συνέβη επειδή έπαιζε πάρα πολύ στα dance clubs και όχι στα ραδιόφωνα. Σκαρφάλωσε επίσης στην κορυφή σε χώρες όπως Γερμανία και Ολλανδία. Το group δεν είχε μεγάλη συνέχεια πάντως, αφού την ίδια χρονιά που ξεκίνησαν διαλύθηκαν κιόλας. Το Like a Prayer λοιπόν ήταν στο νούμερο 1 στην Ελλάδα, σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 24 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στο θέμα της πώλησης των F-35 στην Τουρκία αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κανείς δεν θα μου πει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την κατάσταση ως τη δυσκολότερη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάλεσε τους πολίτες σε ετοιμότητα, τονίζοντας ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες για τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τα μέσα στήριξης της Γαλλίας αλλά και της Ισπανίας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρησμών, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 162 συλλήψεις. Στιγμές αγωνίας σε πτήση της Olympic Air που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Πάρος μετά από ένδειξη για καπνό στο χώρο αποσκευών. Ο κυβερνήτης εξέπεμψε σήμα κινδύνου και αποφάσισε την άμεση επιστροφή στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, όπου έκανε έκτακτη προσγείωση. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Μετά τον επιτόπιο έλεγχο της πυροσβεστικής δεν διαπιστώθηκε ύπαρξη φωτιάς. 20 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών την τελευταία εβδομάδα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι 4 από αυτές σε Καβάλα και Θάσο. Σφοδρά πυρά εξαπέλυσαν οι πυροσβέστες Μακεδονίας και Θράκης κατά του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Καταγγέλουν εσκεμμένη απαξίωση και διχασμό του σώματος εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου. Το Σωματείο αντιδρά έντονα στην πολιτική των πολλών ταχυτήτων, ζητά ίσα εργασιακά δικαιώματα για όλους όσοι ρίχνονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της φωτιάς. Στη σκανδιναβική αγορά στρέφεται στρατηγικά η Ένωση Ξενοδόχων Θάσους, στοχεύοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου μέσω της προσέλκυσης επισκεπτών και εκτός της υψηλής καλοκαιρινής σεζόν. Για το σκοπό αυτό, διοργανώθηκε με επιτυχία ταξίδι εξοικείωσης για Φιλανδούς δημοσιογράφους, οι οποίοι ξεναγήθηκαν στις εναλλακτικές ομορφιές, τη γαστρονομία και τη φύση του νησιού. Παράταση έως τις 31 Ιουλίου έχουν οι αγρότες για την εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ για το έτος 2025. Η παράταση αφορά αποκλειστικά τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς προς τον ΕΛΓΑ. Το 52ο Φεστιβάλ Κνεοδηγητή ετοιμάζεται για μια μεγάλη περιοδία σε 5 οικισμούς της Θάσου. Οι εκδηλώσεις θα κάνουν πρεμιέρα στις 29 Ιουλίου στη Σκάλα Ποταμιάς και θα συνεχιστούν τον Αύγουστο σε λιμένα Θεολόγο Καλλιράχη και λιμενάρια.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα στραφούν σε νότι, 3 έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
3: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
3: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη, τελευταία live εβδομάδα εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η Olivia Dean με το So Easy to Fall in Love. Και μετά από μια περίοδο κατά την οποία ο David Kushner σχεδόν αποσύρθηκε για να δουλέψει πάνω σε νέο υλικό, το Electrified φαίνεται να προαναγγέλει ένα καινούριο κεφάλαιο για αυτόν. Τον Μάιο είχε ήδη γράψει ότι είχε εξαφανιστεί μέσα στη δημιουργία του επερχόμενου δίσκου του και σύμφωνα με τον ίδιο, τα τραγούδια που θα περιλαμβάνονταν γράφτηκαν για ανθρώπους που προσπαθούν ακόμη να βρουν ελπίδα μέσα σε όλο αυτό το χάος. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey guys, this is David Kushner.

Ήταν η Σιάννα Σπάιρο με το Material Lover και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Μεγάλες επιτυχίες από τη χρυσή εποχή της Ρουμανίας και πάταρος των Μάριους Ιάνκου, γνωστό και ως Μόρις, ο οποίος ήταν DJ και τραγουδιστής. Το 2008 ξεκίνησε να δουλεύει με τους Play and Win, το επιτυχημένο τρίο παραγωγών που είχε βοηθήσει και την Νίνα στην αρχή της καριέρας της. Ένα χρόνο αργότερα έβγαλε το single Desire, το οποίο έγινε hit σε χώρες όπως Ρωσία και Ισπανία. Το track ήταν υποψήφιο στα Romanian Top Hits Awards, ενώ ο Μόρις το 2012 αναδείχθηκε στα ίδια βραβεία ως Best DJ. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
7: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
8: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
9: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
10: This is New Music Show. What's up, guys? I'm Alex.
11: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
12: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
13: It's Ozier. It's
14: Ozier. Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
15: John Boudzikas.
16: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Είναι η Tame Impala. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς ήταν το Dracula. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 28 Ιουλίου 2004, ο Justin Timberlake έλαβε προσωρινή δικαστική εντολή προστασίας εναντίον ενός επίμονου φωτογράφου, του Artemus R. Lister. Ο φωτογράφος τον καταδίωκε διαρκώς με το αυτοκίνητό του. Η ομάδα του τραγουδιστή χαρακτήρισε τη συμπεριφορά αυτή επικίνδυνη για τη σωματική του ακαιρεότητα. Ο δημοσιογράφος Ken Sunshine, μάλιστα, είχε γράψει τότε ότι ήταν καιρός να γίνει κάτι με όλους αυτούς τους κολλημένους παπαράτσι. Δεν γνωρίζουμε τι ακολούθησε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα ακολουθήσει το Rock Your Body του μοναδικού Justin Timberlake στο New Music Show.

0: feeling me?
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες είναι εδώ, στο New Music Show.

Disco Bambino, Nile Rodgers και η αέρινη φωνή της Sophie Ellis Bextor ήταν το Dancing Without You και πάω τώρα στον Mes Salomé, ο οποίος θέλει ακούγοντας το Colorblind να φανταστούμε ότι στεκόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο κόσμο και να νιώθουμε εντελώς μόνοι. Κάπως έτσι έχει περιγράψει το νέο του single, το οποίο είναι σε συνεργασία με τον Chris Howard. Το εξώφυλλο απεικονίζει ένα Christmas Tree Worm, μια εντυπωσιακή μορφή θαλάσσιας ζωής στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής φιλοσοφίας που έχει η Purified Records. Με αυτό θέλουν να μας δείξουν ότι ενώ τα μικρότερα πλάσματα του ωκεανού συχνά παραβλέπονται, η κατανόησή τους είναι απαραίτητη για να λυθούν ορισμένες από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις του πλανήτη μας. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

0: ήταν το καλοκαιρινό New Music Show σήμερα 3η 28 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταία για σήμερα Chris Cross Amsterdam και Willy Williams στο My Oh My. Περισσότερες καυτές επιτυχίες αλλά και δροσερές νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.
1: Hi, this is Chris Cross Amsterdam and you're listening to our newest track My Oh My.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία και το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι έσωσε το Ισραήλ σταματώντας το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αν δεν ήμουν πρόεδρος σήμερα, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε, τόνισε χαρακτηριστικά. Στις 7 Σεπτεμβρίου πρόκειται να συνεχιστεί η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη με την εισαγγελία του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορούμενους. Ένταση από τους συγγενείς θυμάτων για το γεγονός πως τα στελέχη της Hellenic Train κατηγορούνται μόνον για πλημελήματα αλλά και για το ότι στο κατηγορητήριο δεν υπάρχουν κατηγορίες για τη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση και οδήγησε στο θάνατο κάποια από τα 57 συνολικά θύματα. Τραγικό τέλος βρήκε ένας 68χρονος αγρότης στο Στριμωνικό Σερών όταν το τρακτέρ το οποίο οδηγούσε ανετράπη και τον καταπλάκωσε την ώρα που εργαζόταν στο χωράφι του. Κεφάλαια ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ έρχονται να δώσουν λύσεις σε προβλήματα πρόσβασης των αγροτών και των κτηνοτρόφων στους δήμους Θάσου, Παγκαίου και Νέστου. Σύμφωνα με ενημέρωση από τη βουλευτή Καβάλας Αγγελική Δελικάρη, εκρίθηκε επίσημα η χρηματοδότηση μιας σειράς παρεμβάσεων στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Δείτε αναλυτικά τα έργα στο kavalanews.gr. Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοίνωσε πως λόγω τεχνικών εργασιών της υπηρεσίας ίδρυυσης θα έχουμε διακοπή της παροχής του νερού την Τετάρτη από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι σε Περιγιάλη, Άσπρη Άμμο, Νέα Καρβάλη, Λεύκη, Χαλκερό και στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού από τη Συμβολίτης με την οδό Σάμου έως τη Συμβολίτης με το Βαρανάς Ριζόρτ. Ο ΔΕΔΙΕ ανακοίνωσε διακοπές ρεύματος για την Τετάρτη. Διακοπή θα γίνει στην Αερακλίτσα από τις 8 έως τις 10 το πρωί και θα επηρεάσει τμήμα της περιοχής στο κέντρο του χωριού, αλλά και στην Νέα Πέραμο από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, στην είσοδο του οικισμού και συγκεκριμένα στους δρόμους και τα κτίρια πλησίων του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. 20 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών την τελευταία εβδομάδα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι 4 από αυτές σε Καβάλα και Θάσο.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Ο ΑΟ Καβάλα πάτησε ξανά χορτάρι, κάνοντας τη Δευτέρα την πρώτη του προπόνηση στο βοηθητικό γήπεδο του Περιγιαλίου εν ώψη της συμμετοχής του στην τρίτη εθνική κατηγορία τη νέα σεζόν. Φίλαθλοι των αργοναυτών βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή δίπλα στην ομάδα, παρακολουθώντας τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο να πιάνουν επίσημα δουλειά.
3: Ο καιρός.
4: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Στην προθυμιακή γραμμή κερωματής λιμένα, ανατολική βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως έως 3 μποφόρ, βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως έως και 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
7: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίω.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίω. Τηλέφωνο 2510 326 671.
8: Auto Center Service.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το e-Pavla Radio.
2: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

μερικές φορές τα ψέματα δεν τα σταματάει αυτό που τα λέει, αλλά αυτός που τα ακούει λέει. Lies. Με αυτό ξεκίνησα σήμερα, καλώς ορίσατε. Ο Κοσμάς και Τραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίωρο που τώρα ξεκινάει. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, και χθες αλλά και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Ταξιδεύουμε με καινούργια, με παλιότερα, ονειρευόμαστε και ταυτόχρονα κάνουμε διακοπές, κάποιοι τουλάχιστον. Καλές διακοπές στα μέρη μας. Αν βρίσκεστε αυτό το χρονικό διάστημα, να περάσετε καλά, εύχομαι. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Αυτές τις ημέρες θα διαβάσετε στα site ότι καταργούνται τον επόμενο μήνα οι εξάδες με τα πλαστικά μπουκάλια στα σούπερ μάρκετ. Όμως τις περισσότερες φορές οι τίτλοι είναι για να εντυπωσιάζουν και να τραβούν εσένα για να πας να το διαβάσεις αυτό και να φανεί ότι έχει κίνηση το site. Στην πραγματικότητα καταργούνται, λέει, αυτά τα νάιλον που βρίσκονται γύρω-γύρω από την εξάδα. Οι εξάδες εμφιαλωμένου νερού ή αναψυκτικών δεν εξαφανίζονται από τα ράφια του σούπερ μάρκετ, απλά αλλάζει ο τρόπος που θα συσκευάζονται. Ήδη κάποια προϊόντα έχουν βάλει απ' έξω χαρτόνια ή χαρτιά αντί για νάιλον. Το θέμα είναι να μην πέφτουν πυρηνικά όπλα, να μην χρησιμοποιούμε όπλα και γενικά πυρηνικά. You know ας ξεκινήσουμε από τα απλά. Δεν έχει κανένα νόημα να μιλάς για πλαστικά καλαμάκια και γενικότερα για πλαστικά όταν γίνεται ο χαμός με τους πολέμους και όχι μόνο.

φορές οι ξένοι έρχονται στην Ελλάδα και οι τιμές που έχουμε τους φαίνονται πάρα πολύ χαμηλές και γι' αυτό και δίνουν και κάτι περισσότερο. Εδώ διαβάζω για το Παρίσι τώρα ότι ο Δήμος στο Παρίσι διπλασίασε το φόρο στις καινές κατοικίες για να μπουν στην αγορά 20.000 ακίνητα. Η γαλλική πρωτεύουσα μετράει 150.000 καινές κατοικίες, δηλαδή το 9% του συνόλου των κατοίκων της. Εντάξει, καλά είναι όλα αυτά. Τα διαβάζω και τα ακούω, αλλά η ελευθερία πού πάει? Άμα είναι δικό σου το σπίτι, το κάνεις ό,τι θέλεις. Έτσι θα έπρεπε.

Ένας Harry Styles, άχρωμος και άγευστος. Φαίνεται άλλωστε και από τις θέσεις που βρίσκονται τα τραγούδια του στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν ήταν αυτό το μπαμ που ίσως να περίμενες αυτά τα χρόνια που περίμενες από την προηγούμενη του δουλειά μέχρι και τώρα που βγήκε αυτή η δουλειά φέτος. Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάμε σε διαφημίσεις. Να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Με βρίσκεις εκεί, επικοινωνούμε, μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε οι καινούργοι στην παρέα μας. Καλές διακοπές σε όσους κάνουν τώρα διακοπές στα μέρη μας. Μια χαρά εποχή για διακοπές. Χαιρετισμούς και στη Μαρία Τσακνόγλου εκτός των άλλων. Όπως λες ότι ακούς φανατικά, να γράφεις και πιο συχνά. Θα σου έλεγα, Μαρία. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Μείνετε εδώ. Καινούρια, παλιότερα. Όλα εδώ, ταξιδεύουμε και ονειρευόμαστε.

Διάβαζα εδώ ένα άρθρο και μου έκανε εντύπωση ότι στην σήμερον ημέρα στη χώρα μας παντρεύονται 54.000 ζευγάρια κάθε χρόνο. Είναι μεγάλο το νούμερο σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν. Πάλι καλά που παντρεύονται οι άνθρωποι με όλα αυτά που συμβαίνουν. Βέβαια η έρευνα εδώ δεν έγινε γι' αυτό, έγινε για να δούνε πόσους τόνους ρύζι πετάμε το χρόνο στους γάμους, στους ελληνικούς γάμους, και ναι, είναι γύρω στους 200 τόνους ρύζι το χρόνο πετιέται στους γάμους. Δεν ξέρω πώς έχει υπολογιστεί αυτό, αλλά έτσι γράφουν εδώ τα δημοσιεύματα. Συνήθως στο γάμο τρως τόσο πολύ ρύζι, μέσα από τα ρούχα σου μπαίνει, χαμός γίνεται, βγάζεις από τα μαλλιά σου μετά από μέρες ακόμα ρύζι. Τόνοι ρύζι λοιπόν το χρόνο για τους γάμους που γίνονται στην Ελλάδα, και σε ανώτερα εγώ θα έλεγα να παντρεύεται ο κόσμος περισσότερο με τον παραδοσιακό τρόπο, και γενικότερα να γυρίσουμε λίγο στην παράδοση σε όλα τα πράγματα, μπας και σωθούμε.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα εδώ. Έρχονται οι διαφημίσεις. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις σε social media, γραφείς Κόσμος Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί τα λέμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Ευχαριστώ εδώ για τα μηνύματα που μου στέλνετε και για τα καλά σας λόγια. Πάμε προς το διάλειμμα και επιστρέφω εδώ για ακόμα μία ολόκληρη ώρα μαζί.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία και το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι έσωσε το Ισραήλ σταματώντας το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αν δεν ήμουν πρόεδρος σήμερα, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε, τόνισε χαρακτηριστικά. Στις 7 Σεπτεμβρίου πρόκειται να συνεχιστεί η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη με την εισαγγελία του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορούμενους. Ένταση από τους συγγενείς θυμάτων για το γεγονός πως τα στελέχη της Hellenic Train κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα, αλλά και για το ότι στο κατηγορητήριο δεν υπάρχουν κατηγορίες για τη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση και οδήγησε στο θάνατο κάποια από τα 57 συνολικά θύματα. Τραγικό τέλος βρήκε ένας 68χρονος αγρότης στο Στριμωνικό Σερών, όταν το τρακτέρ το οποίο οδηγούσε ανετράπη και τον καταπλάκωσε την ώρα που εργαζόταν στο χωράφι του. Κεφάλαια ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ έρχονται να δώσουν λύσεις σε προβλήματα πρόσβασης των αγροτών και των κτηνοτρόφων στους δήμους Θάσου, Παγκαίου και Νέστου. Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Βουλευτή Καβάλας Αγγελική Δελικάρη, εκρίθηκε επίσημα η χρηματοδότηση μιας σειράς παρεμβάσεων στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Δείτε αναλυτικά τα έργα στο kavalanews.gr. Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοίνωσε πως λόγω τεχνικών εργασιών της υπηρεσίας ίδρυυσης θα έχουμε διακοπή της παροχής του νερού την Τετάρτη από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι σε Περιγιάλη, Άσπρη Άμμο, Νέα Καρβάλη, Λεύκη, Χαλκερό και στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού από τη συμβολή της με την οδό Σάμου έως τη συμβολή της με το Βαρανάς Ριζόρτ. Ο ΔΕΔΙΕ ανακοίνωσε διακοπές ρεύματος για την Τετάρτη. Η διακοπή θα γίνει στην Αερακλίτσα από τις 8 έως τις 10 το πρωί και θα επηρεάσει τμήμα της περιοχής στο κέντρο του χωριού, αλλά και στην Αιαπέραμο από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, στην είσοδο του οικισμού και συγκεκριμένα στους δρόμους και τα κτίρια πλησίων του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. 20 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών την τελευταία εβδομάδα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι 4 από αυτές σε Καβάλα και Θάσο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα πάτησε ξανά χορτάρι, κάνοντας τη Δευτέρα την πρώτη του προπόνηση στο βοηθητικό γήπεδο του Περιγιαλίου εν ώψη της συμμετοχής του στην τρίτη εθνική κατηγορία τη νέα σεζόν. Φίλαθλοι των αργοναυτών βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή δίπλα στην ομάδα, παρακολουθώντας τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο να πιάνουν επίσημα δουλειά.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, ανατολική βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως έως 3 μποφόρ, βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως έως και 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Η τακτική κατανάλωση πικάντικων τροφών συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο και πνευμονικές παθήσεις, για τον ίδιο βέβαια που τρώει τα πικάντικα. Δεν ξέρω τι γίνεται με τους άλλους που βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο εκείνη τη στιγμή. Δεύτερη ώρα μαζί, μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ, επιστροφή στη μουσική, για άλλη μία ώρα, ο Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ στο μικρόφωνο. Καλώς ορίσατε.

οι Rolling Stones που στο καινούργιο του άλμπουμ που κυκλοφόρησαν πριν από λίγες μέρες τιμούν την Amy Winehouse και τραγουδάνε αυτό εδώ το τραγούδι. Η Amy Winehouse που έφυγε πριν από 15 χρόνια αυτές τις μέρες, 23 Ιουλίου του 2011.

μετά τι. Ένας ανερχόμενος, ανεξάρτητος ίντι καλλιτέχνης, τραγουδιστής και μουσικός παραγωγός, ο οποίος έχει κερδίσει μεγάλη αναγνωρισιμότητα το τελευταίο καιρό, κυρίως μέσα από το TikTok και το Instagram. Η μουσική του

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Off of the gram. Bitches love the gram.
3: Oh wait, shit.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Να παίρνω όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παραδείγμα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Διαβάζω εδώ κριτικές για την Οδύσσια που προβάλλεται αυτές τις μέρες. Έχουν δημοσιευτεί αρκετές κριτικές για την Οδύσσια και σε ελληνικά και σε ξένα site και εφημερίδες. Κάποιες από αυτές είναι θετικές, πολύ καλές, λέγοντας στο κοινό να πάει να δει την ταινία. 3 ώρες ταινία, θα σου γίνει ο κόλλος. Να. Υπάρχουν και αρνητικές όμως κριτικές, λέγοντας ότι το φιλμ είναι υπερβολικά ανάλαφρο, δίχως καλλιτεχνική ουσία, γεμάτο ανακρίβειες. Και αυτό που έχει σημασία και είναι λίγο περίεργο είναι ότι η Ελένη είναι αόρατη σε αυτές τις κριτικές. Δεν υπάρχουν κριτικές για την ηθοποιό που ενσαρκώνει την ωραία Ελένη στην ταινία. Περίεργο, ε. Αν ξέρεις λίγη ιστορία, μπορείς να το υπερασπιστείς αυτό και να πεις ότι νομίζω ότι είναι μια λάθος κίνηση. Ήταν μάλλον. Ο Κοσμάς και Δραμάδος εδώ για το τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι μαζί, Θεού θέλοντος.

Εκεί στο Άργος Οριστικό τα έχετε παίξει μάλλον, εκτός και αν φταίει το νερό τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω τι να πω. Διαβάζω εδώ, μεθυσμένος οδηγός εισέβαλε με το αυτοκίνητό του μέσα σε στρατόπεδο. Ενώ τις προηγούμενες μέρες είχαμε διαβάσει το εκπληκτικό ότι η Ανιψιά είχε καλέσει την αστυνομία να συλλάβει την θεία γιατί την αποκάλεσε χοντρή. Και η αστυνομία ήρθε και τη συνέλαβε για body shaming. Δηλαδή και εκεί στην αστυνομία, ας πούμε, δεν είχατε κάτι πιο σοβαρό να κάνετε. Τι να πω. Δεν ξέρω, φταίει το νερό, φταίει κάτι άλλο, δεν ξέρω. Όσο μικρό είναι το μέρος εκεί, τόσο πολλές ειδήσεις τέτοιου είδους παράγει το τελευταίο διάστημα.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν εδώ την εβδομάδα, για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εδώ παρέα όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει ότι και την ερχόμενη εβδομάδα θα είμαστε μαζί. Να περάσετε υπέροχα, εύχομαι, αυτές τις καλοκαιρινές νύχτες. Γεμίζουμε μπαταρίες για το χειμώνα. Σεβασμό και υπομονή για όλους αυτούς που βρίσκονται στην εστίαση και εξυπηρετούν αυτόν τον καιρό. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι έσωσε το Ισραήλ σταματώντας το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αν δεν ήμουν πρόεδρος σήμερα, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε, τόνισε χαρακτηριστικά. Στις 7 Σεπτεμβρίου πρόκειται να συνεχιστεί η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, με την εισαγγελία του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορούμενους. Ένταση από τους συγγενείς θυμάτων για το γεγονός πως τα στελέχη της Hellenic Train κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα, αλλά και για το ότι στο κατηγορητήριο δεν υπάρχουν κατηγορίες για τη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση και οδήγησε στο θάνατο κάποια από τα 57 συνολικά θύματα. Τραγικό τέλος βρήκε ένας 68χρονος αγρότης στο Στριμωνικό Σερών, όταν το τρακτέρ το οποίο οδηγούσε ανετράπη και τον καταπλάκωσε την ώρα που εργαζόταν στο χωράφι του. Κεφάλαια ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ έρχονται να δώσουν λύσεις σε προβλήματα πρόσβασης των αγροτών και των κτηνοτρόφων στους δήμους Θάσου, Παγκαίου και Νέστου. Σύμφωνα με ενημέρωση από τη βουλευτή Καβάλας Αγγελική Δελικάρη, εκρίθηκε επίσημα η χρηματοδότηση μιας σειράς παρεμβάσεων στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Δείτε αναλυτικά τα έργα στο kavalanews.gr. Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοίνωσε πως λόγω τεχνικών εργασιών της υπηρεσίας ίδρυυσης θα έχουμε διακοπή της παροχής του νερού την Τετάρτη από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι σε Περιγιάλη, Άσπρη Άμμο, Νέα Καρβάλη, Λεύκη, Χαλκερό και στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού από τη συμβολή της με την οδό Σάμου έως τη συμβολή της με το Βαρανάς Ριζόρτ. Ο ΔΕΔΙΕ ανακοίνωσε διακοπές ρεύματος για την Τετάρτη. Διακοπή θα γίνει στην Αέρα Κλίτσα από τις 8 έως τις 10 το πρωί και θα επηρεάσει τμήμα της περιοχής στο κέντρο του χωριού, αλλά και στην Νέα Πέραμο από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, στην είσοδο του οικισμού και συγκεκριμένα στους δρόμους και τα κτίρια πλησίων του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. 20 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών την τελευταία εβδομάδα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι 4 από αυτές σε Καβάλα και Θάσο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα πάτησε ξανά χορτάρι, κάνοντας τη Δευτέρα την πρώτη του προπόνηση στο βοηθητικό γήπεδο του Περιγελίου εν ώψη της συμμετοχής του στην τρίτη εθνική κατηγορία τη νέα σεζόν. Φίλαθλοι των αργοναυτών βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή δίπλα στην ομάδα, παρακολουθώντας τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο να πιάνουν επίσημα δουλειά.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, ανατολική βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως έως 3 μποφόρ, βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως έως και 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News

0: 9:30.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι έσωσε το Ισραήλ σταματώντας το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αν δεν ήμουν πρόεδρος σήμερα, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε, τόνισε χαρακτηριστικά. Στις 7 Σεπτεμβρίου πρόκειται να συνεχιστεί η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη με την εισαγγελία του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορούμενους. Ένταση από τους συγγενείς θυμάτων για το γεγονός πως τα στελέχη της Hellenic Train κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα, αλλά και για το ότι στο κατηγορητήριο δεν υπάρχουν κατηγορίες για τη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση και οδήγησε στο θάνατο κάποια από τα 57 συνολικά θύματα. Τραγικό τέλος βρήκε ένας 68χρονος αγρότης στο Στριμωνικό Σερών, όταν το τρακτέρ το οποίο οδηγούσε ανετράπηκε τον καταπλάκωσε την ώρα που εργαζόταν στο χωράφι του. Κεφάλαια ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ έρχονται να δώσουν λύσεις σε προβλήματα πρόσβασης των αγροτών και των κτηνοτρόφων στους δήμους Θάσου, Παγκαίου και Νέστου. Σύμφωνα με ενημέρωση από τη βουλευτή Καβάλας Αγγελική Δελικάρη, εκρίθηκε επίσημα η χρηματοδότηση μιας σειράς παρεμβάσεων στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Δείτε αναλυτικά τα έργα στο kavalanews.gr. Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοίνωσε πως λόγω τεχνικών εργασιών της υπηρεσίας ίδρυυσης θα έχουμε διακοπή της παροχής του νερού την Τετάρτη από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι σε Περιγιάλη, Άσπρη Άμμο, Νέα Καρβάλη, Λεύκη, Χαλκερό και στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού από τη Συμβολίτης με την οδό Σάμου έως τη Συμβολίτης με το Βαρανάς Ριζόρτ. Ο ΔΕΔΙΕ ανακοίνωσε διακοπές ρεύματος για την Τετάρτη. Διακοπή θα γίνει στην Αερακλίτσα από τις 8 έως τις 10 το πρωί και θα επηρεάσει τμήμα της περιοχής στο κέντρο του χωριού, αλλά και στην Νέα Πέραμο από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, στην είσοδο του οικισμού και συγκεκριμένα στους δρόμους και τα κτίρια πλησίων του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. 20 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών την τελευταία εβδομάδα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι 4 από αυτές σε Καβάλα και Θάσο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα πάτησε ξανά χορτάρι, κάνοντας τη Δευτέρα την πρώτη του προπόνηση στο βοηθητικό γήπεδο του Περιγελίου εν ώψη της συμμετοχής του στην τρίτη εθνική κατηγορία τη νέα σεζόν. Φίλαθλοι των αργοναυτών βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή δίπλα στην ομάδα, παρακολουθώντας τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο να πιάνουν επίσημα δουλειά.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, ανατολική βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως έως 3 μποφόρ, βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως έως και 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
5: New music show with Gianni Buzica.
6: My name is Benson Boone.
7: Hey, this is Calvin Harris.
8: Hello, this is Claude.
9: Hi, this is Taylor Swift.
10: Hi, I'm Selena Gomez.
5: New music show.
11: You're listening to The Weeknd.
12: Hi, I'm Bad Bunny.
5: New music show.
13: I'm Robbie Williams. You're listening to the new music show with John.
0: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας καλοκαιρινό σταθμό με το New Music Show. Διανύοντας την τελευταία εβδομάδα πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές, σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Medusa με Khalid, Sophie Tucker και Kashmir. Επίσης θα πάμε 10 χρόνια πίσω στο 2016 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στη Γερμανία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Teddy Swims και Break Up in Reverse.

0: ολοκένουριο Sandy Swim στο New Music Show και το Weekend είναι σαν ένα σύγχρονο ερωτικό τραγούδι φτιαγμένο για τη σκηνή των clubs με τον Khalid να μιλά για το πάθος μιας όμορφης σχέσης. Η προσοχή που δίνουν οι Μεντούζα στην κάθε λεπτομέρεια συνεχίζει να καθορίζει τις παραγωγές τους μετατρέποντας τα hooks σε επιτυχίες και τους στίχους σε συνθήματα. Τα back-to-back hits του ιταλικού τρίου τους έχουν οδηγήσει σε σχεδόν 20 δισεκατομμύρια streams. Αυτή είναι η νέα Μεντούζα με τον Khalid στα φωνητικά πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.
1: Hey, this is Medusa.
2: Hey, what's up? It's Khalid here, and you can check out my new song
1: on the New Music Show with John.

0: Vice Stone και Would You Love Me Anyway στο New Music Show και πατέρου του Sophie Tucker, οι οποίοι κυκλοφόρησαν τον Barcelona. Ένα track που πολλοί fans γνωρίζουν ήδη από τις live εμφανίσεις τους. Και όχι, δεν έχω πει το τίτλο λάθος, έτσι είναι γραμμένο με TH. Έχει παρουσιαστεί σε φεστιβάλ όπως τα Open Air και Electric Love, καθώς και στο show Experts Only του John Summit στην Ibiza. Αυτή είναι και η πρακτική των Sophie Tucker να δοκιμάζουν ζωντανά τις νέες δημιουργίες τους. Η άμεση αντίδραση του κοινού παίζει καθοριστικό ρόλο πριν βγάλουν επίσημα ένα track. Αυτή είναι η νέα τους κυκλοφορία που έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey Greece, this is Tucker.
2: And this is Sophie, and we're Sophie Tucker, and you're listening to our brand new single.

0: Σκαβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο αυτής της τελευταίας εβδομάδας παρουσίας μας εδώ, στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που ακούμε συνέχεια αυτήν την ώρα, Adal και I Need Nobody. Και αν έχετε συνηθίσει high energy και anthems για φεστιβάλ από τον Kashmir, το νέο του single είναι εντελώς διαφορετικό. Το Mirage είναι πιο ατμοσφαιρικό, έχει πιο αργό ρυθμό, ένα όμορφο groove και κινηματογραφικά στοιχεία. Είναι το πρώτο single από το επερχόμενο ομότιτλο άλμπουμ του, το οποίο σηματοδοτεί ένα σημαντικό δημιουργικό ορόσημο για αυτόν, καθώς εξερευνά μια νέα κατεύθυνση. Το track είναι σε συνεργασία με τους Ambermatt και Gopi Desert Collective και έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, this is Kashmir and you are listening to my new single on the New Music Show with John.

Ήταν η Jungle με το super καλοκαιρινό The Wave και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2016, όταν το Don't Be So Shy της Imani, το οποίο το έγραψε η ίδια μαζί με τον Stefan Goldman, έγινε τεράστια ευρωπαϊκή επιτυχία και η μεγαλύτερη στην καριέρα της. Βέβαια βοήθησε και το remix που έκαναν οι Ρώσοι Φιλάτοφ και Κάρας. Συμπεριλήφθηκε στο album της The Wrong Kind of War, όπως επίσης και στο soundtrack της ταινίας French Women. Έφτασε στην κορυφή σε χώρες όπως Αυστρία και Σλοβενία και ήταν στο top 10 με τα τραγούδια που είχαν τις περισσότερες αναζητήσεις στο ετήσιο Shazam Chart εκείνης της χρονιάς. Μεγαχίτ ήταν και στην χώρα μας, αφού ήταν το δεύτερο πιο επιτυχημένο στο ετήσιο ραδιοφωνικό chart κάτω από το Lost on You της LP. Μάλιστα στην Ελλάδα βρισκόταν για 10 συνεχόμενα χρόνια στο ετήσιο Airplay Chart, δηλαδή ακόμη και φέτος βρίσκεται στα δημοφιλέστερα. Το Don't Be So Shy λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο σε Γαλλία, Πολωνία και Γερμανία, όπου στην τελευταία χώρα ήταν στο νούμερο 1 σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 10 χρόνια. Take a breath.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία και